0: και διάφυλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρητη. Σοφία,
1: σκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρέμηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθήνε.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Αγίου Πνεύματι και νυν και αηγή στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύρια ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αηγή στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτη βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσφύπτωμεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με, Κύριε, τον νου μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον εις το ύμνιν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αθρόνο Κριτής επελεύσετε και εκάστοτε πράξεις γυμνοθήσονται. Αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, ουκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ. Ουδέ συναπόλυσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον εγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου και συνιένε τα σεντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου και ψάλλην σοι εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορο, δι' τη Θεία σου και φιλανθρώπου προνοία, εξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε, Κύριε, και την φωνή της δεήσεώς μου ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προς εν ευθύνεση την εκ των ρηπαρών χειλαιών μου ένεση. Όπως καγό κοινωνός γένομαι των φρονίμων παρθένων, εν φεδρά λαμπιδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε, τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεολόγων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ηλαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σε επίησα. Όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρίνεσθέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραδείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πλύνεις μη και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίασιν και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης της ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω νόμου στα σοδού σου και ασεβή επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη σία ανέδωκα, αν ολοκαυτώματο ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου καξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους. Μακάρι άμου μεν οδό η πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ουγαρι εργαζόμενοι την ανομία, ναι, τες οδείς αυτού επορέθησαν, σι εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξεστε σφόδρα, όφελον κατευθυνθεί εις ανεωδή μου του φυλάξεστε τα δικαιώματά σου, τότε ουμί εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τας εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη τη καρδία, εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπησε ως φόδρα, εντί είναι κατορθώς συνότερος στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησα σε μία απόσημα από των εντολών σου, εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μία αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρφην ως επί παντή πλούτο. Εν τις εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τις δικαιώμασή σου μελετήσω και πηλήσω με τον λόγο σου. Ανταπόδου στο δούλο σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μία εν τη γη, η μία αποκρύψα πεμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνειες, επικατάρατοι εκκλίνοντες από των εντολών σου. Περίελα πεμόνιντος και εξουδένωσιν, τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχεν της δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και η συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου ζήσουν με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς με ξύγκυλα και επίκουσάς μου διδαξών με τα δικαιώματά σου. Οδών δικαιωμάτων σου συνέτησών με και αδολεσχίσουν τη θαυμασία σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσών με τις λόγοι σου. Οδών αδικίας απόστησαν απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου καπελαθώμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με τη τρίβω των εντολών σου, τι αυτήν θέλησα. Κλείνω την καρδία μου στα μαρτύρια σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστεψον τους οφθαλμούς μου του μη δίν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου εις των φόβων σου. Περίελε των ονειδισμών μόν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το ελιό σου Κύριε το σωτήριον σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσουμε τις ονειδίζουσι με λόγον ότι ήλπισε επί της λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγον αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα, και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, και πορευόμενε πλατισμότητας εντολάς σου εξεζήτησα, και ελάλουνε τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ουκισχυνόμην, και μελέτωνε τις εντολές σου ασιγάπησα σφόδρα, και έρατας χείρας μου προς τα εντολάς σου ασιγάπησα, και ειδωλέσχουνε τις δικαιώμασές σου. Νήσιτη των λόγων σου το δούλο σου ανεπιλπισάς με. Αυτή με παρεκάλεσε, ταπεινώσει μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ως φόδρα, από δε του νόμου σου καξέκλεινα. Εμνήσιν το κλιμάτων σου απαιώνος, Κύριε, και παρεκλήθη. Αθυμία κατέσχημε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανόντων του νόμου σου. Ψαλταΐσαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήσιν ενικτή του ονόματός σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αυτή εγεννήθη με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξαστε τον νόμο σου. Εδέηθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιόν σου. Διελογισά μην τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μη στα μαρτύρια σου. Ιδημάσιν και ουκεταράχθην του φυλάξαστε τα σαντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλέκησά μη και τα του νόμου σου καπελαθώμην. Μεσονύκτιον εξηγυρώμην το εξομολογήστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ εμεί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντουνά σου. Του ελαίου σου Κύριε πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότα και παιδείαν και γνώση διδαξών μου ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημένησε, δια τούτο το λόγιόν σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου διδαξών με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα σεντουλά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δεν τον νόμον σε μελέτησα. Αγαθών με τεταπείνωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός με ο νόμος του στόματός σου, υπερχιλιάντας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρισου επίησαν με και έπλασαν με, συνέδισόν με και μαθήσαν με τα σέντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψοντέ με και εφρανθίσονται ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία η ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το διτό έλεό σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιόν σου, το δούλου σου. Ελθέτω σαν μη κτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανο ότι αδίκω συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σαν μη φοβούμενοι σε και οι γινώσκοντες τα μαρτύριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασής σου όπως αν μη εσχυνθεί.

0: θεμελίωσε στην γη και διαμένει. Η διατάξη σου διαμένει μέρο, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Η μη ότι ο νόμος σου μελέτη με εστί, τότε αναπολώμενε το ταπεινώσι μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθουμε των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάζουμε. Σώσι μη εγώ σώσω με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να μαρτωλεί το απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδον πέρας, πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι αγάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη με εστί. Υπέρ του εχθρού με σώφησά με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα μη εστί. Υπέρ πάντα σου διδάσκοντά με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντούλά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά, σε κόλλησα του πόδα μου, όπω σε αμφυλάξω του λόγου σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησά με. Ω γλυκαία το λαρυγί μου, τα λογιά σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμίσησα πάσα νοδόν αδικία. Λίχνωση πω ήμουν όμω σου και φω τη τρίβη μου. Όμωσα και αίσθησα, του φυλάξεσαι τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσουν με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξό με. Η ψυχή μου της χρυσής σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντα αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμψην. Παρανόμουσε με ίσα τον δαινόμου σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτωρ μου εσύ, στους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα παιμού πονηρευόμενη και εξερευνήσω τα σεντολά σου του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσω με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντα στους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου, ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμνου πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσεν εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδός μη της αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισά τους σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριόν σου και εις το λόγιο της δικαιοσύνης σου. Πίσω μετά του δούλου σου κατά το έλεος σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου είμαι εγώ, συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύρια σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπερχρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου κατορθούμην πάσαν οδονάδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύρια σου, δια τούτο εξηρεύνησε αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτεί και συνετίνει πίους. Το στόμα μου ίνιξα και έλκυσα πνεύμα ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας το...

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
1: Και νυν και Άγιοι και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυναν κατά το λόγιον σου και μη κατακυρίεψα το μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σέντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδυσαν οι οφθαλμοί μου, επού και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία η κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σπόδρα. Εξέτηξέ με ως ζήλο σου ότι επελάθοντα των λόγων σου η ευθύ μου. Πεπειρωμένο το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου καπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη ευρωσάν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύρια σου στον αιώνα συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτύρια σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσον Κύριε, κατά το έλαιό σου, κατά το κρίμα σου ζήσω με. Προσήγγισαν οι καταδιώκοντές με ανομία, από δε του νόμου σε μακρύνθησαν. Εγγύσεις η Κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου, ότι στον αιώνα θεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και ξελούμαι ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου.

0: ζήσομαι. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου επεξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντές μη και θλίβοντές με των μαρτυρίων σου και ξέκλεινα. Είδω να συνετούντας και εξετικόμαι ότι τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδω ότι τα σεντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγκαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου, όσο ευρίσκουν σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσα και ευδελιξά μην τον δαινόμο σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμο σου και οικέστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου εναντίον σου Κύριε. Εγγυσά το ιδέησής μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιόν σου συνετισόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξε το τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Δέξετε η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστε η χείρη σου του σώσε μου ότι τα σεντολά σου ρετισάμιν. Επεπόθησε το σωτήριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός. Ζήτησον τον δούλον σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Πώς εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ο ποιηθέντα ομόσιον τον Πατρίδιο τα πάντα γένετο, τον διημάσους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και εστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον των Ζωπιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το συμπατρί και Υιό, συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνους. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί, Κύριο και Υιό Πνεύματι, κοινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και η ασθενία ημών. Ένε και το όνοματό σου, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί, Κύριο και Υιό Πνεύματι, κοινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, αληθέτω η βασιλεία σου, γεννήθητο θέλημά σου, ως ουρανού και επί της γης. Τον άρθον ημών των επιούσιων, δώσ' ημί σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέντες ημών. Και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού. Ιδού ο νηφιός έρχεται το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ο νευρίσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλι ο νευρίσει ραθυμούντα, βλέπον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, για της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, την ημέραν εκείνη τη φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτωσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα, ουγαρίδας πότε προσέπελεύσε τη φωνή λέγουσα, ιδού ο νηφίος σου. Βλέπουν ψυχή μου μην εισταξεις και μην εις έξω θεγκρούσα, ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον, εν επαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση τον ηφώνα, τον θείο της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθη τον τείχος, το ρησοτηρία σου χείρο, μα Θεοτό και παρθένε και τεύομεν. Τα στον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου τη λύπη της χαρά μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, τον βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, ψευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ Θεοτόκη ελπίσιμον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εν παντί καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής, προσκυνούμενος και δοξαζόμενος, Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και στους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν, της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις, και ήθινον τη ζωήν ημών προς την δολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, και ρίσε ημάς που πάσης της λήψης κακών και οδύνης. Τυχήσουν εμάς, Αγίοι Σου Αγγέλης, την εμπορευολία αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσουμε εις συνότητες πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν το χειρουβήμ και δοξωτέρα ασυγκτός ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεπούσαν, την όντως ο τόκος εμεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ιέμον ο γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη, ελέησον με τον αμαρτωλόν και εις επίσταση κρίμαση, σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Σε ευλογούμεν ύψησε Θεέ και Κύριε του Ελέου, στον ποιούντα είμαι θυμών, μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, έδοξάζετε και εξαίσια όνου και στην αριθμός, τον παρασχόντα εμήν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών, και άνεσε τον κόπο της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι ούσιν απόλεσας ημάς, τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κειμένους ημάς ήγυρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου, διότι σοπούμε την ανίκαστό σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέους ύπνου της ρεθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος, άδεντε και ψάλλην και εξομολογήστε εσύ, τον πάση και υποπάντο δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσι το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και καθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια, θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γη. Μη δώσεις άλλον το πόδα σου, μη δεν ιστάξει οφυλάσσουσε. Ιδούν ιστάξει ουδε υπνώσει οφυλάσσου τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε, επιχείρα δεξιά σου. Η μέρα σου ήλιο σου συγκάψησε, ουδέη σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξε την ψυχή σου, ο Κύριος. Κύριος φυλάξε την είσοδό σου και την έξοδό σου, από του νυν και ως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες η δούλη Κυρίου. Η εστότε συνήκω Κυρίου, εν αυλές υπου Θεού ημών. Εν τες νυξία πάρετε τα σχήρας ημών εις Άγια, και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί, Κύριο και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ελάστε μαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεγε το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως τον ουρανό και από της γης. Τον άρχτον ημών των επιούσεων δώσει ημί σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφή με τους οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι εμάς από του πονηρού. Μνήσθητι Κύριος αγαθός ον δούλο σου, και ως εν βίω ήμαρτον, συγχώρησον ουδείς γαρανομάρτητος ημίς ο δυνάμενος, της μεταστάση δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος, πάντε οικονομών, το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς σου δούλο σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθετο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς σου δούλο σου, ένθαο και στι πόνου σου λύπιου συναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, κινήν και αίκη σου αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομαι σε πάση γενέ Θεοτό και Παρθένε, εσύ γαρου αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών, χωρηθήνε η δόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίας έχοντες, ημέρας γαρ και νυχτός πρεσβεύεις υπέρ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσσές οικεσίες κρατείνονται, θειό ανυμνούντες βόμεση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μνήσθητι Κύριε τον επελπίδη Αναστάσεως ζωής Ιωνίου, κειμένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων ευσεβία και πίστη τελειωθέντων, και συγχώρεσον αυτής παν πλημέλημα ακούσιον και ακούσιον, εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών, κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις κλοερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσο δίνει λύπη και στεναγμός, όπου επισκοπή του προσώπου σου ευθένει πάντα στους απαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν τη βασιλεία σου, τη μέθεξη των αφράσεων και ονείων σου αγαθών, και της απεράντου και μακαρία ζωής στην απόλαυση, σίγαρη ζωή ανάστασης και ανάπαυσης των κειμένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών και στη δόξα να αναπέμπομεν, στον Ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και Καθό και ζωπιό σου Πνεύματι, ίν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερέδοξε επάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγεται μετέρα προσευχή το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον τρίας Αγία δόξεση, την πάσα ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξό με από τη σκέπη σου.
2: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάση διαρ' απολογίας απολούντες, άφησε γενή και

0: Κυριελέησον. Δόξα Πατρί και ο Υιό Πνεύματι, κυρίν και Άγιε και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επί τιμιωτέραν το Χερουβίμ και δοξωτέρα, ασυγκρός ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρωση ο λόγων τεκούσαν, την όντωση ο τόπος σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό τον Βασιλείο και Θεό ημών. Επακούσε σου Κύριος την ημέρα θλίψεως. Υπερασπίσεις το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εσταυρωθείνε και βοήθεια να σταγείς. Και σιών αντιλάβει το όσο. Μισή πάση της θυσίας σου και το οργάφτωμά σου θεανάτω. Δόηση Κύριος κατά την καρδία σου και πάσαν τη βουλή σου πληρώσε. Γαλιασόμεθα από τη σωτηρία σου και εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών γαλιασόμεθα. Πληρώσε Κύριος πάντα τα θύματά σου. Είναι έγνοτε έσωσε Κύριος ο Χριστόν αυτού. Επακούσατε αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού, εδυναστεί τη σωτηρία δεξιάς αυτού, ούτε εν άρμαση και ούτε εν ήθη, εμείς δι' εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών καλεσόμεθα, αυτοί συνεπορίστηκαν και έπεσον, εμείς δι' ανέστημε και αναστώθημε, Κύριε σώσε τον Βασιλέα και πάκωσον ημών, εν εάν ημέρα δι' καλεσόμεθα σε, Κύριε εν τη δυνάμη σου φρανθήσε τον Βασιλέα, και επί το σωτηρίο σου αγαλιάσε τη σφόδρα. Με τη θυμία της καρδίας αυτού έδωκας αυτό και τη θέληση των ψηλών αυτού και το θέλησες αυτό. Ότι πρέφτασε αυτόν εν ευλογίας Χριστότητος, έφυγες από την κεφαλήν αυτού, στέφανα κλείς του τιμίου. Ζωή είναι της ατώσης και έδωκας αυτό, μακρότητα ημερών εις αιώνα αιώνος. Μεγάλη δόξα αυτού εν το σωτηρίο σου, δόξα και μεγαλοπρέπει εν επιθύσει επ' αυτόν. Ότι δώσει αυτό ευλογία εις αιώνα αιώνος, εφρανείς αυτόν εχαράμενο του προσώπου σου. Ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και εντολέει του υψίστου μη σαλευθεί. Ευρεθεί η χείρη σου πάση της εχθρής σου, δεξιά σου ευρύ πάντα στους μισούντασε. Ότι θύσεις αυτούς ως κλίμανον πυρός, εις καιρών του προσώπου σου. Κύριος ενοργεί αυτούς, συνταράξει αυτούς, καταφάγεται αυτούς πυρ. Τον καρπόν αυτόν από τη γη απολύ και το σπέρμα αυτόν από ιών ανθρώπων. Ότι έκλειναν σε κακά, διαλογίσαν τον βουλά, έσου μη δίνονται στήνε. Ότι θύσει αυτού νότων εν τη περιλήπη σου, ετοιμάσει το πρόσωπο αυτών. Υψότητη Κύριε τη δυνάμει σου, άσομα και ψαλούμε τα συναστία σου. Δόξα Πατρί και ο Υιό Πνεύματι, κυρίν και αίξου σου αιώνα στον αιώνα μη. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος εφάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος εφάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος εφάντος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και ο Υιό Πνεύματι, κυρίν και αίξου σου αιώνα στον αιώνα μη. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ελάστε μαρτίες ημών. Δέσποτα ψυχώς μου συνομίας ημών. Άγια επίσκεψε κυρία σε τη στενία σημών. Ένα και το όνομα του όσου κυριολέησον, κυριολέησον, κυριολέησον. Δόξα Πατρί και ο Υιό Πνεύματι, την ίδια ίσως ως αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής. Αγιεθεί το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου. Γεννηθεί ο θέλημά σου, σε ονόματι της γης. Τον άρχον ημών την

0: Χαρίστε μας από την πονηρία. Όταν πήρε το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου, νίκα στις βασιλεύς και κατά βαρβάρων δρούμενος, δοσών φυλάτων για τους αυρούς του πολίτευμα. Δόξα Πατρί και όχι γιο πνεύματι, ο υψωθήσεν ο σταυρό εκουσίως, η επωνύμα σου κοινή πολιτεία, στους εκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφραν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκα σου χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία ανέχει εν τη σύν, όπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων, και νύν και αίτη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά κατέσχυνται, η παρήτης αγαθή τας ηγεσίας ημών πανήμητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε όσοι κέλευσες βασιλεύειν, η χορήγη αυτής ουρανώθεν την νίκην, διότι έθηκε στον Θεόν μόνο ευλογημένη.
1: Δόξα είναι ψιέστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα είναι ψιέστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα είναι ψιέστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, επί επληθύνθησαν οι θλίβοντές με, πολλοί επανήσαντε επ' εμέ, πολλοί λέγουσαν τη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε, Κύριε, αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου, φωνή μου προς Κύριονε και έκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσουμε από τη μυριάδων λαού, τον κύκλο συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον μου, ο Θεός μου, ότι Συ επάταξες πάντα στους εφρενοντάς μου ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κύριου η σωτηρία και επί των λαών Σου η ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψε τέμι. Κύριε, μη το θυμό Σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή Σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη Σου ενεπάγεις άνοια και επιστήριξε με την χείρα Σου. Ο και εστινίας εν τη σαρκή μου, ο προσώπου της οργής Σου, ο και στην ειρήνη της οσθέης μου, ο προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου περιέδει την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώρησαν και σάπησαν οι μόλοπές μου, ο προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε τε κατεκάμφθην έως τέλος, όλην την ημέρα σκυθροπάζων επορευόμην, ότι οι ευσόοι μου επλήσσαν εμπεγμάτων και ουκ έστην ίασεν τη σαρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμενα προς τον αγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσε επιθυμία μου και ως τον αγμό μου που σου καπεκρύβει. Η καρδία με ταράχθην κατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκ έστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναδίας μου έγκυσαν και έστησαν και οι άγκιστά μου που μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζω το ειζητούντας στην ψυχή μου και ειζητούντας τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκον και ως άλλο σου κανήγον το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, εις ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου, ότι είπον, μήποτε επιχαρώσει με εχθροί μου, και έντος αλευθύν επόδας μου, επί με μεγαλωνημόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος, και αλγιδών μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω επέ της αμαρτίας μου, οι δε εχθροί μου σώσαι και κρατέονται υπέρ εμέ, και επληθήθησα δημισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά, τι αγαθόν ενδιαβαλών με, επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσες την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσες την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς εωθρίζω, εδίψεις έσαι η ψυχή μου, πως απλώσεις άρξ μου εν γέρι μου και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση, το ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ό,τι κρίσουν το έλεος σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το όνομα της ορώτας χείρας μου. Ως εξτέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Η έμνη μόνευό σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης σε μελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβει το η δεξιά σου. Αυτοί οι δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται ισχύρα ορμφαία, μερίδε αλοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύσε φρανθίστε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομοίων εν αυτό, ότι ενεφράγει στόμαλα λουντονάδικα. Εν τη όρθρη σε μελέτων εισέ, ότι εγεννήθη βοηθό μου, και εν τη σκέπη των πτήρυγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβεται η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έτραξα και ενεκτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποίων σου η προσευχή μου, κλείνον το σου εις την δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδιεγγισε. Προσελογίστη με το κατεβαινόν των εισλάγκων. Εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος, ανεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθέδονται σε εντάφο. Ο νου καμνίστης έτη και αυτοί εκ της χειρός απόστησαν. Έθεντόμε ελάκου κατ' οτάτων σκοτεινής και σκιά θανάτου, επέμε επιστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήραγες επέμε, εμάκρυνα στους γνωστούς μου επέμου έθεντόμε βδέλιγμα αυτής. Παρεδόθην κι ουκ ξεπορευόμενη, οι οφθαλμοί μου στένησαν αποπτωχίας, ετέκραξα προς σε, Κύριε, όλη την ημέρα, διεπέτασα προς σε τα σχήρας μου, μη της νεκρής ποιήσης θαυμάσια, η ιατρία αναστήσουσι και εξομολογήσονται εσύ, μη διηγήσετε έτσι εν το τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότε θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλερισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι, Κύριε, από αυτή την ψυχή μου αποστρέφει το πρόσωπό σου απέ μου. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόπησε εκνότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέ διήλθον η οργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετέλεξαν με, εκύκλωσαν με ως είδωρο όλη την ημέρα, περιέσχον με άμα, εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έτραξα και η νυχτή εναντίον σου, εισελθέ των οποίων σου η προσευχή μου, κλείνουν το ού σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάστα σαν τα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάστα σαν ομοία σου, τον ιόμενον πάστα στα νόσου σου. Τον λυτρούμενο εκθορά στη ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέγκη εκτιρμής. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσε το ασαϊτού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα σου Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελέημον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέης στον αιώνα μηνύ. Ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώ όσων απέχουσαν ανατολέ από δεσμών, εμάκρυνε φημώντα ανομία Σιμών, καθώ εκτήρη πατήριου, οκτήρισε Κύριο του φοβουμένου αυτών, ότι αυτό έγνο το πλάσμα ημών, εμνίστη ο τυχού εσμέν. Άνθρωπο ο συγχώρτωσε η μέρα αυτού, ω η άνθο του αγρού του εξανθίσει, ότι πνεύμα δίλθεν εν αυτό και ουκ υπάρξει, και ουκ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως το αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουσε την διαθήκην αυτού και μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσα αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού υπηούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπου της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπου της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον τις προσευχές μου, ενώτησε τη δέησή μου τη αληθεία σου, εις άκους όρμα τη δικαιοσύνη σου και μη εις έλθεις εις κρίσιν δα του δούλου σου, ότι ο δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάζον. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείας εν επιμέ το πνεύμα μου, εν εμή ταράχθη καρδία μου, εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εμπίμασε το χειρόν σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση, ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσεις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπουρεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσε με αγία ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύεις πάντα σου λίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέκτησες κρίση μετά το δούλο σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέκτησες κρίση μετά το δούλο σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με αγία ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
2: Υπέρ της άνος εν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεϊθόμε. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεϊθόμε. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών τον εν αυτό του Κυρίου δεϊθόμε. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεϊθόμε. Υπέρ της Μητρός ημών Υποδήμης καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Ταύτης και της εν Χριστώ Συνοδείας αυτής του Κυρίου δεϊθόμε. Υπέρ δευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φίλου Χρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεϊθόμε. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πίστη υπούντων εν αυτές του Κυρίου δεϊθόμε. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης

0: των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου
1: δεηθώμεν.
0: Υπερτουριστή είναι ημάς από πάσης λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου
1: δεηθώμεν.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός και συγχάρητη. Παναγία Σακράντα ευλογημένης εν δόξου Δεσπότης Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή.

0: Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας, αλλά αλλάξατε το Θεό εν φωνή αγαλιάσεως, ότι Κύριος ύψιστος φοβερός, βασιλεύς μέγας επί πάσαν την γη. Υπέταξε λαούς ημίν και έθνη υπό τους πόδας ημών. Εξέλεξα του ημίν την κληρονομίαν εαυτό, την καλονήν Ιακώβην εγάπησεν. Ανέβη ο Θεός εν αλλαλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπικος. Ψάλατε το Θεό ημών, ψάλατε το Βασιλεί ημών, ψάλατε. Ότι βασιλεύς πάσης της γης ο Θεός, ψάλατε συνετός. Ευασίλευσεν ο Θεός επί τα έθνη, ο Θεός κάθεται επί θρόνου Αγίου αυτού. Άρχοντες λαούν συνήθισαν μετά του Θεού Αβραάμ, ότι του Θεού οι κρατεοί της γης φόδρα επίρθησαν. Μέγας Κύριος γενετός φόδρα εν πόλη του Θεού ημών, εν όρη Αγίου αυτού, ευρύσου αγαλιάματι πάσης της γης. Όρης Ιών τα πλευρά του φορά η πόλη του βασιλέως του μεγάλου, ο Θεός εν τες βάρες είναι αυτής γινός και θεόταν αντιλαμβάνεται αυτής, ότι ιδού οι βασιλείς της γης συνήθισαν, δήλητωσαν επί του Αυτόν. Αυτοί οι δόντες ούτως εθαύμασαν, εταράχθησαν, εισαλέφθησαν, τρόμος επελάβε του Αυτόν. Εκεί ο δίνες ως δικτούσεις, εν πνεύματι βιαίως ιδρύψεις πλοία θαρσής. Καθά περικούσαμεν ούτω και είπαμε εν πόλη Κυρίου των δυνάμεων, εν πόλη του Θεού ημών. Ο Θεός εφεμελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα, υπελάβομεν ο Θεός το έλεος σου εν μέσω του λαού σου. Κατά το όνομά σου ο Θεός ούτω και εν εσύ σου επί τα πέρατα της γης, δικαιοσύνης πλήρης η δεξιά σου. Εφρανθεί το όρος Ιών και αγαλιάστοσαν επί κατέρες της Ιουδαίας, ένεκεν των κρυμάτων σου Κύριε. Κυκλώσατε Σιών και περιλάβετε αυτήν, διηγήσαστε εν της πύργης αυτής. Θέστε τας καρδίας ημών εις τη δύναμη αυτής και καταδιέλεστε τας βάρης αυτής, όπως αν διηγήσεστε εις γενναίαν εταίραν. Ότι ούτως εστίν ο Θεός ημών εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, αυτός ποιμανεί ημάς εις τους αιώνας. Ακούσατε τα αυτά πάντα τα έθνη, ενωτήσαστε πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένη. Είτε γηγενής και ή των ανθρώπων, επί το αυτό πλούσιος και παίνεις. Το στόμα μου λαλήσει σοφίαν και η μελέτη της καρδίας μου σύνεσιν. Κλεινώ εις παραπολύν το ους μου, ανοίξω εν ψαλτηρίο το πρόβλημά μου. Είναι ατί φοβούμεν ημέρα πονηρά, η ανομία της πτέρνης μου κυκλώσιμε. Οι πεπιθώτες επί τη δυνάμει αυτών και επί το πλήθη του πλούτου αυτών καυχόμενοι. Αδελφός σου λυτρούτε, λυτρώσετε άνθρωπος, που δώσει το Θεό εξήλασμα εαυτού, και την τιμή της λυτρώσεως της ψυχής αυτού, και εκοπίασεν εις τον αιώνα και ζήσετε εις τέλος. Κόψετε κατά φθοράν όταν ήδη σοφούς αποθυνίσκοντας, επί το αυτό άφρον και άνους απολούνται, και καταλήψους εν αλωτρίης των πλούτων αυτών. Και η τάφη αυτών, οικία αυτών εις τον αιώνα, σκηνώματα αυτών εις γενεάν και γενεάν. Επεκαλέσαντο τα ονόματα αυτών επί των γεών αυτών, και άνθρωπος εν τιμή όνου συνήκε, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Αυτή οδός αυτών σκάνδαλων αυτής, και μετατάφτα εν το στόματι αυτών ευδοκίσου συν, ως πρόβατα εν άφη έθεντο θάνατος ποιμανή αυτούς, και κατακυριεύσου συν αυτών η ευθύς το πρωί, και η βοήθεια αυτών παλαιωθήσεται εν το άφη, εκ της δόξης αυτών εξώστησαν. Πλην ο Θεός λυτρώσετε την ψυχή μου εκχειρός άγου, όταν λαμβάνημαι, μη φοβώ όταν πλουτίσει άνθρωπος ή όταν πλουτινθεί η δόξα του οίκου αυτού. Ότι ούκ εν τοποθυνήσκην αυτόν λείψετε τα πάντα, ουδές καταβίσετε αυτό η δόξα αυτού. Ότι η ψυχή αυτών τη ζωή αυτού ευλογηθήσετε, εξομολογήσετε εσύ όταν αγαπήνεις αυτόν. Εισελεύσετε έως γενεάς πατέρων αυτού, έως αιώνας σου κόψετε φως. Και άνθρωπος εν τιμή όμως συνήκε, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, Θεός Θεόν Κύριος ελάλησε και κάλεσε την γη από ανατολών ηλίου μέχρι της μόν, εξιώνει η ευπρέπεια της ωραιότητος αυτού, ο Θεός εμφανώς ήξη, ο Θεός ημών και ού παρασιωπήσεται, πήρεν όποιον αυτού καυτίσεται και κύκλο αυτού καταιγείς φόδρα. Προσκαλέσετε τον ουρανόν άνω και την γη, του διακνέ των λαών αυτού. Συναγάγεται αυτού τους ουσίους αυτού, τους διατιθεμένους στη διαθήκη αυτού επιθυσίες, και αναγγελούσιν ουρανή τη δικαιοσύνη αυτού, ότι ο Θεός κρυπήσε στην. Άκουσον λαός μου και λαλήσους Ισραήλ και διαμαρτυρωμέση, ο Θεός σου είμαι εγώ, που κεπιτές θυσίες σου ελέγξουσε, τα δε ολοκαυτώματά σου ενώπιόν με στη διαπαντός. Μου δέξομαι εκ του οίκου σου μόσχου, σου δέκ των ποινίων σου κυμάρους. Ότι εμάς τι πάντα τα θηρία του αγρού, κτίνει εν τη όρεση και βούες. Έγνωκα πάντα τα πετεινά του ουρανού, και ωραιότης αγρού με τεμού εστίν. Εάν πεινάσου μη σ' είπω, ή μη γαριστήν οικουμένη και το πλήρωμα, αυτής, μη φάγομαι κρέα τάβρον, ή αίμα τράγων πείομαι, δίσον το Θεό θυσίαν ενέσεως. Και απόδοσ' το υψίστο τα σεφά σου, και επικάλεσέ με εν ημέρα θλίψεως, και εξελούμε σε και δοξάσεις με. Το δε αμαρτωλό είπεν ο Θεός, η να τίση εκδιηγεί τα δικαιώματά μου, και αναλαμβάνει στη διαθήκη μου διαστόματός σου. Σίδε εμείς σας παιδείαν, και ξέβαλες τους λόγους μου στα οπίσω. Ή εθεώρης κλέπτην, συνέτριχες αυτό, και με τα μοιχού τη μερίδα σου ετήθης. Το στόμα σου πλεώνασε κακίαν, και η γλώσσα σου περιέπλεκε δολιότητας. Καθήμενος κατά του αδελφού σου κατελάλης, και κατά του ιού της μητρός σου ετήθης σκάνδαλον. Ταύτα επίησας και εισήγησα, υπέλαβες ανομίαν ότι έσω μέση όμοιος. Ελέγξουσε και παραστήσω κατά πρόσωπον σου τα σαμαρτία σου. Σύνετε δι ταύτα οι πλανθανόμενοι του Θεού, μη ποτε αρπάσει εκεί ουμή ή οριόμενος. Θυσίαν έσαι δοξάσιμε και εκεί οδός, ή δείξω αυτό το σωτήριόν μου. Ελέησόν μου ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου, και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου, και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω, και αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τη λόγη σου, και νικήσεν το κρινεστέσαι. Ιδού γάρνα νομίες συναλήφθην, και να αμαρτίες εκείσαι με ημίτυρ μου. Ιδού γαραλήθεια νικάπησας, τα άδειλε και τα κρύφια, τη σοφία σου εδηλωσάς με. Ραντίες με ισόπου και καθαριστήσω με, λυνείς με και υπέρχειό να λευκανθήσω με. Ακουτίες με αγαλίασιν και προσύνην, αγαλιάσονται ως θέατη καρτινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου, και πάσα στις ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν χτίσουν εν ημί ο Θεός, και πνεύμα εχθές εγκαίνησουν εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου, και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις από μου. Απόδοση με την αγαλίαση του σωτηρίου σου, και πνεύμα τη ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμους το σωτό σου, και σε βείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα στη σία ανέβω καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού πνεύμα στετριμένων, καρδίαν στετριμένη και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάπηνον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθή του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνέπει το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τι εγκαπχάν κακή ο δυνατός, ανομίαν όλη την ημέραν. Αδική ανελογίσα το η γλώσσα σου, ως εξηρών εικονημένων επίησας δόλων. Ηγάπησας κακίαν υπέρ αγαθοσύνην, αδικίαν υπέρ το λαλίστε δικαιοσύνην. Η αγάπη σας πάντα τα ρήματα κατά ποντισμού, γλώσσαν δουλείαν. Δια τούτο ο Θεός καθέλησε εις τέλος, εκτίλεσε και μεταναστεύσεσαι από σκηνώματός σου και το ρίσωμά σου εκεί εις όντων. Όψονται δίκαιοι και φοβηθήσονται και απ' αυτόν γελάσονται και ερούσιν. Ιδού άνθρωπος όσου κάθεται τον Θεόν βοηθών αυτού, αλεπίπησεν επί το πλήθη του πλούτου αυτού και ενδυναμώθη επί τη ματαιότητη αυτού. Εγώ Θεός η ελέα κατάκαρπος εν το οίκο του Θεού, ήλπισε επί το έλεος του Θεού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Εξομολογήσω μέση εις τον αιώνα τη επί ίσας και υπομενώ το όνομά σου, ότι Χριστόν εναντίον των οσίων σου. Είπε άφρον η καρδία αυτού και εστι Θεός, διεφθάρισαν και επελήφθησαν οι ανομίες μου και εστι ποιόν αγαθών. Ο Θεός εκ του ουρανού διέκυψεν επί τους ιούς των ανθρώπων, του ειδίνη έστι σημειών ήξητων των Θεών. Πάντες εξέκλειναν άμα υπριώθησαν, μου και εστι ποιόν αγαθών, μου και εστι νέος ενός, ουχή γνώσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, κατεστίονται στον λαόν μου ανεπρόσιά του, τον Κύριο μου καπεκαλέσαντο. Εκεί εφοβήθησαν φόβο μου και φόβος, ότι ο Θεός διεσκόρπισε ως τ' άνθρωπο παρέσκον. Κατησχύνθησαν ότι ο Θεός εξουδένωσε με αυτούς. Τι δώσει εξιών το σωτήριον του Ισραήλ, εν το επιστρέψει τον Θεό την αιχμαλωσία του λαού αυτού. Αγαλιάσετε Ιακώβ και φραγκίσετε Ισραήλ. Ο Θεός εν το όνομα τη σου σώσουν με εκείνη τη δυνάμει σου κρινείς με. Ο Θεός εισάκουσον τις προσευχείς μου, ενώθησε τα ρήματα του στόματός μου, ότι αλλότριοι επανέστησαν επ' εμέ και κρατεοί ζήτησαν την ψυχή μου, και όπου έθετο τον Θεόν ενώπιον αυτών, ιδούκαρο ο Θεός βοηθεί με και ο Κύριος αντιρρήπτω της ψυχής μου, αποστρέψει τα κακά της εχθρής μου, εν τη αληθεία σου εξολόθρευσουν αυτούς, εκουσίως δίσους ή εξομολογήσου με το όνομα σου, Κύριο τη αγαθών, ότι εκ πάσης θλίψεως ερίσουμε, και εν της εχθρής μου επίδεινε ο οφθαλμός μου. Ενώτησε ο Θεός την προσευχή μου και μη υπερήτης τη θέησή μου. Πρόσχεσ' με και εισάκουσόν μου. Ελυπήθην εν τη αδολεσχία μου και ταράχθην από φωνής εχθρού και από θλίψεως αμαρτωλού. Ότι εξέκλειναν επ' εμέ ανομίαν και νοδική με κότου μου. Η καρδία μου εταράχθην εμή και δηλία θανάτου επέπεσαν επ' εμέ. Φόβος και ο τρόμος ήρθαν επ' εμέ και κάλυψε με σκότος. Και είπα τη δώση μη πτέρυγα σου υπεριστερά και πεταστήσω με και καταπάξω. Ιδού εμάκρυνα φυγαδεύων και υπλήστην εν τη ερήμο, προσεδεκόμη των Θεών των σώσοντά με από λιγοψυχία και από καταιγίδος. Καταπόντισον Κύριε και καταδίελε τα γλώσσα αυτών, ότι είδων ανομίαν και τη λογίαν εν τη πόλη. Ημέρα και νυχτό και γλώσσα αυτήν επί τα τείχη αυτή, ανομία και κόπο εν μέσω αυτή και αδικία. Κι όπου εξέλιπεν εκ των πλατιών αυτής, τόπος και δόλος, ότι ο εχθρός ονείδησεν η πίνεγκαν, και η όμισον επ' εμέ με βαλωριμόνησεν, εκρύβηναν απ' αυτού. Σίδε άνθρωπε εις όψη και έχει μόνον και γνωστέ μου, πως επί το αυτό έγλυκαν άσμοι εδέσματα. Εν το οίκο του Θεού επορεύθη μεν εν ομονία, ελθέτω διθάνατος επ' αυτούς και καταδίτωσαν εις άδους ζώντες, ότι πονηρίαν τις παρικίες αυτών εν μέσω αυτών. Εγώ προς τον Θεόν εκέτραξα και ο Κύριος εισήκουσέ μου. Εσπέρας και πρωί και με συμβρίας, διηγήσω με και απαγγελώ και εισακούσετε τις φωνής μου. Λυτρώσετε εν ειρήν την ψυχή μου που τον εγγυζόντων μη, ότι εν πολλής ήσαν συνεμή. Εισακούσετε ο Θεός και ταπεινώσει αυτούς που υπάρχουν πρώτων αιώνων. Γαρέστην αυτής αντάλλαγμα, ότι οκουφοβήθησαν τον Θεόν, εξέτεινε την χείρα αυτού εν το ποδιδόνε, ευεβήλωσαν την διαθήκην αυτού, διεμερίστησαν από οργής του προσώπου αυτού, και ίγκυσαν η καρδία αυτών, υπαλήθησαν οι λόγοι αυτών υπερέλεων, και αυτοίς οι πολίτες, επίρριψον επί Κύριον τη μέρημνά σου και αυτό σε διαθρέψει. Μου δώσεις τον αιώνα άλλον το δικαίω, σύδε ο Θεός κατάξει αυτούς εις φρέαρ διαφθοράς, άνδρες αιμάτων και δολιότητος, που μη εμισέψου τα σημέρα σ' αυτόν. Εγώ δε Κύριε ελπιώ επί σε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
2: Ετικέ τη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
3: Διελέησον.
2: Αν τη λαβού, σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητης.
3: Και ελέησον.
2: Της Παναγίας Αχράνου περιμένους εν δόξου δεσκίνηση μόνο τόπου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
3: Συ Κύριε.
2: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί.

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ελέησον μου Θεός, κατεπάτησέ με άνθρωπος, όλη την ημέρα πολεμών έθλιψέ με. Κατεπάτησαν με εχθροί μου όλη την ημέρα, του πολύ πολεμούντες με από ύψους. Ημέρας φοβηθήσου με, εγώ δελπιώ έπισέ. Εν το Θεό επελέσω τους λόγους μου, επί το Θεό ήλπισα, φοβηθήσου με την ποιήση μισάξ. Όλη την ημέρα τους λόγους μου επελίσσοντο, κατέ μου πάντες διαλογισμοί αυτών εις κακών. Παρικήσουσι και κατακρύψουσι, αυτή την τέλα μου φυλάξουσι. Καθά περιπέμεινα την ψυχή μου, υπέρ του μηθενός όσους αυτούς, συνοργή λαούς κατάξεις. Ο Θεός την ζωή μου ξεγυλάσει, έχω τα δακρυά μου ενωπιών σου, ως και την επαγγελία σου. Επιστρέψουν οι εχθροί μου στα οποία σου, έννοιαν ημέρα που καλέσω μέσα, ιδού έγνωτη Θεός μου εσύ. Το Θεό ενέσω ρήμα, επί το Κύριο ενέσω λόγων, επί το Θεό ήλπισα, που φοβηθήσω με την ποιήση με άνθρωπος. Εν εμεί ο Θεός ευχιάς αποδώσουν εσώ σου, τη αιρήση του ψυχή μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου που δακρύω και τους πόδας μου πολυστήματος. Μου αρεστήσω να οπεί.

Ετοίμη η καρδία μου, Θεός, ετοίμη η καρδία μου, άσου με και ψαλά τη δόξη μου, ξεγέθη τη δόξη μου, ξεγέθη ψαθήρων και κιθάρα, εξεγερθήσου μόρθου μου. Σου ομολογήσω μέσα, ελέης, Κύριε, ψελώς ενέθνεσή, ότι μεγαλεί Θεός

0: Λεθόζασταν τη γη, αδικία ρεχεία σημών σου μπλέκουσι. Λατριώθησε μια μαρτωλή από μήτρα, σε πλανήθησαν από άστρο, σε λάρισαν ψαφή. Θυμός αυτής κατηνομίας είναι το ο Θεός, ουσίας πίδος κοφής και διούσες θεότα αυτής. Ήθη σου και σ' ακούσετε φωνή σε παδόντων, φαρμακούτε φαρμακευωμένοι φαρασουφού. Ο Θεός συντρίβησε τους οδόντες αυτών το στόμα και αυτών, τας μοίρας των λεόντων συνέφρασε ο Κύριος. Ξοδενοφύσοντας ίδιων διαπορευόμενων, εν τελεί το τόξον αυτού σου ασθενήσουσι. Όσοι κυρώστε κύσαντε ερεθίσονται, έπεσε πύρ επ' αυτούς του κύδων των ίδιων. Πρώτος είναι η έννοι της ακάθας αυτών, τυράγνωνο συζώντας, όσοι ενοργή καταπίεται αυτούς. Γραφήσετε δίκαιος όταν είναι διεκδίκηση, τα σχήρας αυτού λείψετε εν το αίμα διτό μορτωλού. Κύριε άνθρωπο, όσοι άρεστη καρπός το δικαίω, άρεστη είναι ο Θεός, κρίνουν αυτούς εν τη γη. Δόξα Πατρή και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρή και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εξελούμε εκ των εχθρών μου ο Θεός και εκ των επανισταμένων επεμέλη προσέ με. Λύσε με τον εργαζομένο την νομία, νίξαν τρώνε μάθος σώσουν με. Διδού εφήρευσαν την ψυχή μου, επέθυνε επ' εμέ κρατεή. Ούτε η ανομία μου, ούτε η αμαρτία μου, Κύριε, αν έχω νομία σε έδραμα και κατεύθυνα, ξεγέθη η συνάντησή μου και είδε. Και εσύ, Κύριε, ο Θεός του Μινάμου, αν ο Θεός του Ισραήλ, πρόσχεστε επισκέψεστε πάντα έθνη, μη κτηρήσεις πάντα στους εργαζομένους την ανομία.

Φυσήκουσαν και εσύ, Κύριε, γελάς αυτούς, εξουδενός πάντα έθνη. Το κράτος μου προσεφυλάξω, θυσιώ Θεός, αντιλήφθορ μου ή. Θεός μου τέλος αυτοπροφθάσιμο, Θεός μου δείξιμο της εχθρής μου. Μη αποκτήνεις αυτούς, μη ποτέ επιλάθουν του νόμου σου. Διασκόρπισον αυτούς εν τη δυνάμει σου και κατάγαγε αυτούς ο υπερασπιστής μου, Κύριε. Αμαρτία στόματος αυτών, λόγος χειλαίων αυτών, συλληφθήτως εν την περηφανία αυτών. Εξαράσκε ψεύδες να εγγενήσονται εν συντελεία, εν οργή συντελεία που μη υπάρξωση. Και γνώσονται ότι ο Θεός δεσπόζει του Ιακώβου και των περάτων της γης, πιστρέψουν εις εσπέρα και λοιμώξουν ως σκιών και κυκλώσει η πόλη. Αυτοί διασκοπιστήσουν του φαγή, αν δεν μη χορταστώσει και οργίζουσι, εγώ δεάσω με τη δυνάμη.

τελεός μου. Ο Θεός οπός ημάς και καθήλες ημάς, οργίστης και οκτήρησης ημάς, συνέσσα στην γη και συνετάρξης αυτήν, ηγέσσα τα συνδρύματα αυτής, οποίες ελεύθη. Έδειξε στο λαό σου σκληρά, υπόθεσε σημασίων κατά νύχτα. Έδωκε φοβουμένη σε σημείωση το φυγείο από προσώπου τόξου.

Στο Θεό πείσουμε δύναμη και αυτός εξουδενώστε κλείοντας εμάς. Εισάξουν ο Θεός τη θέησεώς μου πρόσχεση προσευχή μου από τον περάτο της γης που σε έχει έκρεξαν το χιλιάς στην καρδία μου εν πέτρα ύψος άσμε.

0: Ειπεινούς ισχύος ο προσώπου εχθρού, παρικήσαν τους κυριωματίες του αιώνα, σκεπαστήσουμε τη σκέπη του πτερίγου σου, ότι εσύ ο Θεός εισήκουσες των ευχών μου, έδωκας κληρονομία της φοβουμένης στο όνομά σου, ημέρες εφημέρες του βασιλέως προστήσεις, τέτοι αυτό έως ημέρες γεννάς και γεννάς, διαμερίες των αιών ενώπιν του Θεού, έλεος κηρύχθηνα αυτού της εξητήσει, ούτω ψαλό το ονοματίς του αιώνας, το αποδούνε με τις ευχάς μου ημέρα δεξημέρας, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και είναι και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων να μην. Βγει το Θεό ποταγή στη ψυχή μου, παραφθόγατο σωτηριών μου. Και γάρα αυτό ο Θεό μου και σωτήρι μου, αντιλήφθη με σε λεφτά επιπλέον. Έω πότε επιτήρεστε πάνθρωπο, φωνεύετε πάντα σε μίσο στίχο και, και κλειμένο και πραγμόσμενο. Πλην τη τιμή μου, εμβουλέψον τα πόσεστε, έδρα μου ανεδείψη. Το στόμα τι αυτόν ευλόγω και την καρδία αυτό καθυρώντο. Πλην το Θεό ποταγή τη ψυχή.

προστίθεστε καρδίαν. Άπαξ ελάλησαν ο Θεός, διότι αυτή ήκουσα, ότι το κράτος του Θεού και σου, Κύριε, το έλεος, εσύ αποδώσε κάστου κατέργα αυτού. Ο Θεός, ο Θεός, όπου σε αφρίζω, δίψησέ σε ψυχή μου, σ' απλώς εισάξουμεν, Κύριε μου, και αβάτω και ανίδρω, ούτως εν το αγιώθεις, επειδή τη δυναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον τελώς πεζοά στα χείλη μου ευνεύσου είσαι, ούτως ευγήσεν τη ζωή μου και το νοματίσω τα σχίας μου, ως εξτέατος και ποιότος εμπληστή η ψυχή μου, και χείλη αγαλιάσουν έσαι το στόμα μου, ίον ημονευώσουν τη στρομνή σου, εν της όρθος εμπελέτων είσαι, ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπτων μητερίου σου αγαλιάσουμε, εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντελάβω τη δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ροπέας, μερίδες αλλοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλέας εφραθίστε επί το Θεό, πενεθίζεται πάνω σ' όμνιον αυτό, ότι είναι πράγιο στόμα λουλούντων άδικα. Σ' άκουσαν ο Θεός της φωνής μου, το δε στέμπρωσε, από φόβο εχθρού εξελούν την ψυχή μου. Σκεπασό μου πως στροφής πονηρεπομένων, από πλήθος εργαζομένων αδικίαν. Ήτην εσηκώνησαν ως ροφέα τις γλώσσες αυτών, εν έτειναν τόξων αυτών πράγμα πικρών. Θεό το ξέψουν από κρύψα μου, μόνο εξάπλε θα το ξέψουν αυτών που βυθίσουν και που φοβηθήσουν δε. Κρατέωσαν αυτής λόγων πονηρών, διγήσαν το κρύψε παγίδα, είπων, δυσόψετε αυτούς. Ξηρεύησαν νομία, ανεξέλιπων εξερευνώντας εξερευνήσεις. Προσελεύσετε άνθρωπος και καρδία βαθία και ψωθήστε ο Θεός. Μέλος νηπιών εγεννήθησαν επί γη αυτών και εξισθένησαν από αυτούς εν γλώσσα αυτών. Εταράχθησαν πάντες θεωρούντες αυτούς και φοβήθη πάσα άνθρωπος. Ανήγγειλαν τα έργα του Θεού και τα ποίηματα αυτού συνήκαν. Προθήσετε δίκαιο σου το Κυρίο και λυπή από αυτόν. Και επανεπίσονται πάντες οι αυτοί στην καρδία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εν Αγίης επαναπάβει και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας.

Του καιρό εκείνον ανέβη ο Ιησούς εις το όρος και προσκαλείται ους ήθελεν αυτός και απήλθον προς αυτόν και επίησε 12 ή ναώσει μετ' αυτού και είναι αποστέλει αυτούς κηρύξει και έχει εξουσίαν θεραπεύειν τας νόσους και εκβάλλει τα δαιμόνια και επέθηκε το Σίμον όνομα Πέτρον και Ιάκωβον τον του Ζεβεδαίου και Ιωάννην των αδελφών του Ιακώβου και επέθηκεν αυτής ονόματα Βοανεργές ο Εστιν ή Ιβροντής και Ανδρέαν και Φίλιππον και Βαρθολομαίον και Ματθαίον και Θωμάν και Ιάκωβον τον του Αλφαίου και Θαδαίων και Σίμωνα τον Κανανίτην και Ιούδαν Ισκαριώτην ως και παρέδωκεν αυτόν και έρχονται εις οίκον και συνέρχεται πάλι όχλος ώστε μη δίναστε αυτούς μήτε άρτον φαγήν και ακούσαν

Ελέησόν μου ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλύνω από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία με εγώ γενώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσαν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικησής έμει μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και ευθροσύνην αγαλιάσονται ως τέτ ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα νομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές. Εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντενέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και σε βισεπισε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέλησα στη σία ενέδωκαν, ολοκαυτώματα που και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου που ξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα.

το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιμής. Ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπαινσον εκ ημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκτεα η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεστίες του Τιμίου και ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, όν και την Ιεράν Σύναξην επιτεωτάζομεν, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, και πάντων σου των Αγίων οικετεύομεν σε μόνε πολυέλεη Κύριε, επάκουσον ημών

0: κατά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραχώμεθα.
1: Συγχύριε.
0: Ότι Συ ο Θεός σου μόν και Συ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Η πέτρα Χριστός, την πέτρα της πίστεως, δοξάζει φεδρός των μαθητών των πρόκριτων και συν Παύλο άπασαν το δεκάριθμο φάλαγγα σήμερον, όντι μνήμην τελούντες πιστός, τον τούτους δοξάσαντα δοξάζομεν.

αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό του Θεού παραθώμεθα. Σιγάριο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν

ούτως μέγας εστίν, εάν γαρ και λέγω μη πράτων, ως χαλκός ηχών λογιστήσομαι, διόλα λύν με τα δέοντα και ποιήν τα συμφέροντα δόντα.

σύναξης των Αγίων ενδόξων και πανευθύμων Αποστόλων, των 12 όν τα ονόματα, Πέτρος ο κορυφαίος και σύν αυτό Παύλος η πρωτόφρονη, Ανδρέας ο πρωτόκλητος, Ιωάννης ο Θεός,

ο Άγιος Νεομάρτης Μιχαήλ ο Κυπουρός, ο εν Αθήνες μαρτυρίσας, ξύφη τελειούτε εν έτη 1770. Τι κατ' ολίγο

Θεούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.

0: Παναγίων ημών έρχονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συν Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα.

μη το βρωματί σου εκείνον απώλειε, υπέρου Χριστός απέθανε. Μη βλασφημίσεις.

Συμβούλιον επίησαν οι Φαρισαίοι κατά του Ιησού, όπως Αυτόν απολέσωσιν. Ο δε Ιησούς γνους ανεχώρησεν εκείθεν και εκουλούθησαν Αυτό όχλοι πολλοί και εθεράπευσεν αυτούς πάντας και επιτίμησεν αυτοίς ή να μη φανερών Αυτόν ίσωση. Τότε προσυνέχθη αυτό δαιμονιζόμενος, τυφλός και κοφός,

μήτι ούτως εστίν ο Υιός Δαβίδ, οι δε Φαρισαίοι ακούσαντες είπων, ούτως ούκ εκβάλλει τα δαιμόνια, ημί εν το Βελζεβούλ άρχονε το δαιμονίον. Ιδός δε ο Ιησούς τας εν θυμίσους αυτών είπεν αυτής, πάσα βασιλεία με ρυθμίσα κάθεν αυτής, ερημούτεν, και πάσα πόλης η οικία με ρυθμίσα κάθε αυτής που σταθήσεται. Και ή ο σατανάς τον σατανάν εκβάλλει, έφε αυτόν εμερίσθη, πόσουν σταθήσεται η βασιλεία αυτού. Και ή εγώ εν Βελζεβούλ εκβάλλω τα δαιμόνια, ή ημών εν τίνη εκβάλλουση, δια τούτο αυτόν ημών έσον τεκριτέ. Ιδέ εγώ εν το πνεύμα τη Θεού εκβάλλω τα δαιμόνια, άρα έφτασεν εφ' ημάς η βασιλεία του Θεού. Ή πώς δύναται της εισελθήν εις την οικίαν του ισχυρού και τα σκεύη αυτού διαρπάσε, εάν μη πρώτον δύσει των ισχυρών και τότε την οικίαν αυτού διαρπάσει, ομοίων μετεμού κατεμού εστί και ομοί συνάγων μετεμού σκορπίζει. Το καιρό εκείνο, ειδών ο Ιησούς τους όχλους εσπλαχνίσθη περί αυτών ότι ήσαν εκλελημένοι και ερημένοι όσοι πρόβατα μη έχουν ταπημένα. Και προσκαλεσάμενος τους 12 μαθητάς αυτού, έδωκεν αυτής εξουσίαν κατά πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε εκβάλλειν αυτά και θεραπεύειν πάσα νόσων και πάσαν μαλακίαν. Των δε 12 αποστόλων τα ονόματα εστί ταύτα πρώτος Σίμων ο λεγόμενος Πέτρος, και Ανδρέας ο αδελφός αυτού, Ιάκωβος ο του Ζεβεδαίου, και Ιωάννης ο αδελφός αυτού, Φίλιππος και Βαρθολομαίος, Θωμάς και Ματθαίος ο Τελώνης, Ιάκωβος ο του Αλφαίου, και Λεβαίος ο επικληθής Θαδαίος, Σίμων ο Κανανίτης, και Ιούδας ο Ισκαριώτης, ο και παραγούς αυτών. Τούτους τους 12 απέστειλεν ο Ιησούς, παραγγείλες αυτής λέγουν, «Εις οδόν εθνών μη απέλθητε και εις πόλην Σαμαριτών μη εισέλθητε. Πορεύεσαι με μάλλον προς τα πρόβατα τα απολωλώτα ύπου Ισραήλ. Πορευόμενοι δε κηρύσσετε λέγοντες, ότι ήγηκεν η βασιλεία των ουρανών

Υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως, διαφυλάξεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη Αγία Μονή ταύτη, των συνδρομητών αφαιρωτών, ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής ταύτης και των δούλων αυτού, Γερασίμου Ιάσουνα και Κωνσταντίνου, υπομένει υπέρ αυτών, υγείας και

και καλλιεργούντον εν το Αγίο και πανθέπτον ναό τούτο, κοπιόντον ψαλόντον και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχουμένου το παρόσου μέγα και πλούσιον έλεο. Κύριο Θεός ημών την εκτενήν ταύτην υπηρεσίαν πρόσεξε παρά το σαν βούλον και ελέησον ημάς κατ' του πλήθους του ελέους σου και τους εκτιμούς σου κατάπεψαν εκ ημάς και επί πάντων το λαόν σου τον απεκδεχόμουν το παρόσου πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια.

0: κατηχήσει αυτούς των λόγων της αληθείας, αποκαλύψει αυτούς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσον, ελέησον, αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της η χάρη της. Οι κατοικούμενοι τα σκεφαλάσιμον το Κυρίο κλίνατε. Κύριο Θεός ημών, ο εν υψηλής καθηκών ταπεινά εφορών, όν την σωτηρία των γέννητων ανθρώπων εξ αποστήλας των μονογενή σου Υιών και Θεών των Κύριων ημών Ιησού Χριστών, επίβλεψον επί τους ούρους τους κατοικουμένους, τους υποκυκλικότας είναι των εαυτών αφιένα, και καταξίωσαν αυτούς εν καιρό εκθέτου του λουτρού της παλιγενεσίας, της αφαίσθησης των αμαρτιών και του ενδύματος της αυθαρσίας, ένωσαν αυτούς, τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, και σε καταρρύθμισαν αυτούς τη εκλεκτή σου πείμνη. Είναι και αυτήν θύμην δοξάδουση, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, οι κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, μήτης των κατοικουμένων, όσοι πιστοί έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Σοφία. Ευχαριστούμε εσύ Κύριο Θεός των δυνάμεων, το καταξιώσατε ημάς παραστήνει και νυν το Αγίο σου θυσιαστηρίο και προσπεσήν της υπηρμής σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και του λαού αγνοημάτων. Πρόσεξε ο Θεός την δέησιν ημών, ποιήσουν ημάς αξίους γενέστε, του προσφέρειν συνδεήσεις και οικεσίας και θυσίας, ανεμάκτους υπερπαντός το λαό σου, και ικάνωσον ημάς ως έχουις την διακονίαν σου ταύτην, εν τη δυνάμει του Πνεύματός σου του Αγίου, ακαταγνώστος και απροσκόπτος, εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλύφθεσαι εν παντή καιρό και τόπο, ή να εισακούν ημών ήλιος ημίν ήλιος εν του πλήθη της εις αγαθότητος, ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν

0: λαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συχάρητη.
1: Ελέησον.
0: Σοφία, πάλιν και πολλάκης Ξύπρος πίτων και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπο. Όπως επιβλέψεις επί την δέησιν ημών, καθαρίζεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος. Και δόησι μην ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνεχομένη ημών προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύνηση. Ανενόχος και κατακρίτως μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και της υπουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνη. Όπως υπό το κράτος σου πάντοτε φυλατώμενοι, συ δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Κύριε Θεός ο Παντοκράτορ, ο μόνος Άγιος, ο δεχόμενος θυσίαν ενέσεως, παρά των επικαλουμένων σε εν όλη καρδία, πρόδειξε την ημών των αμαρτωλών την δέησιν και προσάραγε το Αγίος και θυσιαστηρίο και ικάνωσον ημάς προς την εγκύνση δώρατε και θυσίες πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και του λαού γνωσμάτων και καταξίωσον ημάς ευρύν χάριν ενώπιόν σου του γενέσαι εσύ ευπρόσδεκτον την θυσίαν ημών και επισκυνώσαι το πνεύμα της χαριτός του αγαθών επί μας και επί τα προκείμενα δωρατάφτε και επί πάντα το λαό σου. Δια των νυκτηριμών του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα.

τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα, ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δήμα στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλους, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το συμπατρικέ Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση.

Άξιον και δίκαιον, σε ημνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν, εν παντή τόπου της δεσποτείας σου, σε γαρή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείωνος αυτός ον, σύ και ο μονογενής σου, Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μειόντος εις το ίνι μας παρήγαγες, και παρεπεσόντας ανέστησας πάλι του καπέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες, και την βασιλεία σου εχαρίστω την μέλουσι. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμενση, και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματί σου το Αγίο, υπέρ πάντων ονείσμε και ονουπίσμεν, των φανερών και άφανων ευρυγεσιών των εις ημάς γεννημένων, ευχαριστούμενση και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξασε καταξίωσας, και έπιση παριστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολυώματα, μετάρσια πτέρωτα,

Μετά τούτον και εμείς των μακαρίων δυνάμεων, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευόμεν και λέγομεν, Άγιος ή και Πανάγιος ή και μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον. Άγιος ή και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα σου, ως τον κόσμο σου ούτως ηγάπησας, όσε των Υιών σου τον μονογενή δούνε, ή να πας ο πιστεύουν εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Ως ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομίαν πληρώσας, την νυχτή ή παρεδίδωτο, μάλλον δε εαυτόν παρεδίδω υπέρ της του κόσμου ζωής, λαβών άρτων, εν τες Αγίες αυτού και αχράντης και αμωμήτης χερσίν, ευχαριστήσας και ευλογήσας, αγιάσας, κλάσας, έδουλοι και της Αγίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπόνου.

Μεμνημένη την σωτηρίου τάφης εντολής και πάντων των υπερημών και γεννημένων, του σταυρού του τάφου της τριμέρου Αναστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκ δεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και εν δόξου πάλιν παρουσίας.

0: Ο Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπένσει ημίν την Θείαν Χάριν και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνίαν του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συνήριε.
0: Συ παρακαλυθέμεθα την ζωήν ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπου, και παρακαλούμεθα και δεόμεθα και οικετεύομεν καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων τάφτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης με τα καθαρούς συνειδότους, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν τι προσέ μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
2: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων, δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: ευχαριστούμε σε βασιλεύα όρατε, ότι αμετρήτου σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσεως και το πλήθη του ελαίου σου εξουκόντουν στο είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτός δέσποτα, ουρανώθεν έπιδε επί τους επικυρικώντας ήταν σε αυτόν κεφαλάς. Ουγαρέκλαιαν σ' αρχή και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό. Σύουν δέσποτα προκείμενα πάσιν εμείνης αγαθών εξομάλισον, κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν, της πλέουσης σύμβλεψον, της οδηπορούσης συνόδευσον, τος νοσούντας ίεσε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρητη και εκτιμής και φιλανθρωπία, το μονογενού σου Υιού μεθρού ευλογητώσει, συν το Παναγίον και αγαθό και ο οποίος σου πνεύμα την ειν και αη, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσκες Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, εξ αγίου κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξου βασιλείο σου, και ελφέρει στο αγιάσι μα, ο άνω το πατρί συγκαθήμενο και ο δημήν αοράτο σενών, και καταξίωσον την κρατεά σου χειρή, μεταβούν εμήν του αχράντου σώματό σου, και ο τιμίου αίματο και δημών παντί το λαό, ο Θεό ηλάθη τίμη, το αμαρτωλό και ελεησόνιο.

0: Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιό σα και χανανέαν ελεή σα. Και το ληστή παραδείσου πύλα ανοίξα. Άνοιξον με τα σπλάχνα τη φιλανθρωπία σου. Και δέξε με προσερχόμενων και απτόμενων σου ω την πόρην και την εμόρουν. Η μεν γάρ του κρασπέδου σαψαμένη ευχερό την ία συνέλαβεν. Η δε του σου αχράντο πόδα κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων των σώματων μόν δέξαστε μη καταφλεχθεί, αλλά δέξε με ως περικίνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτωλούς όσεων πρώτος σημεί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέουμε ούν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν μα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουριέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλων κάθαρων εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ο μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ο φίλη μας ιδός ο καθάπερο Ιούδας. Αλλά όσο ληστής ομολογώσει, μίσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεούργον αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και θεή με και τρέφει, θεή το πνεύμα των δενούν τρέφει ξένος. Έθελξα σπόθο με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτα αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, ή να τας δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου, πώς εισελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γαρτολμήσω συνεισελθύνει στον υφόνο, όχι τόν με ελέγχει, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιασμών ψυχίστη και σώματος και εις αραβώνα της μελούς της ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσχολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ο μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ο φίλη μας ιδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Λόγους εις την σύναξη των Αγίων 12 Αποστόλων. Σήμερα η Εκκλησία μας τιμά και γεραίρει τους 12 Αποστόλους του Χριστού, αυτούς που άκουσαν τη φωνή του Χριστού να τους καλεί να τον ακολουθήσουν. «Ελάτε κοντά μου», τους είπε, «και θα σας κάνω ικανούς να ψαρεύετε αντί για ηχθείς ανθρώπους. Δεύτε ο πίσω μου και πίσω ημάς αλλής ανθρώπων». Και πράγματι τον εμπιστεύθηκαν, άφησαν τα πάντα και έγιναν ακόλουθοί του, συνοδοιπόροι του, μαθητές του. Δεν είχαν άλλωστε ανάγκη από πιστικά επιχειρήματα και αποδείξεις και τεκμήρια για να ακολουθήσουν τον Χριστό. Ήσαν βέβαιοι για την απόφασή τους, γιατί τους βεβαίωνε η καρδιά τους. Γιατί όμως ο Χριστός κάλεσε αυτούς και τους ξεχώρισε από τα αναρρύθμιτα πλήθη των ανθρώπων? Διότι έβλεπε την καρδιά τους, την αθωότητα, την αδολότητα, την καθαρότητά τους. Κι ας ήσαν φτωχοί και άσημοι, χωρίς κοινωνική καταξίωση και θέση επίσημη και επιφανή. Και το θαύμα έγινε, χωρίς να ζητήσουν εξηγήσεις, χωρίς να σκεφτούν τι άραγε σημαίνει αυτός ο λόγος αλλής ανθρώπων, άφησαν την εργασία τους και τις οικογένειές τους και αμέσως, χωρίς καμιά αναβολή, ακολούθησαν τον Κύριο. και τον αγάπησαν αληθινά και ολοκληρωτικά σε μέγιστο βαθμό, πάνω από όλους. Η καρδιά τους έγινε ένα με το διδάσκαλό τους και έτσι από μαθητές έγιναν Απόστολοι, έγιναν οι μέλισσες του Χριστού που μετέφεραν σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης τα λόγια του Ευαγγελίου και έπιασαν έτσι στα πνευματικά τους δίχτυα αναρρύθμιτους ανθρώπους που βρίσκονταν στην άγνοια και στο πνευματικό σκοτάδι και τους οδήγησαν στο φως το αληθινό του Θεού, στη χαρά, στη λύτρωση, στη σωτηρία. Δεν ήταν εύκολο το έργο τους, αφού οι Άγιοι Απόστολοι πόνεσαν, μάτωσαν για την αγάπη του Χριστού, μισήθηκαν, διώχτηκαν, φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν, βασανίστηκαν, ναυάγησαν, κακοπάθησαν. Τα μαρτύριά τους ποικίλα, οι σκέψεις τους όμως σταθερή, ο λογισμός τους ήταν στο Χριστό, η ματιά τους στο Χριστό. Το κάλεσμα αυτό του Χριστού ακούγεται και σήμερα στη δική μας εποχή. Καλεί και σήμερα ο Χριστός κάποιους να τον ακολουθήσουν και έπειτα να κηρύξουν το όνομά Του. Καλεί και μας, τον καθένα μας. Μας καλεί να συνεχίσουμε το έργο των Αγίων Αποστόλων. Αρχικά να μιλήσουμε στους οικείους μας, έπειτα στο ευρύτερο περιβάλλον. Δεν χρειάζονται άλλωστε πολλά λόγια και υψηλές διδασκαλίες. Όποιος αισθανθεί το άγγιγμα του Χριστού στην ψυχή του, όποιος βαθιά στην καρδιά του αγαπήσει το Θεό αληθινά και γνήσια, δεν μπορεί παρά να ομολογήσει το θαύμα της αλλαγής που συντελέστηκε μέσα στην καρδιά του, την απέραντη ειρήνη, την απόλυτη πληρότητα που αισθάνεται κοντά στο Χριστό. Αφού στο Χριστό υπάρχουν όλα, όλα τα ωραία, τα υγιή, όπως έλεγε ο σύγχρονος Όσιος Πορφύριος, ο Καυσοκαλυβίτης. Άλλωστε, συνεχίζει ο Όσιος, λίγα λόγια, η καλύτερη ιεραποστολή γίνεται με το καλό μας παράδειγμα, την αγάπη μας, την πραότητά μας. Τα έργα μας και η ζωή μας είναι το καλύτερο κήρυγμα. Αν δηλαδή η ζωή μας μοιάζει με τη ζωή του Χριστού, αν είμαστε επιστολές Χριστού, τότε τα λόγια μας θα είναι μετρημένα, γιατί οι άνθρωποι θα βλέπουν να συμβαδίζουν τα λόγια μας με τη ζωή μας και αυτό θα είναι για αυτούς η πιο πιστική ομιλία. Το αποστολικό αξίωμα μέσα στο αμόλυντο σώμα του Χριστού είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο. Μπορούμε όμως, αλλά και πρέπει να αποκτήσουμε κι εμείς, όχι βέβαια το αξίωμα, αλλά κάποιες από τις θεοειδείς αρετές των Αγίων Αποστόλων και να ακολουθήσουμε το παράδειγμά τους. Λίγοι από τη σφοδρή αγάπη τους προς τον Σωτήρα Χριστό και από τη θαυμαστή αυταπάρνησή τους, την αγγελική διαγωγή τους, τη χριστομίμητη ταπείνωσή τους. Μακάρι να τους αγαπήσουμε, να μελετάμε και να μιμούμαστε τη ζωή τους, για να αξιωθούμε κι εμείς να απολαμβάνουμε μαζί τους την άκτιστη δόξα του Χριστού στην ολόφωτη βασιλεία των ουρανών εις τους αιώνας των αιώνων, τες των Αγίων και Πανεφήμων Αποστόλων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Ορθή μεταλαβώντες των θείων, Αγίων, Αφράντων, Αθανάτων, Επουρανίων και Ζωπιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχαρητή. Την ημέραν πάσαν τελείαν, Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρνα της άμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγχύριε.
0: Ευχαριστούμε Συ, Δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα καταξίωσον μάσων επουρανίου Σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθωτόμησον ημών την οδόν στήριξον μάσων το φόβο Σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλιση ημών τα διαβήματα, ευχές και οικεσίες, της εν δόξου Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων Σου, ότι θεί ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αϊ, και εις

Κύριε Θεός ο Παντοκράτορ, ο διά των Αγίων Σου Αποστόλων γνωρίσας ημίν το μυστήριον της δόξης του Ευαγγελίου του Χριστού Σου, ο φωτίσας ημάς δια του κηρύγματος Αυτών και οδηγήσας εις την αλήθεια δια της λαμψάσης εν αυτής χάριτος του μονογενού Σου Υιού, χάρισε ημίν κοινωνίαν έχειν μετά των βούλων Σου, δώσει ημίν μνημονεύειν των προηγιασμένων του λαού Σου, ήτινες ελάλησαν ημίν το λόγον της αληθείας, ή να αναθεωρούντες αυτόν την έκβαση της αναστροφής που μισόμεθα των τρόπων της ευσεβίας. Νέο Θεός ημών, χάρισε ημίν μέρος έχει κοινωνίαν εν το κλήρο των εκλεκτών Σου, Πιλάτων ημάς εν τη χάρη του Χριστού Σου, μεθούσι η δόξη και το κράτος, συν το Αγίο της οποίος ο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Το πάντα τελεσφορήσου στο λόγο σου, Κύριε, και κελεύσω στη γη παντοδαφούς, εκφύην καρπούς της απόλαυσης και τροφήν ημετέρα.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
3: Ο συναξαριστής της ημέρας.
4: Ιουνίου σήμερα, η σύναξη των 12 Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Μαρίας της από Ιερουσαλήμ, Μητρός του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου, του Αγίου Μάρτυρος Μελίτονος, του Αγίου Μάρτυρος Πέτρου του Εξινόπης, του Αγίου Νεομάρτυρος Μιχαήλ του Κυπουρού εξ Αθηνών, της Αγίας Δινάρα Βασιλίσσης της Γεωργίας, του Αγίου Πατρός Σιμών Γελασίου, του Εντιμονή του Ρήμετς, Επισκόπου Τρανσιλβανίας και του Αγίου Μαρτιάλη, Επισκόπου Λιμός Γαλλίας, οι Άγιοι 12 Απόστολοι. Μία ολόκληρη νύχτα προσευχόταν ο Χριστός πάνω στο βουνό για την εκλογή των μαθητών Του και το πρωί ήρθε στον κόσμο και κάλεσε εκείνους που θα γίνονταν οι μαθητές Του, τους 12 Αποστόλους. Οι 12 αυτοί άνδρες, που μερικοί ήταν αγράμματοι και απλοϊκοί ψαράδες, έγιναν θεατές των θαυμάτων Του και σε αυτούς εμπιστεύθηκε τους θεόπνευστους λόγους Του. Ακόμη κι αν εκείνοι με φόβο Τον εγκατέλειψαν μόνον επάνω στο Σταυρό, ο Αναστημένος Χριστός εμφανίζεται συχνά για να τους στηρίξει και να τους ενδυναμώσει στην πίστη, ώστε να δεχθούν τον φωτισμό του Παναγίου Πνεύματος. Με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος έγιναν αγνώριστοι, αναδείχθηκαν πάνσοφοι και πανίσχυροι και με ιερό ζήλο ξεχύθηκαν στα πέρατα του κόσμου να κηρύξουν όσα άκουσαν από το στόμα του Χριστού και όσα θαυμαστά είδαν με τα μάτια τους. Ο Θεός τους έδωσε την δύναμη να έχουν εξουσία, να θεραπεύουν τις ασθένειες και να εκβάλουν δαιμόνια. Οι απλοϊκοί ψαράδες πέτυχαν να αναμορφώσουν όλη την οικουμένη και τα όσα δίδαξαν τα επισφράγισαν με το αίμα τους, έτσι όπως τους είχε προειπεί ο ίδιος ο Χριστός. Η εντολή του Χριστού πριν αναληφθεί στους ουρανούς ήταν «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη και εκείνοι φρόντισαν ώστε εισπάσαν τη γην να εξέλθει ο φθόγκος αυτών». Μάλιστα το μεγάλο θαύμα συντελέστηκε χωρίς ανθρώπινη βοήθεια. Κατέλυσαν τις ψεύτικες θρησκείες, ανακαίνισαν τις ψυχές και μετέτρεψαν τη ροή του κόσμου. Η ανθρωπότητα δεν γνώρισε ούτε θα γνωρίσει εργάτη της αληθείας μεγαλύτερους από τους Αγίους Αποστόλους και μαθητές του Κυρίου.
5: Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Εκτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδινό.

περικλεί ένα μυστήριο το οποίο όλοι μας το ζούμε, άλλος λίγο, άλλος πολύ. Και αυτό το μυστήριο είναι το μυστήριο της παρουσίας του Θεού μέσα στον κόσμο, μέσα στις βιωτικές μέρημνες, μέσα στην πίεση των ανθρωπίνων μελημάτων και πραγμάτων, μέσα στη βιασύνη που δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο να κάνουμε εκείνο, να κάνουμε τούτο, να κάνουμε το άλλο, και συνεχώς ο άνθρωπος βρίσκεται σε μία ένταση. Έρχεται εδώ στον χώρο αυτόν και πραγματικά φεύγει από τον χρόνο. Και να ξέρετε ότι το ότι φεύγουμε από τον χρόνο και είμαστε σε μία άνεση χρονική, αυτό το πράγμα μας βοηθάει ώστε να έχουμε μία ησυχία εσωτερική. Και αυτή η εσωτερική ησυχία μας βοηθεί, διότι μέσα στην εσωτερική ησυχία υπάρχει ειρήνη στην καρδία, και με την ειρήνη του Χριστού στην καρδιά μπορούμε να κοινωνήσουμε σωστά με τον Χριστό. Γι' αυτό και εδώ πέρα, όπως βλέπετε, το κέντρο της ζωής ενός ασκητικού κέντρου, όπως είναι το μοναστήρι, είναι η Θεία Λειτουργία, είναι η ακολουθία. Κάθε μέρα οι μοναχοί από το μεσονυχτικό μέχρι και το απόδειπνο περίπου είναι 8 ώρες την ημέρα στην ακολουθία. Και καμιά φορά διαρωτώμαι και λέγω έτσι σε μερικούς προσκυνητές, πώς εμείς πάμε σχεδόν 8 ώρες την ημέρα στην εκκλησία. Εσείς δεν μπορείτε να πάτε μια ώρα την εβδομάδα στην εκκλησία, στη Θεία Λειτουργία? Και όμως δεν το κάνετε. Και όμως δεν το κάνετε. Γιατί? Διότι υπάρχει η αμέλεια. Υπάρχει η πνευματική αδιαθεσία. Υπάρχει η πνευματική ολιγάρχια, την οποία δυστυχώς την έχουμε αρκετή, και δεν ποθούμε και δεν αγωνιζόμαστε και δεν προσπαθούμε έτσι να βρούμε τη χάρη του Θεού μέσα σε αυτήν τη ζωή της Εκκλησίας. Που η ζωή της Εκκλησίας, όπως είπα, είναι οι ακολουθίες, είναι η Θεία Λειτουργία, είναι οι παρακλήσεις, είναι τα απόδειπνα, είναι οι χαιρετισμοί της Παναγίας. Όλα αυτά δεν δίνουμε σημασία σε αυτά όλα. Γι' αυτό και οι άνθρωποι είναι κενοί πολλές φορές. Είναι δυστυχείς, διότι δεν έχουν αυτή τη χάρη του Θεού μονίμως στην καρδιά τους, ώστε πραγματικά να γευτούν την χάρη του Θεού. Διότι η χάρη του Θεού είναι κάτι που το γευόμεθα όλοι. Αρκεί να το πάρουμε, αρκεί να το έχουμε. Αρκεί να το ποθούμε. Διότι ακριβώς η χάρη του Θεού έρχεται μέσα στον άνθρωπο και με έναν οντολογικό τρόπο αμέσως γεύεται τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Γι' αυτό, αδελφοί μου, η Εκκλησία, αυτό το οποίο έχει να δώσει σε όλους μας, τι είναι? Είναι ο θησαυρός που λέγεται άκτιστος Θεία Ενέργεια. Τι είναι η άκτιστος Θεία Ενέργεια? Είναι η ενέργεια της θεότητος που δίνεται στην καρδιά του ανθρώπου για να αυτός το ζητήσει, το ετούντι δίδεται, το κρούντι ανοιγήσεται. Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό πρέπει να μην ξεχνάμε ότι μετά την πτώση του ανθρώπου, αυτό που μείνει ενάθικτον είναι το θέμα της ελευθερίας του ανθρώπου. Και μάλιστα σε αυτή την ελευθερία, όταν κανείς τη μεταχειριστεί σωστά, τότε με την ελευθερία του και βιάζει τον εαυτό του και αγωνίζεται με τον εαυτό του, ώστε πραγματικά να γευθεί τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Και όταν κάποτε πήγα να πάρω φαγητό, όταν είμαστε στη Μονή Κουτουρμοσίου στον Άγιο Παΐσιο, με ρώτησε ο Άγιος, χωρίς να το περιμένω, μου λέει, κατά τη γνώμη σου, ποιος είναι ο ολοκληρωμένος άνθρωπος? Εγώ έπαθα έτσι μια μηχανία. Και για να με βγάλει από την μηχανία ο Άγιος Παΐσιος, απάντησε ο ίδιος. Μου λέει, να σου πω εγώ, μου λέει, ο ολοκληρωμένος άνθρωπος είναι ο Άγιος. Αυτός είναι. Διερωτηθήκετε ποιος είναι ο Άγιος? Τι είναι ο Άγιος?
Δεν είναι ο αλάθητος, δεν είναι ο αναμάρτητος ο Άγιος. Ποιος είναι? Αυτός καταρχήν που μετανοεί συνεχώς. Αυτός ο οποίος κάνει λάθη, αλλά βάζει αρχή κάθε μέρα. Γι' αυτόν όπως λέει στο γεροντικό, ποιος είναι ο αληθινός χριστιανός? Όχι ο αναμάρτητος, όχι ο αλάθητος, αλλά ο καθεκάστην ημέρα θέτων αρχή. Είναι πολύ σημαντικό. Διότι ξέρετε, ο Άγιος φεύγει από τα κόμπλεξ, αυτά τα οποία έχουμε όλοι μας. Και πολλές φορές διερωτώμεθα, γιατί δεν μου μίλησε αυτός, γιατί δεν μου χαιρέτησε ο άλλος, μα αυτός δεν μου μίλησε ψυχρά. Ο άλλος μου μίλησε πολύ στεγνά, ο άλλος δεν με είδε καθόλου, δεν με έλαβε υπόψη. Ναι, ο Άγιος δεν λέει έτσι όμως. Ο Άγιος λέει, εγώ μίλησα σωστά στον συνάνθρωπό μου. Εγώ έδειξα αγάπη στον συνάνθρωπό μου. Δεν με ενδιαφέρει αν αυτός μου έδειξε αγάπη ή δεν μου έδειξε. Διότι πράγματι ο Άγιος τον ενδιαφέρει πώς αυτός διάγεται έναντι του ανθρώπου, έναντι του συνανθρώπου του. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες έλεγαν, ρίξε το πτέσμα επάνω σου, όχι στον άλλον, και δέχω πειρασμόν έως εσχάτης αναπνοής. Γι' αυτό, αδελφοί μου, το Άγιον Όρος είναι ο κατεξοχήν τόπος της μετανοίας. Και έρχεστε εδώ και βλέπετε τους μετανοούντες. Οι μοναχοί είναι μετανοούντες. Και μάλιστα ήρθε κάποιο παιδί εδώ, ο οποίος ήταν πολύ αδιάφορος, ενώ στην αρχή όταν ήταν μικρό παιδί ήταν κοντά στην εκκλησία, μετά σπούδασε στην Αμερική και έγινε πάρα πολύ εχθρός της εκκλησίας. Η μητέρα του όμως είναι πολύ ενάρετη γυναίκα, με παίρνει τηλέφωνο, την ήξερα καλά, και λέει, θα έρθει ο Γιαννάκης, λέει, πάνω, σε παρακαλώ γέροντα, δώσ' του λίγη σημασία. Λέω, θα προσπαθήσω. Είπα στο αρχονταρίκι, πέστε μου πότε θα έρθει ο τάδε, του έδωσα το όνομα να ξέρω. Μου είπαν οι πατέρες, μου λέει, θα έρθει σε 3 ημέρες. Λέω, σε παρακαλώ όταν έρθει να μου το φέρετε να το δω στο γραφείο, ότι τον θέλω. Μου λέει ο ένας αδελφός που είναι στο αρχονταρίκι, είναι γνωστός σας γέροντα? Όχι, λέει, δεν το ξέρω, αλλά είμαι γνωστός πολύ με τη μητέρα του. Τέλος πάντων ήρθε αυτός, εγώ τον είδα όταν ήταν μικρό παιδί, τώρα είναι τελειόφυτος ιατρικής. Ήρθαν εδώ, μου λέει, ξέρεις, πρέπει να εξηγηθούμε πρώτα, μου λέει. Του λέω, να εξηγηθούμε, Γιαννάκη. Λοιπόν, καταρχήν μου λέει, δεν θα σου μιλώ στον πληθυντικό, μου λέει. Του λέω, μαλίμωνο, εγώ ένας είμαι, του λέω. Και εσύ ένας, γιατί να μιλάς στον πληθυντικό? Του άρεσε. Το άλλο μου λέει, δεν θα σου φιλώ το χέρι σου, μου λέει. Του λέω, όχι να μην το φιλάς, αλλά θέλεις, φτύσε το, του λέω. Φτύσε πάνω να χαρείς, του λέω. Αυτός έπαθεν έτσι αυτό. Όχι, μου λέει, δεν θέλω να το φτύσω, αλλά μην περιμένεις χειροφίλημα από μένα. Ήρθα να δω και εσύ, κάνετε εσείς οι καλόγεροι, μου λέει, να δω και εγώ έτσι να διερευνήσω. Του λέω, να διερευνήσεις. Ότι ήρθαν εκεί, μου λέει, και εσείς δεν κάνετε τίποτε, μου λέει. Ήρθα εδώ, δεν είδα τίποτε. Του λέω, τι να κάνω, δεν κάνουμε τίποτε, ρε Γιάννη, του λέω, τι να κάνουμε. Εμείς εδώ πέρα ερχόμαστε εδώ, κάνουμε μια προσευχή, παρακαλούμε τον Θεό να μας ελεήσει, να μας συγχωρέσει. Άντε και εσείς το ίδιο πράγμα είστε με τους άλλους που είναι έξω, μου λέει. Του λέω, εμείς είμαστε χειρότεροι, του λέω. Τέλος πάντων, μου λέει, άκου να δεις, πρέπει να είμαι δίκαιος, μου λέει. Μου λέει, είδα μερικούς μοναχούς, μου λέει, που έχουν πολύ φωτισμένα πρόσωπα, μου λέει. Αυτό δεν πρέπει να το κρύψω. Αυτά τα πρόσωπα, μου λέει, δεν τα βρίσκω έξω. Α, λέω, κάτι ετσίμπησε. Λοιπόν, το τόνιζε μου το ξανά, λέγει, και λοιπόν του λέω, τώρα να χάσεις το κράβι, πρέπει να φύγεις. Ναι. Λοιπόν, έφυγε ο καημένος, και γιατί, και παρόλο που ήρθε με τόση προκατάληψη αυτό το παιδί, ήταν πολύ μπερδεμένο, πάρα πολύ μπερδεμένο. Εν τούτης, επρόσεξε το φωτισμό μερικών προσώπων των μοναχών. Δεν νομίζετε ότι αυτή είναι η ωφέλεια του παιδιού αυτού? Οπωσδήποτε. Και αυτόν το Άγιον Όρος είναι τόπος που μπορεί να ωφεληθούν όλοι. Και οι ασεβείς και οι μισοβέζικοι και οι νερόβραστοι και οι ευλαβείς. Διότι εδώ πέρα ο χώρος αυτός περικλεί πολλή πνευματική ενέργεια που μετέχει ο άνθρωπος αυτής της αχτής του πνευματικής ενεργίας και πραγματικά εφραίνεται η καρδία. Λένε οι Άγιοι Πατέρες, εάν ο άνθρωπος και μια φορά στη ζωή του γευτεί τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, δεν τη ξεχνά ποτέ στη ζωή του. Ποτέ. Γι' αυτό και εύχομαι κι εσείς που ήρθατε εδώ με τόσον πόθο, και αυτόν τον καιρό είμαστε πολύ γεμάτοι εδώ, παραδόξως είναι
αυτήν τη στιγμή είστε οι προσκυνητές μόνον, εκτός από αυτούς που φιλοξενούνται μονίμως, είναι 190 απόψε. Λοιπόν, και εμείς σας δεχόμαστε από πολύ αγάπη, διότι ξέρουμε ότι, όπως είπα στην αρχή, έρχεστε από πόθον Θεού, έρχεστε με θείαν δίψαν, έρχεστε για να ωφεληθείτε, έρχεστε να προβληματιστείτε, έρχεστε να γεμίσετε τις μπαταρίες, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, και να φύγετε ηλιωμένοι υπό τις δεξιάς του υψίστου. Γι' αυτόν ο χώρος του Αγίου Όρους είναι χώρος ιδιαίτερα πνευματικός, είναι χώρος ιδιαίτερα αγιασμένος, είναι χώρος και κοσμημένος με πολλές εικόνες της Παναγίας. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι το Άγιον Όρος ονομάστην το περιβόλι της Παναγίας. Και μάλιστα η μονίβα του πεδίου είναι

και συγκινημένος ένδα Χριστόντε μπροστά στην εικόνα της Παναγίας της Παραμυθίας, λέει έτσι φωναχτά: «Παναγία μου, εάν είναι όλον το Άγιον Όρος το περιβόλι σου, το βατοπέδι είναι ο θρόνος σου». Αυτό το είπε. Και αυτόν εύχομαι και εσείς εδώ που είστε αυτές τις μέρες και αυτές τις ώρες να παίρνετε από τα θεομετωρικά νάματα, να τα γεύεστε και πραγματικά να προετοιμαστείτε ότι να πάρετε αυτό που σας ανήκει σαν αθάνατο ψυχή που έχετε όλοι σας, ώστε πραγματικά να αποχωρήσετε και χαριτωμένοι, ευλογημένοι και με τον πόθον να ξαναέρθετε πίσω και να γίνετε για πολλωστή φορά προσκυνητέ του Αγίου Όρους. Διότι ο προσκυνητής του Αγίου Όρους είναι αυτός ο οποίος παίρνει παρηγοριά. Γι' αυτό και ο Άγιος Παΐσιος μου έλεγε κάποτε, που δεν θα το ξεχάσω ποτέ, εάν ο κόσμος είχε σε σωστή θεώρηση του Αγίου Όρους, θα είχαν κλείσει πολλά ψυχιατρία. Έτσι μου έλεγε. Διότι ακριβώς έρχεται εδώ, βρίσκει τη χάρη που έχουν εδώ οι τόποι, διότι αυτός ο τόπος έχει τη χάρη των προσευχομένων προαπελθόντων αναρρυθμίτων πατέρων στην υπερχιλιετή ιστορία του. Έχει τη χάρη των νυν πατέρων που προσεύχονται. Είναι η χάρη των θαυματουργών εικόνων της Παναγίας. Είναι η χάρη των πολλών αγιωτάτων λειψάνων που υπάρχουν εδώ τόσων Αγίων. Και μάλιστα μιλούσαμε με τον κύριο Ντάσον τώρα για την σεπτήν και υγειασμένη γκάραν του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, που θα πάει και στο χωριό του και εκεί θα το υποδεχθούν τον Νοέμβριο και ο επίσκοπος του τόπου αλλά και όλοι έτσι οι συγχωριανοί του. Για πρώτη φορά θα πάει η κάρα του Αγίου Χρυσοστόμου, που είναι ο άφθορο του αυτή τη και το όποιος έρθει στο βατοπέδιο το προσκυνά, διότι πραγματικά η χάρη αυτού του εις Αποστόλου Αγίου, του Αγίου Χρυσοστόμου, που γράφει και τα σημειώματα, τα χειρόγραφα της βιβλιοθήκης μας, ότι όποτε έβγαινε η χάρα του Αγίου Χρυσοστόμου επιούσε τέρατα και σημεία. Γι' αυτό και όταν πήγε στην Κύπρο πριν μερικά χρόνια, μπροστά μου ήρθε ένα παιδί το οποίο ήρθε να προσκυνήσει με τις πατερίτσες. Και μόλις επήγαινε εκεί, στάθη μια δύναμη, πέταξαν τις πατερίτσες και ήταν και η μάνα του που το βοηθούσε, προσκύνησε, εστάθη στα πόδια του και μετά δεν ήθελε να κρατήσει πατερίτσες. Και έγινε τότε χαλασμός κόσμου. Ήρθαν οι δημοσιογράφοι, το πήραν, το διέδωσαν μέσα στα κανάλια στην Κύπρο. Μετά χιλιάδες κόσμος ήρθε να προσκυνήσει, διότι είδαν ότι έγινε το θαύμα αυτό το μεγάλο και το έντονο και το προκλητικό θαύμα του Αγίου. Γι' αυτό και όντως και τα λείψανα τα ιωρητικά, τα οποία φυλάσσονται εδώ στο Άγιον Όρος, όπως και η τιμία ζώνη της Παναγίας και η κάρα του Αγίου Χρυσοστόμου, που κάνουν συνεχώς θαύματα και σημεία για να δοξάζεται ο Θεός. Διότι το πρώτο θαύμα που κάνει έναν Άγιο Λείψανο και μια θαυματουργός εικόνα της Παναγίας, τι είναι? Αλλοιώνει την ψυχή του ανθρώπου και τον βοηθά να μετανοεί. Αυτό είναι το πρώτο θαύμα. Τα άλλα θαύματα είναι και αυτά θαύματα. Οι άσεις των σωμάτων, οι θεραπείες των σωμάτων. Που πάρα πολλοί άνθρωποι βρήκαν τη θεραπεία τους εδώ που ήρθαν και προσκύνησαν. Η Παναγία Υπαντάνασα που βοηθά πάρα πολύ τους καρκινοπαθείς. Και έχουμε πολλές περιπτώσεις που πραγματικά οι καρκινοπαθείς αυτοί, ενώ ευάδιζαν προς τον θάνατο, κατά έναν παράδοξο και θαυματουργικό τρόπο, αμέσως σταμάτησαν η πορεία τους προς τον θάνατο και είναι πλήρης υγιής και χρόνια τώρα που έχουν περάσει. Γι' αυτόν εύχομαι εις το Άγιον Όρος που ήρθατε να πάρετε και την ίαση και τη θεραπεία και των ψυχών σας και των σωμάτων σας. Πόσο να δικούν τα παιδιά τους οι γονείς εκείνοι που αμελούν και δεν πας στην εκκλησία και δεν κυρώνουν τα παιδιά τους. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι να προσπαθείτε να τους δίνετε αγιασμών. Κάθε πρωί πρωτού να δώσετε γαλά που είναι νήπια, να τους δίνετε αγιασμών. Ήρθε μια γυναίκα, μια μητέρα στην Αθήνα, με βρήκε. Μου λέει: «Δυστυχώς το παιδί μου σηκώνονται κατά τις δύο και κλαίει περίπου μια ώρα και είναι σαν άγριο». Εγώ κατάλαβα ότι κάποια δαιμονική ενέργεια υπάρχει. Της λέω: «Από σήμερα, από αύριο θα του δίνεις ένα κουταλάκι του γλυκού αγιασμών». Μου λέει: «Δεν έχω». Λέω: «Πού κατοικάς κόρη μου, στη Μέκα κατοικάς?» Τέλος πάντων, πήγαινε, βρήκε από τη μάνα της αγιασμών. Διότι δυστυχώς δεν κάνουν αγιασμών σήμερα οι άνθρωποι. Πρέπει στα σπίτια σας να κάνετε αγιασμών. Και μάλιστα υπάρχει αυτό το τυπικό: κάθε πρωτομηνιά γίνεται αγιασμό και στις ενορίες γίνεται αγιασμός. Τουλάχιστον να πάτε να παίρνετε αγιασμό από την ενορία.

αλλά και τον ιερέα να τον φέρνετε στο σπίτι σας έστω μία-δύο φορές το χρόνο να σας κάνει αγιασμό. Επήρε βίρκιν από τη μάνα της λοιπόν και άρχισε να δίνει αγιασμό στο παιδάκι της. Σε μία εβδομάδα σταμάτησε να κλαίει, να ξυπνά και να κλαίει. Τότε ήταν μία δαιμονική ενέργεια. Λοιπόν, αυτό το δεύτερο. Το τρίτο πρέπει όταν αρχίζει το παιδάκι και καταλαβαίνει να του λέτε για τον Χριστό, να του λέτε για τους Αγίους, να το βάζετε μέσα στη σωστή κατήχηση. Και το τέταρτο, μόλις γίνει 6 ετών, να αρχίζει να το παίρνετε στον πνευματικό να εξομολογείτε. Να εξομολογείτε. Διότι ξέρετε ότι πόσο καλά συνηθίζουν τα παιδιά που εξομολογούνται από 6 ετών, ήρθε ένα παιδί 5 ετών. Τον εφερημάτων να το εξομολογήσω. Μου λέει, γέροντα, μου λέει, κλωσώ τη μάμα μου, μου λέει. Του λέω, Κωστάκι μου, του λέω εγώ, ποιο ζώο κλωτσά το άλλο παιδί μου. Αυτό νοικοκίνησε. Μου λέει, ο γαΐδαρος. Του λέω, είσαι και εσύ γαΐδαρος. Νοικοκίνησε τον παιδί και έμεινε, σιώπησε. Έρχεται σε 3 μήνες να εξομολογηθεί. Λέει, τώρα δεν κλωτσώ τη μάμα μου, τη φτύνω, μου λέει. Ναι. Είναι πρόοδος. Το ότι έγκλωτσα και φτύνω είναι πρόοδος. Ναι, θέλω να πω ότι η εξομολόγηση ακόμα βοηθά και τα παιδιά να μου πείτε, μα τι αμαρτήματα έχουν τα παιδιά. Και όμως έχουν. Το ότι θέλετε να τους θέλουν κάτι και δεν τους το παίρνετε και κλαίνε και κλαίνε και κλαίνε. Τι είναι, θέλημα έχουν. Έχουν και αυτοί θέλημα. Γι' αυτό θέλουν και αυτοί τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να τους απαλύνει και να τους φωτίσει, να μην θέλουν τα πονηρά, να μην απαιτούν. Διότι και η απέτηση είναι θέλημα. Λοιπόν, αυτό είναι το τρίτο. Το τέταρτο είναι να αρχίζετε να τους παίρνετε στα κατηχητικά σχολεία, ώστε να βλέπουν και αυτά και να παιδαγωγούνται. Και σιγά σιγά όταν καταλάβουν τι σημαίνει χριστιανική ζωή, τι σημαίνει Χριστός ζωή, τότε παίρνει το νερό στα βλάκι. Και αν κατά την εφηβεία γυρίσουν λίγο και φύγουν, η ψυχή, λένε οι Άγιοι Πατέρες, που εγεύτηκε χάρη Χριστού, και να φύγει στην εφηβεία λίγο και να γυρίσει, μετά θα επιστρέψει πάλι. Δεν μπορεί η ψυχή να ξεχάσει τη γεύση της Θείας Χάριτος. Ο Παπαεφραίμου Κατωνακιώτης έλεγε ότι η ψυχή, λοιπόν, έστω και μια φορά γονατά κάτω από το πετραχύλι στο μυστήριο της εξομολογήσεως, θα την πάρει στο τέλος ο Χριστός.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Ασκητική Παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του διαδικτυακού ραδιοφώνου που ονομάζεται Πεμπτουσία FM. Κοντά σας είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή». Μία εκπομπή η οποία παρουσιάζει με όσο το δυνατόν πιο εύληπτο και πιο κατανοητό και πιο εκλαϊκευμένο τρόπο την ασκητική μέθοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας για την καταπολέμηση των παθών και την απόκτηση των αρετών για την πορεία προς την τελειότητά μας. Ευχαριστούμε όλους τους ανθρώπους που εργάζονται στην προοπτική της επικοινωνίας μεταξύ μας, δηλαδή αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να μας δημιουργήσουν τις κατάλληλες δυνατότητες ώστε εμείς να μπορούμε να επικοινωνούμε και να συνομιλούμε και να συμπροβληματιζόμαστε πάνω σε αυτά τα πολύ σοβαρά θέματα. Τα πάθη δεν δόθηκαν στον άνθρωπο ως μια φυσιολογική κατάσταση του ανθρώπου. Ο ίδιος ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος προξένησε τη γέννηση των παθών μέσα του. Οι πατέρες ομόφωνα επιβεβαιώνουν ότι τα πάθη δεν αποτελούν μέρος της ανθρώπινης φύσης. Έτσι, για παράδειγμα, ο Μέγας Βασίλειος υπενθυμίζει ότι ούγαρ τα πάθη εις εικόνα Θεού παρήληπτε. Δεν είναι δυνατόν η εικόνα του Θεού να είναι γεμάτη πάθη. Εφόσον ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' εικόνα Θεού, δημιουργήθηκε έχοντας αρετές, όχι έχοντας πάθη. Τα πάθη λοιπόν εμφανίζονται ως το προϊόν μιας εφεύρεσης του ίδιου του ανθρώπου και ακολουθούν το προπατορικό αμάρτημα. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι εφευρέτης των παθών του, εφευρέτης των κακών του. Βέβαια και ο διάβολος συμβούλευσε τον άνθρωπο σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά ο άνθρωπος αποφάσισε και μαζί με το διάβολο έγινε και ο ίδιος ο άνθρωπος ευρετής κακών. Τα πάθη λοιπόν είναι το αποτέλεσμα της κακής χρήσης του αυτεξουσίου από τον άνθρωπο και ο καρπός του προσωπικού θελήματος, αυτού που χωρίστηκε από το φυσικό θέλημα, το κατά Θεόν θέλημα. Ελεύθερα ο άνθρωπος, κάνοντας κακή χρήση της ελευθερίας του, κακή χρήση της δυνατότητας αυτοπροσδιορισμού του, κάνοντας κακή χρήση της ελεύθερης θέλησής του, υποδουλώθηκε στα πάθη. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι ο ίδιος δημιουργός των παθών μέσα του, είναι ο ίδιος ευρετής των παθών, ο άνθρωπος είναι ο υπεύθυνος για τις κακίες και τα πάθη τα οποία τον ταλαιπωρούν και τον κάνουν να υποφέρει. Δεν είναι ο Θεός. Ο άνθρωπος εκ φύσεως έχει αρετές. Δεν έχει πάθη. Αποστρεφόμενος όμως τις αρετές, εισάγει μέσα του τα πάθη. Τα πάθη, τι είναι πάθη? Αυτά πρέπει καταρχήν να ορίζονται αρνητικά, ως η απουσία και η απώλεια των αρετών, οι οποίες του αντιστοιχούν και οι οποίες συνιστούν την ομοίωση του ανθρώπου προς τον Θεό. Ο άνθρωπος είναι όμοιος με τον Θεό, δηλαδή είναι ενάρετος, αλλά η απουσία των αρετών, η άρνηση των αρετών, γεννά τα πάθη, αφήνει χώρο να αναπτυχθούν τα πάθη. Έτσι, όταν ο άνθρωπος δεν έχει αγάπη, έχει μίσος. Όταν δεν έχει, ας πούμε, θεϊκό έρωτα, έχει σαρκικό έρωτα. Όταν δεν έχει ηρεμία, έχει θυμό. Και πόσο άνθρωπος έπεσε μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση? Ο Μέγας Βασίλειος στην Εξεήμερο και ο Αββάς Δωρόθεος Γάζης λένε ότι φυσικώς έδωκεν ημίν ο Θεός τας αρετάς. Πάθη δε ούκ έχουμεν φυσικώς. Ουδέ γαρέχουσιν ουσίαν τεινά ή υπόστασιν τα πάθη. Κλίνασε η ψυχή δια φιλιδονίας εκ των αρετών, κατεσκεύασε τα πάθη και εστερέωσεν αυτά καθεαυτής.

Επιστρέφουμε μετά από αυτήν την υπέροχη μουσική ανάσα, την οποία επέλεξε για μας η Αποστολία Φονταρά, που μας βοηθάει να επικοινωνούμε ρυθμίζοντας κατάλληλα τον ήχο και μας ξεκουράζει επιλέγοντας αυτές τις όμορφες μουσικές ανάσες, αυτά τα μουσικά διαλύματα που είναι απαραίτητα για να μπορούμε να αφομοιώνουμε αυτά που ακούσαμε μόλις πριν από λίγο. Λέγαμε λοιπόν ότι ο άνθρωπος εκ φύσεως είναι ενάρετος. Στην φύση του έχει εγχαραγμένες τις αρετές. Επειδή είναι πλασμένος κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού, είναι πλασμένος κατ' εικόνα της αγάπης, ο άνθρωπος υπό φυσιολογικές συνθήκες, όταν υγιένει πνευματικά, εκφράζεται ενάρετα. Εκφράζεται με τρόπο θεϊκό, αφού είναι εικόνα του Θεού, φανερώνει και αποκαλύπτει χαρίσματα και αρετές και δεν είναι υποδουλουμένος στα πάθη. Τα πάθη δημιουργούνται στον άνθρωπο εξαιτίας της φιλιδονίας. Η ψυχή λέει, με αυτό είχαμε κλείσει το προηγούμενο πεντάλεπτό μας, η ψυχή κλίνασα δια φιλιδονίας εκ των αρετών, κατεσκεύασε τα πάθη και εστερέωσεν αυτά καθεαυτής. Αναζητώντας η ψυχή τη φιλιδονία, τις ειδονές τις αρκικές, δηλαδή την ικανοποίηση των αισθήσεων, δηλαδή την αυτοεπιβεβαίωσή της, έκλεινε, απομακρύνθηκε από τις αρετές, δημιούργησε τα πάθη, τα οποία είναι ανύπαρκτα. Οι αρετές υπάρχουν, τα πάθη δεν υπάρχουν. Είναι κακή χρήση, είναι των αρετών. Είναι, όπως είπαμε και προηγουμένως, ορίζονται αρνητικά τα πάθη. Δεν είναι κάτι που υπάρχει, είναι η έλλειψη των αρετών. Είναι κάτι που δεν έχουμε, τα πάθη. Κατασκεύασε λοιπόν τα πάθη και στερεώθηκε πάνω σε αυτά, μας λέει ο Αββάς Δωρόθεος Γάζης. Οι αρετές αποτελούν δυνάμεις, δεξιότητες, έξεις ή αγαθές κλίσεις του ανθρώπου και αντιστοιχούν προς τη φυσιολογική και έλογη χρήση και νόημα των δυνάμεών του και στοχεύουν στον προσανατολισμό και την άνοδο του ανθρώπου προς τον Θεό. Έτσι είχαμε πει. Στην φυσιολογική του, ας πούμε, κατάσταση, στην υγιή του κατάσταση, ο άνθρωπος εκφράζεται ως ενάρετος και οι αρετές είναι δυνάμεις, δεξιότητες, κλίσεις στον άνθρωπο μέσα που τον βοηθάν να στρέφεται προς το Θεό. Αντίθετα, τα πάθη συνίστανται στην παραφύση λειτουργία, δηλαδή λειτουργία που έχει εκτραπεί από την εντελέχειά της, δηλαδή από τον Θεό, παραφύση λειτουργία των δυνάμεων της ψυχής και των οργάνων του σώματος. Στην παρέκκληση, στην διαστροφή, στην παράχρησή τους. Τα πάθη λοιπόν είναι αφύσικη έκφραση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος τις δυνάμεις αυτές που τις χρησιμοποιεί για να φανερώσει τις αρετές του, τις στρέφει σε λάθος κατεύθυνση, τις χρησιμοποιεί με λάθος τρόπο και έτσι δημιουργεί τα πάθη. Τα πάθη φανερώνουν μία ανώμαλη κατάσταση στον άνθρωπο, μία κατάσταση αφύσικη, αντίθετη προς τη φύση του, αντίθετη προς τη δημιουργία του, αντίθετη προς το σκοπό για τον οποίο φτιάχτηκε ο άνθρωπος. Έχουμε πει και άλλες φορές, αλλά θα το ξαναπούμε και σήμερα, ότι ο άνθρωπος φτιάχτηκε για να υπάρχει και να λειτουργεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Και θα λέγαμε ότι οι οδηγίες χρήσης του ανθρώπου υπάρχουν μέσα στην Αγία Γραφή και εκφράζονται ως εντολές του Θεού. Εάν ο άνθρωπος ζει αντίθετα από τον σκοπό για τον οποίο φτιάχτηκε για να ζήσει, αντίθετα από τις οδηγίες χρήσης του, αυτό καταστρέφεται, δημιουργώντας στον εαυτό του
τα καταστροφικά πάθη.

Ακούτε την εκπομπή «Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή» με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη. Την εκπομπή η οποία ασχολείται με την ορθόδοξη ασκητική παράδοση μέσα από την καθοδήγηση των Αγίων Πατέρων, των πατερικών κειμένων και της Αγίας Γραφής φυσικά. Βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος μπορεί να επανέλθει, να επιστρέψει στην υγιή του κατάσταση, έτσι όπως τον δημιούργησε ο Θεός. Βλέπουμε και κατανοούμε τον τρόπο με ερμηνεία των πατερικών κειμένων και της Αγίας Γραφής που ο Θεός θέλει να ζει ο άνθρωπος και που ο άνθρωπος μπορεί να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητές του, όλες τις ικανότητές του, όλα του τα χαρίσματα για να φτάσει σε μια τελειότητα η οποία θα του χαρίσει ευτυχία, ισορροπία, αρμονία και κυρίως την πνευματική του αλλά και σωματική του πολλές φορές υγεία. Και μιλάμε σήμερα για τα πάθη του ανθρώπου και είπαμε ότι οι αρετές που ο άνθρωπος έχει φυσιολογικά εγχαραγμένες μέσα στη φύση του, εφόσον ο άνθρωπος δημιουργήθηκε ως εικόνα Θεού, είναι κατά φύση ενάρετος. Οι αρετές λοιπόν αυτές παραμορφώνονται και γίνονται πάθη λόγω της κακής χρήσης και λόγω του κακού προσανατολισμού που ο άνθρωπος θέτει στην καρδιά του. Προσανατολίζει την καρδιά του σε λάθος κατεύθυνση, εκεί που η καρδιά του ήταν προσανατολισμένη στο Θεό. Αποστρέφεται τον Θεό η καρδιά του ανθρώπου και στρέφεται και αγαπά λάθος πράγματα, αντικείμενα ή πρόσωπα, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο οι αρετές παραμορφώνονται και γίνονται πάθη και πρέπει να ξαναμεταμορφωθούν. Θα πούμε για τη διαδικασία της μεταμόρφωσης των παθών, να ξαναμεταμορφωθούν και να γίνουν αρετές. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, μας δίνει τον ορισμό της κακίας και λέει «και έστιν ούτως κακίας όρος». Ο ορισμός της κακίας λέει είναι αυτός. «Η πονηρά και παρεντολήν του Κυρίου χρήσεις τον επαγαθό παρά του Θεού δεδομένων ημίν». Το να κάνουμε κακή χρήση των αγαθών που ο Θεός μας δόρισε. Ο Θεός μας τίμησε και μας έκανε δημιουργήματα κατ' εικόνα Του και αυτές τις ικανότητες που μας έδωσε ο Θεός για αγάπη, για ενότητα, για γνώση, τις έχουμε χρησιμοποιήσει με πολύ λάθος τρόπο. Ο δε Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής επιβεβαιώνει συχνά τον παραφύση χαρακτήρα των παθών και κινούμενος στο ίδιο πνεύμα με τον Μέγα Βασίλειο, όπως διαβάσαμε παραπάνω, προσδιορίζει τα πάθη και λέει «ουδέν εν της ούση κακών ημί η παράχρησης ή της επισυμβαίνει εκ της του νου αμελίας περί την φυσικήν γεωργίαν». Δεν υπάρχει τίποτα κακό στη φύση, διότι ο Θεός δεν δημιούργησε κακά πράγματα. Ο καλός Θεός κακά πράγματα δεν κάνει, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Όλα όσα ο Θεός έχει δημιουργήσει, όλα τα δημιουργήματα του Θεού είναι καλά. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί σε πολλές αιρέσεις και σε πολλές θρησκείες και ομάδες, ως αιτία των κακών θεωρείται η ύλη, δηλαδή το σώμα του ανθρώπου και η διδασκαλία αυτών των ομάδων, που πολλές φορές έχουν και χριστιανικό μανδύα, η διδασκαλία λοιπόν αυτών των ομάδων δημιουργεί μία τάση εμφυλίου πολέμου του ανθρώπου, ο οποίος δεν μπορεί να τα βρει με το σώμα του και δεν μπορεί να αξιοποιήσει τον κόσμο γύρω του, τον οποίο θεωρεί άκοσμο και όχι κόσμο, θεωρεί δηλαδή κάτι κακό την παρούσα ζωή και έτσι δεν χαίρεται και δεν απολαμβάνει και δεν δοξολογεί και δεν ευχαριστεί για τη ζωή του τον Θεό. Ο Άγιος λοιπόν Μάξιμος λέει ότι τίποτα

δεν είναι κακό. Κακό είναι η κακή χρήση των καλών πραγμάτων. Αυτό είναι αμαρτία και αυτό είναι πάθος. Και συμπληρώνει και λέει «και επί πάντων των πραγμάτων η παράχρηση σε στήν η αμαρτία».

Ευχαριστούμε θερμά και ιδιαιτέρως την Αποστολή Φονταρά που φροντίζει να δώσει χαρακτήρα, ταυτότητα, χρώμα στην εκπομπή μας επιλέγοντας αυτές τις μουσικές ανάσες, αυτά τα μουσικά διαλύματα, αυτά τα χαρακτηριστικά και πολύ όμορφα μουσικά κομμάτια για να μας ξεκουράζει και να μας δίνει την ευκαιρία και τη δυνατότητα να στοχαστούμε με τρόπο ώστε να αφομοιώσουμε καλύτερα όλα αυτά τα οποία ακούμε. Μιλάμε λοιπόν για τα πάθη του ανθρώπου, προσπαθούμε να κατανοήσουμε τι είναι αυτά τα πάθη για να μπορέσουμε να δούμε πώς θα τα χειριστούμε και τι πρέπει να κάνουμε. Στις διάφορες θρησκείες, φιλοσοφίες, ιδεολογίες, ομάδες, αιρέσεις, παραχριστιανικές και παραθρησκευτικές κινήσεις, υπάρχει σύγχυση για το τι πραγματικά είναι τα πάθη στον άνθρωπο και πώς ο άνθρωπος πρέπει να τα διαχειριστεί, να τα αντιμετωπίσει. Και έτσι πολλές φορές προτείνουν αυτές οι ομάδες τα φαρμάκια ως φάρμακα. Είδαμε πριν από αυτό το μουσικό διάλειμμα ότι τα πάθη στον άνθρωπο δεν είναι φυσικές καταστάσεις, είναι αφύσικες, ότι και έτσι δεν μπορούμε να τα δικαιολογούμε. Στην εποχή μας, ξέρετε, υπάρχει μια τάση να δικαιολογούμε την αμαρτία, να θεωρούμε ανθρώπινη κατάσταση την αρρωστημένη μας έκφραση. Ακόμη και στην εξομολόγηση που έρχεται ο κόσμος, κάνει αμαρτία και λέει άνθρωπος είμαι, μα επειδή είσαι άνθρωπος δεν σου επιτρέπεται να συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον τρόπο. Ακριβώς επειδή είσαι άνθρωπος, αυτή η συμπεριφορά δεν αρμόζει σε άνθρωπο. Άνθρωπος λοιπόν είναι ένα πλάσμα το οποίο είναι κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού δημιουργημένο και έχει αρετές εγχαραγμένες, αποτυπωμένες στην ίδια του τη φύση. Υπό φυσιολογικές συνθήκες και με τρόπο αβίαστο και φυσικό, ο άνθρωπος φέρεται ενάρετα. Κάτω από συνθήκες αφύσικες, ο άνθρωπος φέρεται άσχημα. Και είπαμε ότι αυτές οι κακίες, αυτά τα πάθη, είναι δημιουργήματα του ανθρώπου και δημιουργούνται από την κακή χρήση των καλών πραγμάτων. Στην πράξη συμβαίνει τα καλά να μας οδηγούν στην αμαρτία, καθώς τα χρησιμοποιούμε κακός, με κακό τρόπο, λέει ο Οργένης και το ίδιο λέει και ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις. Είπαμε ότι ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής μας λέει πως αμαρτία είναι η κακή χρήση καλών πραγμάτων. Πάθος εστί, συμπληρώνει ο Άγιος Μάξιμος, είναι ο ορισμός του πάθους. Τι είναι πάθος? Πάθος εστί, λέει ο Άγιος Μάξιμος, κίνησης ψυχής παραφύσιν, μία μη φυσιολογική κατάσταση της ψυχής, ή επιφυλίαν άλογων, ή επιμίσος άκρητων, ή τίνος ή διατή των αισθητών. Μία αφύσικη προσκόλληση σε κάποιον ή σε κάτι το αισθητό, ή μία αφύσικη απέχθεια και μίσος για κάποιον άνθρωπο ή για κάτι το αισθητό, για κάποιο δημιούργημα του Θεού. Αυτό είναι το πάθος. Είναι μια κίνηση της ψυχής η οποία είναι αφύσικη, ατέριαστη δηλαδή στην ψυχή μας. Δεν είναι φυσιολογική και δεν έχει λογική. Γι' αυτό ακριβώς και τα πάθη ορίζονται ως αρρώστιες, ως πνευματικές αρρώστιες. Και όπως ακριβώς υπάρχουν οι αρρώστιες του σώματος, κατά τον ίδιο και αντίστοιχο τρόπο, τα πάθη ορίζονται ως αρρώστιες της ψυχής και είναι μεγάλη τέχνη ο τρόπος που θα θεραπευθεί η ψυχή μας. Είναι κακή χρήση των αρετών, των χαρισμάτων, των φυσικών μας δυνάμεων. Επομένως, δεν έχουμε σαν στόχο τα πάθη να τα καταργήσουμε και να τα πετάξουμε από πάνω μας, αλλά να τα μεταμορφώσουμε σε αρετές. Η ίδια δύναμη που γίνεται και εκφράζεται ως αρετή, η ίδια δύναμη λόγω της κακής χρήσης της εκφράζεται ως πάθος. Ο στόχος είναι η καλή χρήση των φυσικών μας
δυνάμεων, δηλαδή η καλή χρήση του εαυτού μας, η καλή έκφραση, η καλή εξωτερήκευση της αγάπης που έχουμε μέσα μας. Έφτασε όμως η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, αγαπητοί ακροατές. Ευχαριστούμε που είχατε την υπομονή να είστε μαζί μας και να ακούσετε τις σκέψεις μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα ημέρα και ώρα. Μέχρι τότε ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
3: Αιρέσεις και αναιρέσεις. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη. Επιστημονικό συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Χαίρετε φίλοι τηλεθεατές του διαδικτυακού καναλιού Πεμπτουσία TV, του καναλιού το οποίο έχει ως διακόνημα να μεταφέρει το Λόγο του Θεού, την αλήθεια της Ορθοδοξίας σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό διακόνημα και πολύ ευλογημένο και ενσαρκώνει, πραγματοποιεί το όνειρο που είχε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος λαχταρούσε και έλεγε να μπορούσε, ήθελε να μπορούσε να ανέβει σε ένα μεγάλο βουνό και από εκεί, από ψηλά από την κορυφή του βουνού, να κηρύξει το Λόγο του Θεού και να ακουστεί σε όλη την οικουμένη. Αυτό που ο Άγιος Ιωάννης το είχε ως επιθυμία και ως όνειρο και ως όραμα, το Πεμπτουσία TV το κάνει πράξη, του δίνει σάρκα και οστά, το κάνει δυνατότητα, το κάνει γεγονός. Ευχαριστούμε λοιπόν όλους τους ανθρώπους οι οποίοι άοκνα, νυχθημερών, αγωνίζονται και κοπιάζουν για να γίνει αυτό το όνειρο του Αγίου να γίνει πραγματικότητα. Τους ευχαριστούμε και ευχόμαστε ο Θεός να τους έχει καλά και να τους στηρίζει στις προσπάθειές τους. Βλέπετε την εκπομπή «Αιρέσεις και αναιρέσεις». Είναι μια εκπομπή η οποία, όπως λέει και ο τίτλος της, ασχολείται με τα θέματα των αιρέσεων. Ο τρόπος που προσεγγίζουμε αυτή τη διαφορετική γνώμη και άποψη, που προσεγγίζουμε τις αιρέσεις, είναι καθαρά επιστημονικός και θεολογικός. Δεν έχουμε καμία διάθεση να προσβάλλουμε ανθρώπους, να προσβάλλουμε προσωπικότητες. Η Εκκλησία μας κηρύττει και εφαρμόζει την αγάπη προς τους ανθρώπους ανεξάρτητα από τις ιδέες τους και από τις απόψεις τους. Ο άνθρωπος δεν είναι οι απόψεις του, ο άνθρωπος είναι πολύ περισσότερα πράγματα από τις σκέψεις του και από τις απόψεις του. Η Εκκλησία μας λοιπόν μας μαθαίνει να αγαπάμε τον αμαρτωλό αλλά όχι την αμαρτία. Να αγαπάμε τον αιρετικό αλλά να απορρίπτουμε την αίρεση. Και ο λόγος που απορρίπτουμε την αίρεση δεν είναι άλλος παρά το ότι η αίρεση μας οδηγεί σε λάθος θεραπευτική διαδικασία και σε αποτελέσματα αναμφίβολα. Η Εκκλησία μας αυτό το οποίο προτείνει ως τρόπο ζωής στον άνθρωπο έχει αποδείξει εδώ και 2000 χρόνια ότι οδηγεί τους ανθρώπους που δέχονται την πρότασή της, που δέχονται την μεθοδολογία της, που δέχονται τη σύστασή της, την υπόδειξή της, της Εκκλησίας. Οι άνθρωποι λοιπόν που εγκολπώνονται τη διδασκαλία της Εκκλησίας εδώ και 2000 χρόνια, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες ζωής, κάτω από οποιασδήποτε κοινωνικές στάθμες κλπ. Μετέχουν της αγιότητος, ολοκληρώνονται και τελειοποιούνται. Σε αντίθεση με όλες τις άλλες διδασκαλίες και γνώμες και απόψεις και θέσεις, οι οποίες λένε με τα δικά τους, αλλά περισσότερο εξαντλούνται σε ευχολόγια και σε όμορφες έτσι, σκέψεις και ιδεατές εικόνες, χωρίς να έχουν πρακτικό και εφαρμοσμένο αντίκρισμα. Ασχολούμαστε λοιπόν με τις αιρέσεις, επιμέλεια αυτής της εκπομπής την έχει η Συνοδική Επιτροπή επί των Αιρέσεων, το Γραφείο επί των Αιρέσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, και οπωσδήποτε η εκπομπή αυτή τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου, και αυτό είναι σημαντικό, διότι ο λόγος αυτής της εκπομπής είναι υπεύθυνος, είναι ξεκάθαρος, είναι ο λόγος της Εκκλησίας μας, είναι ο επίσημος λόγος της Εκκλησίας μας. Προσεγγίζουμε και βλέπουμε τις αιρέσεις με πολλούς τρόπους και από πολλές οπτικές και από πολλές διαδρομές. Έχουμε αναφέρει και έχουμε πει ότι υπάρχουν ομάδες οι οποίες μεθοδολογικά δραστηριοποιούνται και κινούνται στην κοινωνία μας και με τρόπο ώστε να παραβαίνουν κατάφορα τα ανθρώπινα δικαιώματα των θυμάτων οπαδών τους. Να ταλαιπωρούν οικογένειες, να διαλύουν σπίτια, να καταστρέφουν ανθρώπινες υπάρξεις, να γκρεμίζουν όνειρα και προσδοκίες. Οι ομάδες αυτές βρίσκονται ανάμεσά μας, κινούνται στο χώρο μας, υπάρχουν τέτοιες ομάδες που άλλα λέει η διδασκαλία τους και άλλα εφαρμόζουν στην πράξη. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες χρησιμοποιούν τη φιλοσοφία τους, τη διδασκαλία τους, επικαλούνται τη θρησκεία και πίσω από όλα αυτά τα καλύματα, αυτά τα προσωπία, είναι ομάδες που σαν στόχο έχουν τη συσσόρευση χρημάτων ή και άλλους ακόμη χειρότερους και παράνομους τρόπους. Αυτά βέβαια το κράτος οφείλει να τα ελέγξει, το κράτος οφείλει να τα δει, η Εκκλησία δεν μπορεί, δεν έχει ούτε ομάδες αστυνόμευσης, ούτε δυνατότητες καταστολής των όποιων εγκληματικών ενεργειών. Η Εκκλησία παίζει ένα συμβουλευτικό ρόλο και κυρίως ένα θεραπευτικό ρόλο. Συμβουλεύει και στηρίζει και παρηγορεί τα θύματα τέτοιων ομάδων, αλλά και τις οικογένειες των θυμάτων. Και καθημερινώς στην Επιτροπή επί των Αιρέσεων καταφθάνουν δυστυχώς και όλο και πληθαίνουν, καταφθάνουν περιπτώσεις ανθρώπων που μπλέξανε με διάφορες ομάδες και ψάχνουν οι άνθρωποι να βρουν μια παρηγοριά. Ένας τρόπος λοιπόν προσέγγισης των σύγχρονων ομάδων είναι να ξεσκεπάσουμε τις δραστηριότητές τους, να αποκαλύψουμε πίσω από τα προσωπία την αληθινή τους ταυτότητα. Να φανερώσουμε τις διασυνδέσεις με παγκόσμια εγκληματικά κέντρα και να αποδείξουμε με επιχειρήματα, όχι ιδεολογικά, με γραπτά, με ντοκουμέντα, με στοιχεία, ότι οι ομάδες αυτές δεν είναι αυτό το οποίο φαίνεται. Αυτός όμως ο τρόπος αντιμετώπισης του σύγχρονου θέματος των αιρέσεων είναι τρόπος που περισσότερο, με τον οποίο περισσότερο ασχολούνται κοινωνιολόγοι, ασχολούνται άλλοι φορείς. Δεν είναι άγνωστο σε μας, αλλά δεν είναι το κέντρο του ενδιαφέροντος μας. Εμείς ασχολούμαστε με τη διδασκαλία των ομάδων αυτών, σε αυτήν την εκπομπή. Αναιρούμε όχι τόσο τη μεθοδολογία των ομάδων, όσο αναιρούμε την φιλοσοφία, τις ιδέες, την οπτική. Δεν μας ενδιαφέρει να απαξιώσουμε πρόσωπα, τους αρχηγούς δηλαδή των ομάδων ή τα μέλη τους, σε καμία περίπτωση. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε την πρόταση ζωής που κάνουν αυτές οι ομάδες, να την αντιπαραβάλουμε με την ορθόδοξη διδασκαλία και να διηγηθούμε σε θεολογικά αλλά και επιστημονικά συμπεράσματα. Χωρίς διάθεση λιδωρίας, απαξίωσης, απόρριψης. Ο καθένας είναι ελεύθερος να πιστεύει ό,τι θέλει και αν κάποιος πιστεύει σε κάποια ιδέα η οποία εμένα δεν μου αρέσει, δεν μου ταιριάζει ή τη θεωρώ απαράδεκτη, παρόλα αυτά γι' αυτόν ενέχει μέσα του θέση ιερότητας, εγώ το σέβομαι, το αναγνωρίζω, δεν θέλω να τον προσβάλλω τον άνθρωπο, ούτε να τον στεναχωρέσω, ούτε να τον πικράνω, παρόλα αυτά όμως θέλω να τον προβληματίσω ή να του προσφέρω την εναλλακτική λύση της ορθόδοξης θεολογίας, την οποία είμαι βέβαιος πως δεν έχει ακούσει. Σε όσες συζητήσεις έχουμε κάνει με αιρετικούς, και πιστέψτε με, είναι πάρα πολλές αυτές οι συζητήσεις, είδαμε ότι οι άνθρωποι αυτοί απορρίπτουν την Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά όταν τους ζητάμε και τους λέμε «πες μου ποια εκκλησία απορρίπτεις, τι είναι αυτό που απορρίπτεις, ποια γνώμη έχεις για την Ορθόδοξη Εκκλησία και την απορρίπτεις», μας περιγράφουν την Ορθόδοξη Εκκλησία με τρόπο που δεν την αναγνωρίζουμε, που λέμε ότι «έχεις δίκιο αδελφέ μου, εάν έτσι ήταν η Ορθόδοξη Εκκλησία και εγώ θα την απέρριπτα». Αλλά δεν είναι έτσι, δεν τη γνώρισες καλά, δεν βρήκες ακριβώς την καρδιά της Ορθοδοξίας, γι' αυτό και την απέρριψες. Θέλεις να σου προτείνω κάτι άλλο, θέλεις να δεις από άλλη οπτική τα πράγματα και μετά να διαλέξεις. Με αυτόν τον τρόπο κινείται, και σε αυτό το πλαίσιο κινείται και η εκπομπή μας, να αντιπαραβάλουμε την Ορθόδοξη λαγαρή διδασκαλία στην διδασκαλία άλλων ομάδων που είναι και λίγο μπερδεμένη και λίγο σκοτεινή και λίγο κινείται μέσα σε λαβυρίνθους. Βλέπουμε αυτό το διάστημα το κίνημα του νεοπαγανισμού. Είναι ένα κίνημα το οποίο είναι παγκόσμιο, όπως έχουμε πει. Δεν αφορά μόνο τη χώρα μας, αλλά αφορά όλα τα κράτη, κυρίως το δυτικό κόσμο. Αφορά όλα τα κράτη και είναι γι' αυτό το λόγο και υπάρχουν οργανώσεις, ομάδες παγανιστικές στα κράτη, στην Ευρώπη και στην Αμερική, και υπάρχουν και συνασπισμοί αυτών των ομάδων και συναντιόνται και κάνουν και συνέδρια και ανταλλάσσουν και τις εμπειρίες και τις πληροφορίες τους. Οπότε είναι ένα παγκόσμιο κίνημα, αλλά στο δικό μας τόπο έχει μια ιδιαιτερότητα. Η ιδιαιτερότητα είναι ότι έχει πλούσιο υλικό στο οποίο παραπέμπει. Γιατί το παρελθόν της δικιάς μας φυλής, το παρελθόν των Ελλήνων, είναι αρκετά πλούσιο σε υλικό, η ιστορία η δικιά μας είναι τεράστια, είναι πλούσια και μπορεί κανείς να βρει πολλά στοιχεία. Οπότε έχει αυτή την ιδιαιτερότητα το κίνημα του παγανισμού στη χώρα μας, στην περιοχή μας, και γι' αυτό πρέπει να το δούμε μέσα στις δικές του συνθήκες. Χωρίς όμως να ξεχνάμε το γεγονός ότι είναι κομμάτι ενός παγκόσμιου κινήματος και δεν είναι κάτι που αφορά μόνο την Ελλάδα. Ένα δεύτερο σημείο το οποίο θίξαμε και το οποίο θα επαναλαμβάνουμε, γιατί πρέπει να γίνει κατανοητό και αντιληπτό, είναι ότι το κίνημα αυτό του νεοπαγανισμού σχετίζεται με πολύ δυνατούς δεσμούς με το κίνημα της νέας εποχής. Είχαμε δει και στην προηγούμενη εκπομπή μας πως ταυτίζονται οι απόψεις της νέας εποχής περί Θεού και κόσμου με τις απόψεις του παγανιστικού κινήματος περί Θεού και κόσμου. Αυτό μας κάνει εντύπωση και θέλουμε να το τονίσουμε και πρέπει να το σημειώσουμε, διότι το παγανιστικό κίνημα ισχυρίζεται και λέει πως αναδεικνύει την ιδιαιτερότητα και την μοναδικότητα των Ελλήνων και ερεθίζει τον πατριωτισμό μας, πάνω στον οποίο πατάει και βασίζεται. Σε τέτοιο βαθμό μάλιστα, ώστε να διαχωρίζει την κοινωνία μας σε δύο κατηγορίες ανθρώπων, στους Έλληνες και στους Χριστιανούς. Και να ισχυρίζεται ότι όσοι ακολουθούμε τον Χριστό δεν είμαστε Έλληνες. Εμείς λοιπόν, βλέποντας ότι το κίνημα αυτό ουσιαστικά ταυτίζεται με τη νέα εποχή και ακολουθεί τη νέα εποχή, ερχόμαστε σε απορία και λέμε πώς συμβιβάζεται η διδασκαλία περί μοναδικότητας του ελληνισμού από τη μια και από την άλλη περί πανθρησκείας και παγκόσμιας φυλής και όλα αυτά τα οποία κηρύττει την εποχή. Βλέπουμε ότι οι αγαπητοί φιλέλληνες, συνέλληνες νεοπαγανιστές ακολουθούν συνειδητά ή ασυνείδητα ένα ξενόφερτο κίνημα το οποίο αντιστρατεύεται στην ουσία του πατριωτισμού μας. Οπότε αυτά έρχονται σε αντίθεση, αυτές οι δύο διδασκαλίες. Γι' αυτό είναι καλό να αναδείξουμε τα στοιχεία αυτά τα οποία ταυτίζουν και το νεοπαγανιστικό κίνημα με το κίνημα της νέας εποχής και δείχνουν τον αλληλοσχετισμό τον οποίο έχουν. Πώς αλληλοσχετίζονται. Είδαμε λοιπόν την προηγούμενη φορά ότι η περικόσμου αντίληψη της νέας εποχής βρίσκει εφαρμογή στις θεωρίες και του νεοπαγανισμού. Ότι όπως η νέα εποχή θεωρεί ότι ο Θεός και ο κόσμος δεν έχουν δεν υπάρχει διάκριση ουσίας μεταξύ Θεού και κόσμου, το ίδιο θεωρεί και το παγανιστικό κίνημα. Και ότι όπως η νέα εποχή θεωρεί ότι ο άνθρωπος είναι κομμάτι του Θεού, έτσι ακριβώς κηρύττει και το παγανιστικό κίνημα. Και όπως η νέα εποχή ισχυρίζεται ότι ο άνθρωπος μπορεί να, μέσα από μια εξελικτική διαδικασία, να φτάσει να γίνει Θεός, το ίδιο ακριβώς ισχυρίζεται και το παγανιστικό κίνημα. Και σήμερα θα το αναλύσουμε ακόμη περισσότερο. Μία από τις βασικές, από τις βασικότατες διδασκαλίες της νέας εποχής, όπως ξέρουμε, όπως έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, είναι η πίστη στην μετενσάρκωση. Για να, δεν νομίζω ότι θα μας φτάσει ο χρόνος να το αναλύσουμε πολύ σήμερα, μάλλον θα χρειαστούμε και άλλη εκπομπή για αυτό το θέμα, αλλά ας αρχίσουμε λίγο έτσι να το σκαλίζουμε και να το ψάχνουμε. Για να δούμε τι πιστεύουν οι σύγχρονοι παγανιστές για το θέμα της μετασάρκωσης. Αρχικά να πούμε την ορθόδοξη θέση. Για την ορθόδοξη διδασκαλία, ο άνθρωπος είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος. Και ο άνθρωπος είναι μία ψυχοσωματική οντότητα. Δεν υπάρχει καμία υποτίμηση της ύλης έναντι του πνεύματος, απλώς υπάρχει μία ιεραρχική διάταξη. Και λέμε ότι το κυρίαρχο στοιχείο στον άνθρωπο, αυτό που πρέπει να κατευθύνει την πορεία του ανθρώπου, είναι η ψυχή και όχι το σώμα. Και ότι ο αξιακός κώδικας του ανθρώπου οφείλει να έχει στην κορυφή τις πνευματικές ανάγκες και μετά τις σωματικές. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι υποτιμάται το σώμα ή ότι απορρίπτεται το σώμα ή ότι το σώμα θεωρείται ως φυλακή της ψυχής και ούτω καθεξής, όπως βλέπουν το βλέπει το θέμα ο αποκρυφισμός, ο νεοπαγανισμός, η νέα εποχή κλπ, η θεοσοφία, που αποδέχονται και αφομοιώνουν και κηρύττουν έναν διαλυσμό, δηλαδή μια απόλυτη διάκριση μεταξύ πνεύματος και ύλης, και δέχονται την προτεραιότητα του πνεύματος και την απόρριψη της ύλης. Αυτές είναι θεωρίες σχιζοφρενικές, συγχωρέστε με, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος αισθάνεται τον εαυτό του ως ψυχοσωματική οντότητα, αν πιστέψει ότι εγώ είμαι το πνεύμα μου και όχι το σώμα μου, έρχεται σε μία πάλι, σε μία διαμάχη, σε μία σχίζεται μέσα του, γιατί όλες οι ενέργειες, όλη η στάση ζωή μας είναι ψυχοσωματική. Τίποτα δεν είναι μόνο ψυχικό, τίποτα δεν είναι μόνο σωματικό. Τίποτα δεν είναι μόνο πνευματικό, τίποτα δεν είναι μόνο υλικό. Όλα είναι υλικοπνευματικά, όλα είναι ψυχοσωματικά. Όλες μου οι αντιδράσεις, όλες μου οι σκέψεις. Αν σκεφτώ ότι πρέπει να κάνω μια καλή πράξη, θα πρέπει το σώμα μου να συνεργήσει για να κάνω αυτή την καλή πράξη. Πώς θα την κάνω? Θέλω να βοηθήσω έναν άνθρωπο, έναν φτωχό, έτσι με τη σκέψη μου, θα τον βοηθήσω. Δεν πρέπει να βάλω το χέρι στην τσέπη να πάω να του δώσω χρήματα ή να αγοράσω τρόφιμα να τον βοηθήσω. Θέλω να κάνω την προσευχή μου. Έτσι, νοερά μόνο θα προσεύχομαι. Δεν πρέπει και το σώμα μου να συμμετέχει? Αν έχω πονοκέφαλο, την προσευχή θα κάνω, παραδείγματος χάρη. Και ούτω καθεξής. Δεν υπάρχει τίποτα που να είναι που να είναι καθαρό αίμα σωματικό. Και δεν υπάρχει τίποτα που να είναι καθαρό αίμα πνευματικό. οποιαδήποτε ενέργεια, σκέψη, πράξη, λόγος, κίνηση είναι ψυχοσωματική στον άνθρωπο. Το να αποδεχτεί λοιπόν κανείς μια θεωρία τέτοια διαλυστική και να ψάχνει να κατηγοριοποιεί τη ζωή του, αυτό είναι πνευματικό, αυτό είναι υλικό, αυτό το κάνω, αυτό δεν το κάνω, και μάλιστα με μια απόρριψη και με μια περιφρόνηση των υλικών πραγμάτων, είναι επικίνδυνη στάση ζωής που οδηγεί σε διλήμματα τα οποία δεν θα υπήρχαν αν δεν δεχόταν τέτοιες θεωρίες και τα οποία ταλαιπωρούν το σύγχρονο άνθρωπο. Στην πράξη δεν βγαίνει. Οι άνθρωποι, επειδή έχουμε ζήσει και έχουμε μιλήσει με ανθρώπους που δέχονται τέτοιες θεωρίες, τα λένε όταν πίνεις ένα καφέ έτσι ευχάριστα, τα συζητάνε, τα λένε για να εντυπωσιάσουν, μπορεί και να τα πιστεύουν κιόλας. Στην πράξη όμως, στην καθημερινότητά τους, δεν τους βγαίνει. Υπάρχει και ένα περιστατικό στο γεροντικό που αφορά αυτό το θέμα. Υπήρχε μια αίρεση, την είχε ξεκινήσει ένας ονόματι Μανιχαίος, ο οποίος, και η αίρεση ονομάστηκε Μανιχαϊσμός, ο οποίος δεχόταν μια τέτοια απόλυτη διάκριση. Και αρκετοί μοναχοί της εποχής εκείνης, στις αρχές του χριστιανισμού και κυρίως στις αρχές της ανάπτυξης του μοναχισμού, είχαν ενθουσιαστεί και είχαν εντυπωσιαστεί από τις θέσεις αυτές και περιφρόνησαν το σώμα και την ύλη για να δώσουν όλη την προσοχή στο υποτίθεται πνευματικό στοιχείο στον άνθρωπο. Ξεκίνησαν λοιπόν και ακολουθούσαν κάποιες τέτοιες διδασκαλίες. Ένας λοιπόν τέτοιος μοναχός βρέθηκε σε ένα ορθόδοξο μοναστήρι, φιλοξενήθηκε, βλέποντας τους πατέρες άρχισε να τους μιλάει ειρωνικά και περιπεκτικά και τους έλεγε: καλά, ασχολείστε με εργόχειρα, ασχολείστε με την καλλιέργεια της γης, ασχολείστε με άλλα υλικά πράγματα. Εγώ, λέει, στο μοναστήρι δεν τους επιτρέπω τους μοναχούς μου να ασχολούνται με τέτοια. Εμείς, λέει, μόνο προσευχή κάνουμε. Του λένε και οι πατέρες: μπράβο, σε θαυμάζουμε, πολύ καλά κάνεις. Κάτσε στο κελί σου και κάνε προσευχή. Και όντως ο άνθρωπος αποσύρθηκε στο κελί του, έτσι με μια περιφρόνηση και απαξίωση στους υπόλοιπους μοναχούς που ασχολούνταν με τα καθημερινά και τα τετριμένα, και αφοσιώθηκε στην προσευχή. Κάποια στιγμή όμως η κοιλιά άρχισε να διαμαρτύρεται και η προσοχή πήγαινε περισσότερο στο πότε θα χτυπήσει η πόρτα να τον καλέσουν για φαγητό παρά στην προσευχή. Περνούσε η ώρα όμως και κανένας δεν τον κάλεσε για φαγητό. Οπότε κάποια στιγμή βγήκε έξω, συνάντησε τους άλλους πατέρες, λέει: έγινε τράπεζα? Ναι, λοιπόν, έγινε, λέει. Αλλά φάγατε? Φάγαμε. Δεν θα με καλέ, δεν θα με δώσετε εμένα, εγώ δεν θα φάω στην τράπεζα. Μα, λέει, εμείς νομίζαμε ότι δεν έχεις ανάγκη από φαγητό και από υλικές ενισχύσεις, εσύ είσαι επίγειος άγγελος, ασχολείσαι μόνο με την προσευχή. Και έτσι ο άνθρωπος πήρε το μάθημά του και παίρνουμε και εμείς το μάθημά μας, ότι δεν είναι μόνο ύλη, μόνο πνεύμα ο άνθρωπος, αλλά είναι υλικοπνευματική οντότητα, είναι ψυχοσωματική οντότητα, είναι το συναμφότερον, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, και όλες μας οι κινήσεις, όλη η στάση ζωή μας αποβλέπουν στην σωτηρία, στη λύτρωση και της ψυχής και του σώματος. Κακό δεν είναι η ύλη, αλλά η λανθασμένη χρήση της ύλης. Κακό δεν είναι η δημιουργία του Θεού, αλλά η λανθασμένη στάση, χρήση, σχέση με τη δημιουργία του Θεού. Όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, αμαρτία είναι η κακή χρήση καλών πραγμάτων. Επομένως, λέει και ο Αββάς Ποιμένας, μάθαμε, λέει, να είμαστε παθοκτόνοι, όχι σωματοκτόνοι. Η άσκηση στην Ορθόδοξη Εκκλησία έχει σαν στόχο να σκοτώσει τα πάθη, ή μάλλον να μετατρέψει, να μεταμορφώσει τα πάθη σε αρετές, και όχι να απενεργοποιήσει τις σωματικές ανάγκες και το σώμα μας. Στον Παράδεισο με το σώμα μας θα πάμε, και η προσδοκία μας είναι η Ανάσταση των νεκρών. Και ξέροντας ότι η ψυχή επιβιώνει μετά θάνατον, όταν μιλάμε για Ανάσταση νεκρών, εννοούμε φυσικά Ανάσταση νεκρών σωμάτων. Επομένως, ξέρουμε ότι ενώπιον του Θεού παρουσιαζόμαστε όπως είμαστε. ολόκληρη, όχι κομμάτια από εμάς, αλλά ολόκληρη, με το σώμα και με την ψυχή μας. Και όταν προσφέρουμε στο Θεό την ύπαρξή μας, την προσφέρουμε ολόκληρη. Και ο Θεός όταν προσέλαβε την ύπαρξη την ανθρώπινη, όταν έγινε άνθρωπος, έγινε αληθινός άνθρωπος, όχι μόνο ψυχή, νους, πνεύμα του ανθρώπου, αλλά πήρε και το σώμα και τη σάρκα και τα μαλλιά και τα νύχια μας και τα δόντια μας και όλη την ύπαρξή μας, την ένωση με τον εαυτό του, την οδήγησε στην αιωνιότητα. Και στην γιορτή της Ανάληψης γιορτάζουμε το γεγονός ότι η ανθρώπινη φύση ολόκληρη όπως την ξέρουμε ανελήφθη στους ουρανούς και κάθισε στα δεξιά του Πατρός. Και όταν μιλάμε για πνευματικό αγώνα, δεν εννοούμε για μία άσκηση νοερά, αλλά μιλάμε για έναν αγώνα που γίνεται σύμφωνα με το Άγιο Πνεύμα. Έναν αγώνα που υπακούει στην επιθυμία του Αγίου Πνεύματος και όχι στην ανθρώπινη επιθυμία. Γι' αυτό ονομάζεται πνευματικός, γιατί εμπνέεται, ενισχύεται από το Άγιο Πνεύμα και έχει ως αποτέλεσμα τη μετοχή στο Άγιο Πνεύμα. Και όχι επειδή δεν έχει σωματικότητα αυτός ο αγώνας. Οι πατέρες λοιπόν τα ξεκαθάρισαν αυτά τα πράγματα, λίγο επέμενα σε αυτή τη διάκριση να την ξεκαθαρίσουμε όσο μπορούμε και όσο επέτρεψαν τα χρονικά όρια της εκπομπής, γιατί για το θέμα της μετεσάρκωσης και της μετεμψύχωσης, με το οποίο θα ασχοληθούμε τώρα πια στις επόμενες εκπομπές μας, προϋποθέτει η ενασχόληση με αυτό το θέμα προϋποθέτει την γνώση αυτών των πραγμάτων των οποίων σας ανέφερα. Εάν δεν ξέρουμε ακριβώς την ορθόδοξη διδασκαλία, δεν θα καταλάβουμε πού έγκυται η διαφορά και η πλάνη και τι συνέπειες έχει. Μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία όχι μόνο μιλάμε για θέωση του σώματος, αλλά μιλάμε για μετοχή του σώματος στην σχέση με το Θεό, στη ζωή του Θεού. Όταν κοινωνάμε, μεταλαμβάνουμε σώμα και αίμα Χριστού. Δεν μεταλαμβάνουμε μόνο την ψυχή του Χριστού, αλλά και το σώμα του και το αίμα του, και ερχόμαστε σε μια τέτοια ταύτιση του δικού μας υλικού στοιχείου με το υλικό μεν θεωμένο δε στοιχείο του σώματος και του αίματος του Χριστού. Επομένως βλέπουμε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία, η Ορθόδοξη Διδασκαλία στέκεται απέναντι στη ζωή, απέναντι στον άνθρωπο και στις ανάγκες του, καταφατικά, όχι αρνητικά, και λέει ναι στην ύπαρξή μας, ναι στο σώμα μας, ναι στις σωματικές μας ανάγκες, ναι στις δυσκολίες μας και στις δυνατότητές μας. Αντίθετα, οι ομάδες αυτές οι οποίες κάνουν τον απόλυτο διαχωρισμό ύλης και πνεύματος και λένε ότι ο άνθρωπος είναι η ψυχή του μόνο και το σώμα του είναι για πέταμα, για τυχοματερή ή σακούλα με ανταλλακτικά για μεταμοσχεύσεις, αυτές οι ομάδες ουσιαστικά υιοθετούν μια αρνητική στάση απέναντι στη ζωή, διότι η ζωή μας δεν έχει μόνο πνευματικότητα, έχει και αρκετά μεγάλη υλικότητα. Και μαθαίνουν αυτές οι ομάδες τους ανθρώπους τις υλικές χαρές να τις απορρίπτουν, την υλική ευλογία και τα δώρα του Θεού να τα απορρίπτουν ή να τα σχετικοποιούν, να τα υποβιβάζουν και να μην χαίρονται ουσιαστικά τη ζωή, προσμένοντας και προσδοκώντας ένα υποτιθέμενο νιρβάνα σε μια υποτιθέμενη άλλη κατάσταση, άλλη ζωή, για την οποία φυσικά δεν φέρνουν καμία απόδειξη ύπαρξης. Πολλά όμως είπαμε, έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Θα τα πούμε και την επόμενη εβδομάδα, συνεχίζοντας και μελετώντας προσεκτικά τις θέσεις, τις απόψεις περί μετασάρκωσης της νέας εποχής και του παγανισμού και βλέποντας ομοιότητες και διαφορές. Μέχρι τότε ευχόμαστε ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Η Παναγία μαζί σας. Χαίρετε.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.

Μενεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
2: Χαίρετε. Οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Είναι οι μεγάλοι προφήτες, οι μείζονες όπως λέγονται προφήτες, και είναι και οι αλάσσονες προφήτες, μικροί προφήτες. Οι μεγάλοι προφήτες είναι ο Ισαΐας, ο Ιερεμίας, ο Ιζακίλ και ο Δανιήλ. Οι μικρότεροι προφήτες, οι αλάσσονες, είναι 12 προφήτες, και βέβαια όταν κάνουμε τη διάκριση και λέμε ότι μείζονες, μεγάλοι και μικροί προφήτες, αυτό δεν το εννοούμε μόνο από την, ή μάλλον δεν το εννοούμε από τη χάρη την οποία είχαν την προφητική, γιατί όλοι είχαν την ενέργεια του Θεού και προφήτευαν, αλλά κυρίως εννοείται από την έκταση του βιβλίου τους, διότι συνέγραψαν τα βιβλία που έχουν συμπεριληφθεί στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, οπότε λέγονται προφήτες ανάλογα από την έκταση του βιβλίου. Στη σημερινή εκπομπή θα δούμε έναν προφήτη από τους Ελλάσσονες, τους μικρούς προφήτες, που είναι ο προφήτης Ιωνάς. Το βιβλίο το οποίο είναι γραμμένο και έχει συμπεριληφθεί στην Παλαιά Διαθήκη είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι πάρα πολύ μικρό, περιέχει μόνο 4 κεφάλαια, αλλά μια πολύ σημαντική ιστορία. Και μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, ιδιαιτέρως στο 4ο βιβλίο των Βασιλειών, αναφέρεται εκεί ο προφήτης Ιωνάς. Λέγεται για παράδειγμα εκεί στο 14ο κεφάλαιο, αναφέρεται για τον Ιωνά ότι ήταν στο βόρειο Ισραήλ, γεννήθηκε σε μια πολύχνη που λέγεται Γεθχοφέρ, που είναι λίγο βορειότερα από τη Ναζαρέτ. Εκεί αναφέρεται στο 4ο βιβλίο των Βασιλειών. Και το βιβλίο του Ιωνά, του προφήτου που συμπεριλαμβάνει μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι μικρό, όπως είπα προηγουμένως, 4 κεφάλαια, και στο οποίο δεν παρουσιάζεται όλη η ζωή του προφήτου Ιωνά, αλλά μόνο ένα γεγονός, ιστορικό γεγονός από τη ζωή του. Δηλαδή πρόκειται για το γεγονός εκείνο που ο Θεός τον εκάλεσε να πάει στην Ινεβή, την πόλη τη μεγάλη, η οποία ήταν πρωτεύουσα του Ασσυριακού κράτους, και να κηρύξει μετάνοια. Αυτή την εντολή έλαβε από το Θεό προκειμένου να πάει. Ο Ιωνάς φοβήθηκε να πάει και να κηρύξει μετάνοια, διότι οι Ασσύριοι ήταν ένας λαός πολεμικός και ήταν εχθρικός προς τον Ισραήλ, οπότε φοβήθηκε μήπως τυχόν η κήρυξη από αυτόν της μετανοίας προκαλέσει την οργή του λαού αυτού των Ασσυρίων. Ενδεχομένως δε και αν εισακούσουν τη φωνή του Θεού και ζητήσουν το έλεος του Θεού και μετανοήσουν, τότε ο Θεός θα τους συγχωρέσει, και οπότε φοβήθηκε μήπως τυχόν και αυτό είχε συνέπειες για τη ζωή του. Πολλά έχουν γραφεί γύρω από το βιβλίο αυτό του Ιωνά. Κατά πόσον δηλαδή είναι ιστορικό το γεγονός ή δεν είναι ιστορικό. Επίσης έχουν γραφεί και άλλα γύρω από το ότι λένε μερικοί ότι ήταν απλώς μια ιστορία την οποία βρήκαν και την οποία επεξεργάστηκαν. Μια ιστορία που προϋπήρχε και επεξεργάστηκε και παρουσιάστηκε από τον Ιωνά. Έτσι οι ερμηνευτές όχι μόνο του βιβλίου αυτού της Παλαιάς Διαθήκης αλλά και άλλων βιβλίων χωρίζονται σε φιλελεύθερους και συντηρητικούς. Εν πάση περιπτώσει δεν θα ασχοληθώ με το θέμα αυτό, αν είναι ιστορικό ή δεν είναι ιστορικό το γεγονός αυτό και τι λένε οι ερμηνευτές πάνω σε αυτό το θέμα. Γιατί, διότι πρώτον η Εκκλησία το παρέλαβε και το συγκατέλεξε, όχι μόνο η Εκκλησία αλλά και παλαιότερα πριν την Εκκλησία στην Παλιά Διαθήκη το συγκατέλεξαν μεταξύ των 49 βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης, άρα είναι ένα κανονικό βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά έχουμε και τη μαρτυρία του Χριστού. Ο Χριστός ομίλησε για τον Ιωνά και επομένως το θεώρησε ότι είναι πρότυπο της δικής του ελεύσεως στον κόσμο, πράγμα το οποίο θα το πούμε προς το τέλος αυτής της εκπομπής, γιατί πάντοτε στην εκπομπή την οποία αυτή κάνουμε, στην ανάλυση μάλλον της Παλαιάς Διαθήκης, προσπαθούμε να δούμε τη χριστολογική ερμηνεία της. Είναι γεγονός ότι η Εκκλησία το απεδέχθη και ο ίδιος ο Χριστός. Είναι ένα μήνυμα, τα μηνύματα τα οποία προσφέρονται μέσα από το βιβλίο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικά. Οπότε στη σημερινή εκπομπή θα δούμε τρία βασικά σημεία. Το πρώτο, ποιο είναι και ποια είναι τα μηνύματα, ή μάλλον να το πω καλύτερα, πρώτον, ποια ήταν το ιστορικό γεγονός, ποιο είναι το γεγονός το οποίο αναλύει το βιβλίο αυτό. Το δεύτερο, να δούμε ποια είναι τα μηνύματα τα οποία προσφέρει το βιβλίο. Και το τρίτο, πώς ο Χριστός και η Εκκλησία απεδέχθη αυτό το βιβλίο και επομένως ο Ιωνάς είναι τύπος του Ιησού Χριστού. Το πρώτο σημείο είναι με πολύ σύντομο τρόπο η ιστορία την οποία περιγράφει το βιβλίο αυτό που αναφέρεται σε αυτό το συγκεκριμένο γεγονός της ζωής του προφήτου Ιωνά. Ο Ιωνάς έλαβε, όπως είπα προηγουμένως, εντολή από το Θεό να πορευθεί στην πόλη τη μεγάλη, την Νινεβή, πρωτεύουσα του Ασσυριακού κράτους, και να κηρύξει μετάνοια. Δεν ήταν Εβραίοι, ήταν Ασσύριοι, και έπρεπε να κηρύξει μετάνοια, γιατί, διότι όπως λέγεται, η αμαρτία την οποία έκαναν ανέβηκε μέχρι το Θεό και ο Θεός ήθελε να μετανοήσει αυτός ο λαός. Ο Ιωνάς δεν συμμορφώθηκε με την εντολή του Θεού, φοβήθηκε για τους λόγους τους οποίους ανέφερα προηγουμένως, και περισσότερο ήταν λόγοι φοβικοί και πατριωτικοί σε σχέση με τον Ισραήλ, επειδή υπήρχε εχθρότητα μεταξύ των Ασσυρίων και των Ισραηλιτών και θέλησε να φύγει μακριά. Αντί να πάει προς Ανατολάς, που το έδωσε ο Θεός εντολή να πάει, αυτός πορεύτηκε προς Δυσμάς. Κατέβηκε κάτω στην παραλία, στην Ιώπη, βρήκε ένα πλοίο και έφυγε μακριά, που το πλοίο πήγαινε εις Θαρσής, που ήταν μια πόλη, ελληνική πόλη, στην κάτω Ισπανία, που σημαίνει θα περνούσε όλη τη Μεσόγειο θάλασσα για να πάει προς την Ισπανία. Τότε λέγεται στο βιβλίο ότι ο Θεός ήγηρε μεγάλη τρικυμία και ταρασόταν το πλοίο. Οι άνθρωποι δεν ήξεραν τι να κάνουν, κατάλαβαν ότι είναι ένα γεγονός το οποίο δεν συνδέεται με τις τρικυμίες τις συνηθισμένες, ένα γεγονός από κάποιον Θεό. Τότε έριξαν κλήρο, ποιος φταίει για να γίνει αυτή η θαλασσοταραχή, η μεγάλη τρικυμία. Ο κλήρος έπεσε πάνω στον Ιωνά, ο οποίος καθόταν και εκείνη την ώρα ήταν μέσα στο αμπάρι του πλοίου, στο βάθος του πλοίου, και κοιμόταν και μάλιστα έρεγχε, δηλαδή ροχάλιζε. Ήτανε, ενώ έκανε τέτοια μεγάλη αμαρτία να κάνει ανυπακοή στο θέλημα του Θεού, εκείνος δεν αισθανόταν, δεν είχε κάποια τύπη συνειδήσεως. Τον ξύπνησαν, του λένε ότι τι έχεις κάνει για το οποίο ο Θεός ήγηρε τέτοια τρικυμία. Εκείνος απεκάλυψε το γεγονός, του είπαν να μετανοήσει, αλλά εκείνος είπε βάλετε με στη θάλασσα και θα τελειώσει η τρικυμία. Τον έριξαν μέσα στη θάλασσα και αμέσως σταμάτησε η τρικυμία. Άρα ήταν εκ του Θεού αυτή η τρικυμία. Τότε λέει διέταξε ο Θεός ένα μεγάλο κήτος να περάσει από το μέρος εκείνο, και καθώς ο Ιωνάς ήταν μέσα στη θάλασσα, κατάπιε το κήτος τον Ιωνά, και βρισκόμενος ο Ιωνάς μέσα στο κήτος 3 ημέρες και 3 νύχτες προσευχόταν κατά ένα θαυματουργικό τρόπο, προσευχόταν στο Θεό και ζητούσε με αυτήν την έννοια και άφεση των αμαρτιών. Και ο Θεός τότε του έδωσε εντολή στο κήτος τώρα, και πλησίασε προς την παραλία και τον εξέρασε, τον έβγαλε έξω στην παραλία. Ο Ιωνάς υπήκουσε τώρα στο θέλημα του Θεού, πήγε στην Νινεβή, εκήρυξε μετάνοια, τους είπε σε 3 ημέρες εάν δεν μετανοήσετε ο Θεός θα καταστρέψει όλους σας και την πόλη αυτή. Εκείνοι πραγματικά ζήτησαν τη μετάνοια. Ο βασιλεύς έδωσε εντολή όλοι να νηστέψουν και να προσευχηθούν και να ζητήσουν την άφεση των αμαρτιών. Ο ίδιος ο βασιλεύς έβγαλε τα βασιλικά ενδύματα και φόρεσε σάκουν, και όλος ο λαός φόρεσε παλιά ενδύματα σε ένδειξη μετανοίας. Ακόμη έβαλε να ανιστέψουν και τα ζώα, τα κτίνη. Και τότε λέει ότι ο Θεός είδε τη μετάνοιά τους και τους συνεχώρησε και δεν κατέστρεψε την πόλη τη μεγάλη, την Νινεβή. Ο Ιωνάς ανέβηκε πάνω σε ένα βουνό και καθόταν εκεί για να δει τελικά τι θα γίνει. Όταν όμως πέρασαν οι μέρες, διαπίστωσε ότι ο Θεός άλλαξε σχέδιο και δεν κατέστρεψε την πόλη. Και τότε λέει υπήρχε μια κολοκύνθη, ένα φυτό κολοκύνθη, που ο Θεός διέταξε να βγει αυτή η κολοκύνθη, γιατί έγινε σε λίγο χρονικό διάστημα, και θαύμαζε ο Ιωνάς και το είχε σαν μια σκιά εκεί που βρισκόταν στο βουνό αυτό. Και τότε ο Θεός διέταξε, λέει, ένα σκουλίκι και μπήκε μέσα στην κολοκύνθη και άρχισε να ξηραίνεται και λυπήθη σφόδρα ο Ιωνάς και είπε: «Πάρε την ψυχή μου, Κύριε, τώρα λάβε την ψυχή μου, γιατί να ζω». Και τότε ο Θεός του είπε: «Γιατί στενοχωρεύτηκες την κολοκύνθη? Εσύ στενοχωρεύτηκες διότι ξηράνθηκε αυτό το φυτό, και εγώ δεν έπρεπε να συγχωρήσω και να στενοχωρηθώ για το λαό, και όταν ο λαός ζητάει μετάνοια να μην συγχωρήσω αυτό το λαό?» Και εκεί τελειώνει όλη αυτή η ιστορία. Επομένως, πρόκειται για ένα βιβλίο το οποίο δεν αναφέρεται σε όλη τη ζωή του προφήτου Ιωνά, αλλά μόνον σε αυτό το γεγονός που έχει σχέση με το να κηρύξει μετάνοια στη μεγάλη αυτή πόλη που λέγεται Νινεβή. Ας δούμε λοιπόν τώρα το δεύτερο σημείο. Ποια είναι τα μηνύματα τα οποία βγαίνουν από αυτό το γεγονός? Πολλά μηνύματα. Θα περιοριστώ όμως σε λίγα από αυτά. Το πρώτο μεγάλο μήνυμα είναι ότι φανερώνεται ότι ο Θεός είναι ο κυβερνήτης όλου του κόσμου. Αυτός είναι εκείνος που δημιούργησε τον κόσμο και αυτός είναι εκείνος που κυβερνά τον κόσμο. Αυτός είναι εκείνος που, ή μάλλον να το πω καλύτερα, φαίνεται το πρώτο σημείο, η προσωπική επέμβαση του Θεού σε όλη την κτήση. Είδατε προηγουμένως, επίτηδες το είπα, αυτό που λέει η Αγία Γραφή, διέταξε ο Θεός το κήτος να περάσει και να πάρει τον Ιωνά, διέταξε ο Θεός τη θάλασσα πρώτα-πρώτα να σηκωθεί τρικεμία, μετά διέταξε το κήτος να εκβάλει και να ξεράσει τον Ιωνά, μετά στη συνέχεια διέταξε ο Θεός, συνέχεια αυτό το λέει, την κολοκύνθη να αναπτυχθεί ή το σκουλίκι να ξηράνει την κολοκύνθη. Αυτή είναι η προσωπική παρέμβαση του Θεού σε όλη τη δημιουργία. Το πρώτο αυτό βασικό μήνυμα. Γιατί όταν μιλάμε για την κοσμολογία, για το πώς δημιούργησε ο Θεός τον κόσμο και τι είναι ο κόσμος, τότε λέμε ότι υπάρχουν δύο βασικά δόγματα. Το πρώτο είναι ότι ο Θεός έκανε την κτήση ολόκληρη εκ του μη όντος, εκ μη υπαρχούσης ύλης. Και το δεύτερο είναι ότι ο Θεός διευθύνει προσωπικά τον κόσμο με τις άκτιστες ενεργείες του. Είναι οι λόγοι των όντων που υπάρχουν σε όλη την κτήση, σε όλη τη δημιουργία, όπως φαίνεται στη διδασκαλία του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού και άλλων πατέρων. Το δεύτερο σημείο είναι αυτό που άρχισα να λέω προηγουμένως, είναι η παγκοσμιότητα του Θεού. Ο Θεός είναι παγκόσμιος, δηλαδή δεν είναι μόνο ενός έθνους. Δεν έστειλε τον Ιωνά να κηρύξει μετάνοια στους Ισραηλίτες, στους Ιουδαίους, δηλαδή τους Εβραίους γενικότερα, τους ομοεθνείς του, αλλά τον έστειλε να κηρύξει μετάνοια σε άλλους λαούς, οι οποίοι δεν πίστευαν στον αληθινό Θεό, τους Ασσυρίους, που σημαίνει όλος ο κόσμος είναι όλος ο κόσμος υπάγεται στο Θεό, είναι κύριος όλου του κόσμου. Ο Θεός είναι κύριος όλου του κόσμου και όλων των εθνών, και αυτή είναι η παγκοσμιότητα του Θεού. Δεν είναι παγκόσμιος, δεν είναι κοσμοκράτορ ο διάβολος. Συνήθως λέγεται ο διάβολος κοσμοκράτορ του αιώνα τούτου, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Είναι κοσμοκράτορ ο διάβολος με την έννοια ότι κυριαρχεί στους δικούς του, σε αυτούς οι οποίοι τον αποδέχονται. Δεν είναι κύριος όλου του κόσμου, γιατί ο κόσμος δημιουργήθηκε από το Θεό και επομένως ο Θεός είναι ο κύριος, και είναι η παγκοσμιότητα του Θεού και η αγάπη του Θεού για όλους τους ανθρώπους, όχι μόνο για ένα έθνος, για το εβραϊκό ιουδαϊκό έθνος, αλλά για όλο τον κόσμο. είναι η μεγάλη αγάπη του Θεού που ζητά και τους άλλους να ζητήσουν τη μετάνοια και είναι έτοιμος να τους συγχωρήσει. Το τρίτο μεγάλο μήνυμα που φαίνεται από αυτή την περίπτωση του Ιωνά είναι ότι εκείνος έφυγε μακριά από το Θεό, θέλει να φύγει από το Θεό, να μην υπακούσει το θέλημα του Θεού και πήγαινε προς Ταρσής. Εκείνος τον έστειλε προς Ανατολάς και εκείνος πήγε προς Δυσμάς. Κάπως έτσι δεν γίνεται η αμαρτία, και αυτή είναι η αμαρτία. Λέει ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός, η αμαρτία δεν είναι απλώς η παράβαση ενός νόμου. Η αμαρτία είναι η πορεία του ανθρώπου από το καταφύσιν στο παραφύσιν. Δηλαδή η απομάκρυνση του ανθρώπου από το Θεό. Όταν ο άνθρωπος απομακρύνεται από το Θεό, σκοτίζεται, και τότε ακριβώς αυτό είναι η αμαρτία. Η πραγματική φυσική ζωή είναι η σχέση του ανθρώπου με το Θεό. Η απομάκρυνση του ανθρώπου από το Θεό, αυτό είναι η αμαρτία. Ο Αδάμ τι έκανε? Έφυγε από τον παράδεισο, δηλαδή έφυγε από τη ζωντανή επικοινωνία με το Θεό. Παρήκουσε την εντολή του Θεού, που σημαίνει έχασε την επικοινωνία με το Θεό. Αυτό είναι η αμαρτία. Πόσοι από εμάς έχουμε από το Θεό εντολή, μας λέει, μας διδάσκει ως χριστιανοί που είμαστε τι πρέπει να κάνουμε στη ζωή μας? Πολλές φορές ακούμε και τη φωνή του Θεού μέσα μας να μας λέει κάτι, ή οι πνευματικοί πατέρες μας λένε, μας συμβουλεύουν τι πρέπει να κάνουμε, και εμείς δεν πηγαίνουμε προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά οδηγούμαστε στη δική μας θαρσής, στη δική μας πολιτεία, μακριά από το Θεό. Και πόσες φορές ο Θεός δεν έρχεται για να μας επαναφέρει πάλι με διαφόρους τρόπους στην οδό να τηρούμε τις Άγιες εντολές Του, το Άγιο θέλημά Του. Επομένως είναι ένα μήνυμα ότι δεν πρέπει να φεύγουμε μακριά από το Θεό. Το άλλο, το τέταρτο μήνυμα, είναι ότι ο Ιωνάς, ευρισκόμενος μέσα στο κήτος, μέσα στο εσωτερικό του κήτους, εκείνος προσευχόταν. Κατά ένα θαυματουργικό τρόπο παρέμεινε μέσα εκεί, γιατί όλα όσα έχουν σχέση με το Θεό είναι θαυματουργικά. Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος διευθύνει τον κόσμο με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Είναι εκείνος ο οποίος ενεργεί κάθε φορά σύμφωνα με εκείνο το οποίο επιθυμεί. Οπότε ευρισκόμενος ο Ιωνάς μέσα στο κήτος, προσευχόταν στο Θεό. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η προσευχή. Τι έλεγε? «Εβόησα εν θλίψη μου προς Κύριον των Θεών μου και εισήκουσέν μου, εκ κοιλίας άδου κραυγής μου, ήκουσας φωνής μου». Δηλαδή βόησα, φωνάζω στο Θεό μέσα από την κοιλία του κήτους και με άκουσε. «Άβυσσος εκύκλωσέ με εσχάτη», δηλαδή με κυρίευσε μια άβυσσος, μια πολύ δυνατή και μεγάλη άβυσσος, και έλεγε «Αναβήτω εκ φθοράς η ζωή μου προς σε, Κύριε ο Θεός μου». Σε παρακαλώ, μέσα από τη φθορά, μέσα από την άβυσσο στην οποία βρίσκομαι, να αναδυθεί η ζωή μου. «Προς σε, Κύριε ο Θεός μου», και λέει σε ένα άλλο σημείο της προσευχής, «Τον Κύριον εμνήστη και έλθει επί σε η προσευχή μου εις ναών Αγιών σου». Προσευχόταν μέσα από την άβυσσο, μέσα από την κοιλία του κήτους, που σημαίνει ότι η προσευχή γίνεται σε όλα τα μέρη. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, για παράδειγμα, ότι δεν μπορεί κανείς να πει ότι έχω εργασίες, είμαι στην αγορά, δεν έχω ιδιαίτερο τόπο για να προσευχηθώ, είμαι μακριά από το Θεό. Παντού όπου είναι ο άνθρωπος μπορεί να προσεύχεται. Και αναφέρει το παράδειγμα του Ιωνά. Ο Ιωνάς ήταν μέσα στην κοιλία του κήτους και προσευχόταν. Ο Δαβίδ ήταν μέσα στο λάκκο των Λεόντων και προσευχόταν. Οι τρεις παιδες ήταν μέσα, στη φωτιά, στην Κάμινο, και προσεύχονταν στο Θεό. Επίσης ο Άγιος ο Απόστολος Παύλος ήταν μέσα στη φυλακή των Φιλίππων και προσευχόταν στο Θεό. Δεν υπάρχει ένας ιδιαίτερος τόπος. Όλος ο τόπος και όλοι οι τόποι μπορεί να γίνουν τόποι προσευχής. Και όταν βρισκόμαστε και εμείς μέσα στην άβυσσο της απελπισίας μας, στην άβυσσο της απαρακλήτου ζωής, στην άβυσσο της αμαρτίας, πόσες φορές δεν αισθανόμαστε ότι είμαστε απομονωμένοι, έχουμε χαθεί, έχουμε μέσα στη θάλασσα, έχουμε μπει μέσα στη θάλασσα και στα κύματα των πειρασμών? Τότε ακριβώς πρέπει σαν τον Ιωνά να προσευχόμαστε και είναι σίγουρο ότι ο Θεός θα μας ακούσει. Και επίσης το άλλο σημείο, το πέμπτο σημείο, μήνυμα μάλλον, το οποίο βγαίνει από αυτήν την περίπτωση του Ιωνά, είναι η μετάνοια του λαού και η αγάπη του Θεού που συγχωρεί τα πάντα. Ο λαός μετανόησε, λέει το βιβλίο του Ιωνά, και επίστευσαν οι άνδρες Νινεβή το Θεό και εκήρυξαν νηστείαν και ενεδίσαν το σάκους από μεγάλου αυτών έως μικρού αυτών. Φόρεσαν σάκους, σακιά, έβγαλαν τα ενδύματα, δείγμα μετανοίας και αυτομεμψίας. Και ο βασιλεύς έβγαλε τη στολή του και φόρεσε σάκους και έδωσαν και εντολή και στα κτίνη να νηστέψουν. Δηλαδή δεν τους έδιναν τροφές που ήταν κρέατα και τα λοιπά, να νηστέψουν. Και τότε λέει είδεν ο Θεός τα έργα αυτών, ότι απέστρεψαν από τον οδόν αυτών των πονηρών και μετανόησαν ο Θεός επί την κακία ή ελάλησε του πατήσει αυτής και ουκ επίησε. Λοιπόν, σημαίνει ότι δείχνει ότι μετανόησε ο Θεός. Τι μεγάλη αξία έχει η μετάνοια. Οποιαδήποτε αμαρτία κι αν κάνει ο άνθρωπος δεν είναι τίποτα μπροστά στην αγάπη του Θεού και το έλεος και την ευσπλαχνία του. Και μάλιστα λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, δεν υπάρχει αμαρτία μεγαλύτερη από το έλεος του Θεού. Δεν υπάρχει αμαρτία μεγαλύτερη από την αγάπη και το έλεος του Θεού. Και ερχόμαστε στο τρίτο μέρος της εκπομπής αυτής που θα δούμε τη χριστολογική ερμηνεία της περιπτώσεως του Ιωνά. Η Εκκλησία είδε την περίπτωση αυτή μέσα από την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού. Πρώτα-πρώτα το βλέπουμε αυτό στην γέννηση του Χριστού, το πώς γεννήθη ο Χριστός από την Παρθένο. Και λέει ένα τροπάρι το οποίο ψάλλουμε στις καταβασίες που ψάλλουμε την ημέρα των Χριστουγέννων. «Σπλάχνων Ιωνάν, έμβριον απίμεσεν, εν άλλιος θύρ, Ιωνε δέξατο, τι Παρθένο δε νικήσας ο λόγος και σάρκα λαβών διελήλθε φυλάξας αδιάφθορον. Ου Ισγαρ ούχι πέστη ρεύσεως την τεκούσαν κατέσχεν απίμαντον». Δηλαδή εδώ τι θέλει να πει η Εκκλησία? Θέλει να πει ότι το θαλάσσιο κήτος δέχτηκε στα σπλάχνα του τον Ιωνά και τον φύλαξε και ύστερα τον έβγαλε, τον εξέρασε σώων και αυλαβή. Έτσι και ο Υιός και Λόγος του Θεού έλαβε σάρκα από την Παρθένο και φύλαξε την Παρθένο αδιάφθορον. Αυτό σημαίνει απίμαντον, το πει με ήττα, όχι με όμικρον, γιώτα. Δηλαδή όπως το κήτος έλαβε τον Ιωνά και ο Ιωνάς παρέμεινε αυλαβής και σώος και τον έβγαλε, έτσι και η Παναγία δέχτηκε μέσα της τον Χριστό και βγήκε, γεννήθηκε χωρίς να καταργηθεί η παρθενία της Θεοτόκου. Είναι το μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου του Θεού. Αλλά ιδιαιτέρως αυτό το γεγονός του Ιωνά συνδέεται με το Σταυρό, τον Τάφο και την Ανάσταση του Χριστού. Ο ίδιος ο Χριστός χρησιμοποίησε αυτό το παράδειγμα. Όταν μιλούσε στον κόσμο, στους Φαρισαίους και τους γραμματείς, σε όλο το λαό, και τους έλεγε διάφορα πράγματα ότι αυτός είναι Υιός του Θεού, τότε οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι είπαν: «Ωραία, τα λες ωραία, δώσ' μας ένα σημείο, κάνε μας ένα θαύμα για να πιστέψουμε ότι αυτά που λες είναι αληθινά». Και ο Χριστός τι είπε? «Δεν θα σας δώσω κανένα θαύμα και κανένα σημείο. Σημείο για σας είναι το γεγονός του Ιωνά», που φαίνεται ακριβώς το ιστορικό του γεγονότος. Όταν έρχονται σήμερα ερμηνευτές προτεστάντες και λένε: «Μα δεν είναι ιστορικό», δηλαδή ουσιαστικά αμφισβητούν το ίδιο τον Χριστό. Διότι ο Χριστός απεδέχθη αυτό το γεγονός. Και τι τους είπε? «Γενεά πονηρά και μιχαλής, σημείων επιζητεί και σημείων ουδοθήσετε αυτή η μη το σημείων Ιωνά του προφήτου». Ζητάτε σημεία? Δεν θα σας δοθεί κανένα άλλο σημείο παρά μόνο το σημείο του Ιωνά του προφήτου. «Όσπεργα αγάρ εγένοτε Ιωνάς ο προφήτης εν την κοιλία του κήτους τρεις ημέρας και τρεις νύκτας, ούτως έστε και ο Υιός του ανθρώπου εν την καρδία της γης τρεις ημέρας και τρεις νύκτας». Αυτό που συνέβη στον Ιωνά θα συμβεί στον Υιό του ανθρώπου. Βλέπετε, παίρνει ο ίδιος, χρησιμοποιεί τον Ιωνά ως τύπο του Σταυρού, της Ταφής και της Αναστάσεώς του. Ο ίδιος ο Χριστός. Και μάλιστα προχωρεί και λέει ότι οι Νινεβίτες, οι οποίοι μετανόησαν και συγχωρέθηκαν από τον Θεό, θα γίνουν εκείνοι που θα σας κρίνουν εσάς. Γιατί αυτοί, ήρθε ο Ιωνάς και ζητούσε μετάνοια και μετανόησαν. Εσείς όμως σας μιλάω και δεν μετανοείτε. Γιατί πλείον Ιωνά όδε. Δηλαδή εδώ αυτό που γίνεται και αυτό που σας λέω είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτά τα οποία έγιναν στον Ιωνά. Και υπάρχουν πολλά τροπάρια της Εκκλησίας μας που παρουσιάζουν τον Ιωνά ως τύπο του Σταυρού της Ταφής και της Αναστάσεως του Χριστού. Για παράδειγμα, ένα τροπάριο. Νοτίου θυρός εν σπλάχνης, παλάμας Ιωνάς, σταυροειδός διεκπετάσας, το σωτήριον πάθος προδιετύπου σαφώς. Δηλαδή, μέσα στα σπλάχνα του θαλάσσιου αυτού κήτους, ο Ιωνάς άπλωσε τις παλάμες σταυροειδός και προσευχόταν στον Θεό και αυτό προεικόνησε το πάθος του Χριστού. Γιατί λέει, «Όθεν τριήμερος εκδής, την υπερκόσμιον ανάστασιν υπεζωγράφησε, τους αρκεί προσπαγέντος Χριστού του Θεού και τριημέρο εγέρση των κόσμων φωτίσαντος». Δηλαδή, έπειτα ο Ιωνάς προσευχόταν μέσα στο κήτος και έτσι υπεζωγράφησε και την τριήμερη υπερκόσμια ανάσταση του Χριστού του Θεού που έγινε σωτηρία για όλους. Γι' αυτό και το κείμενο αυτό, το βιβλίο του Ιωνά, το διαβάζουμε την ημέρα του Μεγάλου Σαββάτου. Η Εκκλησία πήρε αυτό το ανάγνωσμα και το έβαλε στον εσπερινό του Μεγάλου Σαββάτου, που το διαβάζουμε τώρα το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου και γίνεται η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, η Θεία Λειτουργία, η Αναστάσιμη ουσιαστικά Θεία Λειτουργία, που θεωρείται και λέγεται η Πρώτη Ανάσταση, αλλά είναι γεγονός ότι το κάνει γιατί θέλει να δείξει ότι ο Ιωνάς είναι τύπος του Σταυρού του Πάθους, της Ταφής και της Αναστάσεως του Χριστού. Το ίδιο λέμε και στην ημέρα της Αναστάσεως, που ψάλλουμε στον κανόνα. Κατήλθεν εν της κατωτάτης της γης, κατήλθες εν της κατωτάτης της γης και συνέτριψας μοχλούς αιωνίους, κατόχους πεπαιδημένων Χριστέ και τριήμερος ως εκ κήτους Ιωνά εξανέστης του τάφου. Εδώ τι λέει το τροπάριο που ψάλλουμε την ημέρα της Αναστάσεως στο μεγάλο εκείνο του κανόνα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Χριστέ, εσύ κατέβηκες στα κατώτατα μέρη της γης, τον Άδη, στο κέντρο του θανάτου και εκεί συνέτριψες, λέει, αιώνιος μοχλούς που κρατούσαν φυλακισμένους τους δεσμίους και την τρίτη ημέρα αναστήθηκες από τον τάφο όπως ακριβώς βγήκε ο Ιωνάς μέσα από το κήτος. Θα μπορούσα να σας αναφέρω πάρα πολλά τέτοια τροπάρια τα οποία λέγονται στην Εκκλησία μας και παρουσιάζουν τον Ιωνά ότι είναι τύπος του Ιησού Χριστού. Η περίπτωση λοιπόν του Ιωνά δείχνει την αγάπη του Θεού. Είναι παράξενος Θεός. Αγαπά όλους τους ανθρώπους, όχι ένα έθνος. Είναι Θεός ο οποίος είναι παγκόσμιος. Όλα είναι παιδιά του Θεού. Ιδιαίτερα βέβαια αυτούς που είναι μέλη της Εκκλησίας, αλλά και τους άλλους τους αγαπά. Και ο Θεός ζητάει από όλους τη μετάνοια, να μετανοήσουμε. Και ο Θεός δέχεται, παρουσιάζεται ανθρωποπαθός, ότι μετανοεί και συγχωρεί τον άνθρωπο, τη μεγάλη αγάπη του Θεού. Και επομένως δείχνει ακόμη ότι ο Ιωνάς είναι τύπος του Χριστού και τύπος αυτών των ανθρώπων που εν Χριστώ Ιησού μπορούν να ξεπεράσουν κάθε δυσκολία στη ζωή τους. Χαίρετε.
3: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Ιστορίες και πρόσωπα της μόνης αλήθειας από το συναξάρι της πλαϊνής μας πόρτας. Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Από τον πρόμαχο Ορθοδοξίας και τη σειρά Λυσάχνη.
1: Κεντρική διάθεση www.promachos.gr.
2: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Το on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
3: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
4: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
5: Η σημασία των πρεσβειών των Αγίων μας. Ομιλία του πατρός Θεμιστοκλή Χριστοδούλου.
6: Πολλές φορές αλήθεια οι πιστοί που αγαπούν το Θεό δεν διαρωτήθηκαν με ποιο τρόπο θα πρέπει να του εκφράσουν την αγάπη τους. Πόσες φορές άνθρωποι απλοί με φόβο Θεού, με πόθο Θεού, με καθημερινό αγώνα να τον θέσουν πάντα αρχηγό και κυβερνήτη της ζωής τους, δεν προβληματίστηκαν πώς θα ζήσουν τον Θεό εντονότερα και εναργέστερα στη ζωή τους. Πόσες φορές, εντυπωσιασμένοι κυριολεκτικά από την ζωή των Αγίων, δεν θελήσαμε να μεταφέρουμε την ζωή τους στη ζωή μας. Το παράδειγμά τους στα δικά μας δεδομένα, θέλοντας να τους καταστήσουμε πρότυπα βίου και υποδείγματα συμπεριφοράς. Μας αρέσει πολλές φορές η ζωή των Αγίων, διαβάζουμε τα συναξάρια και πραγματικά εντυπωσιαζόμαστε από τους βίους των Αγίων μας. Είναι πολύ ωραίο πράγμα να διαβάζουμε συναξάρια. Όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας έχουν θαυμαστούς και λαμπρούς βίους. Μας εντυπωσιάζουν λοιπόν το παράδειγμά τους, τα παραδείγματά τους, μας ελκύει ο βίος των Αγίων. Τι μας ελκύει περισσότερο όταν διαβάζουμε τους Αγίους, έτσι ως θα λέγαμε κοινό παρανομαστή από την όλη αυτή μελέτη των συναξαρίων, μας διδάσκουν και μας κάνει εντύπωση η υπομονή τους, η πίστη τους, η αγάπη τους προς τους συνανθρώπους τους, η ανεκτικότητά τους και η αγάπη τους προς τον Θεό. Όμως, όσο κι αν τα συναξάρια τους φωτίζουν κάθε πτυχή της ζωής τους, η δική μας αγάπη προς αυτούς όλο και περισσότερες λεπτομέρειες αποζητεί να μαθαίνει από τον βίο τους. Και είναι αλήθεια, γιατί βάζουμε πολλές φορές, όταν μελετούμε τους βίους των Αγίων, βάζουμε την σκέψη μας να φτάσει κοντά στον Άγιο και να πούμε πόσο βίος κάποιου συγκεκριμένου Αγίου δύναται να μας βοηθήσει, ώστε ή να μας εμπνεύσει ακόμη αν θέλετε, ή να τον ακολουθήσουμε κατά γράμμα, κατά πόδας. Και αν δεν μπορούμε στην ολότητά τους όλων αυτών των αρετών τις οποίες έχουν καλλιεργήσει οι Άγιοι μας, δυνάμεθα όμως ωστόσο να πάρουμε κάτι από τον Άγιο. Είναι, θα έλεγα, οι Άγιοι μας ακριβώς όπως ακριβώς είναι τα λουλούδια μέσα σε έναν κήπο. Και για κάποιον μπορεί να του αρέσει το κίτρινο χρώμα, να πάει να κόψει ένα κίτρινο λουλούδι. Άλλος του αρέσει το κόκκινο, θα πάει να κόψει το κόκκινο. Άλλος του αρέσει το μελιτζανί. Όποιος δύναται να κόψει ένα λουλούδι, αυτό σημαίνει ότι επιλέγει αυτό το οποίο του αρέσει. Και κυρίως όταν μελετούμε τους βίους των Αγίων, φτάνουμε σε ένα συμπέρασμα ή μάλλον σε κάποιες δυνατές απορίες για να κρίνουμε πώς ζούσε ο Άγιος και πώς ζούμε εμείς. Είναι πολύ καλό αυτό να το κάνουμε στη ζωή μας. Δηλαδή, δημιουργούνται μέσα μας μερικά ερωτήματα. Πώς ζούσαν οι Άγιοι την κάθε στιγμή τους? Πώς ήταν, ας πούμε, ο έγκαμος Άγιος, ο Άγιος Σπυρίδων, που ήταν έγκαμος, ας πούμε, να πούμε. Πώς αυτό ζούσε με την σύζυγό του στο σπίτι? Μάλωναν μεταξύ τους? Διαπληκτίζονταν μεταξύ τους? Κοιμούνταν ο ένας χωριστά από το κρεβάτι του άλλου? Μπαίνουν πολλά τέτοιου είδους ερωτήματα μέσα μας. Πώς ήταν η καθημερινότητα της ζωής των Αγίων? Κάποιος άλλος ρωτάει, πώς και πόσο έτρωγαν οι Άγιοι, για να κρίνει με τον εαυτό του. Πώς μιλούσαν και πώς συμπεριφέρονταν στους άλλους οι Άγιοι? Κάποιος άλλος ρωτάει, πόσο κοιμόντουσαν οι Άγιοι? Έχει μεγάλη σημασία αυτό, όλα αυτά τα ερωτήματα τα οποία βάζουμε. Ή πώς κάλυπταν τον ελεύθερο χρόνο τους οι Άγιοι? Δυνατά ερωτήματα που, αν πάρουμε κάθε ένα από αυτά να τα αναλύσουμε, θα δούμε πραγματικά μία εσωτερική αγωνία που έχει ο κάθε ο χριστιανός που μελετάει τους Αγίους, που αγαπάει τον Θεό κατά βάση και θέλει να ακολουθήσει τον δρόμο του Θεού. Όμως, επειδή πολλές φορές ο δρόμος, όπως όταν πάμε σε κάποια μεγάλη λεωφόρο, είναι πολύ όμορφη η λεωφόρος όταν είναι φωτισμένη, η λεωφόρος είναι του Χριστού, αλλά φωτίζεται πολύ όμορφα και περισσότερο όταν όλα τα φώτα είναι αναμένα, όλοι οι Άγιοι, δηλαδή κάθε φως και είναι ένας Άγιος. Ίσως να μην μπορούμε να συλλέξουμε τόσες λεπτομέρειες για την ζωή των Αγίων. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε σε θέση να συμπεράνουμε ό,τι μας φαίνεται αδιευκρίνιστο σχετικά με τέτοιες λεπτομέρειες και λεπτομεριακές πτυχές της ζωής τους, και τούτο γιατί ισχύει σε όλους τους Αγίους ένας γενικός κανόνας που μας επιτρέπει να φτάσουμε στο σκοπό της αναζητήσεώς μας. Και η μαρτυρία που να φωτίσει και την δική μας καθημερινότητα από το φως της αγιότητάς τους. Φτάνουμε λοιπόν να αντιληφθούμε ότι όταν ο Άγιος Αθανάσιος, για παράδειγμα, έγραφε το βίο του πνευματικού του πατέρα, του Αγίου Αντωνίου, του πολιστού και καθηγητού της Ερήμου, αντιλαμβάνεστε ότι αυτός δεν φανταζόταν κάτι για τον πνευματικό του πατέρα, αλλά αυτός εψηλάφισε, άκουσε, είδε με τα ίδια του τα μάτια. Γι' αυτό κατά βάση η βία των Αγίων μας είναι γραμμένη από τους μαθητές των Αγίων, από ανθρώπους οι οποίοι ζήσαν αυτήν την περίοδο που έζησε και ο Άγιος, και καταγράφουν πολλές πτυχές του βίου τους. Αλίμονον και αν αφήσουμε όλα αυτά τα πράγματα στη λησμοσύνη, ο χρόνος περνάει. Ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται πάρα πολύ με την ύλη, με το τι θα φάμε κάθε μέρα, πώς κάνει μια νοικοκυρά, Ένας σύζυγος που βγαίνει από το πρωί στη δουλειά του σε μία ρουτίνα δεν μπορεί να κρατήσει όλες τις λεπτομέρειες του βίου κάποιου Αγίου. Γι' αυτό και βλέπετε συνήθως οι μαθητές αυτών των μορφών των Αγίων μας αποτύπωσαν μέσα στους αστυναξάρια των Αγίων όλη αυτή την πεπτουσία, την πνευματική, τον τρόπο της ζωής και πολλές φορές μας έδωσαν και πολλές λεπτομέρειες της ζωής των Αγίων προκειμένου βάσει της αναγνώσεως και της μελέτης που κάνουμε από τα συναξάρια να μπορούμε να διδαχθούμε πολλά και να πλησιάσουμε πιο εύκολα το Θεό. Συνήθως λέμε εμείς οι χριστιανοί ότι δεν ξεκινούμε από το μηδέν την πνευματική μας ζωή. Και αυτό είναι δίκαιο να το λέμε. Διότι το οικοδόμημα, τα θεμέλια, την εκκλησία την έχει χτίσει ο ίδιος ο Κύριος μας. Και κάθε τόσο, κάθε εποχή και κάθε άγιοι που περνούν από την ζωή της εκκλησίας, κάποιος προσθέτει ακόμη και κάτι. Αλλά μέσα σε μία συγκεκριμένη αλληλουχία, σε μία συγκεκριμένη συνέχεια. Ότι αυτό το οικοδόμημα έχει ως γερό θεμέλιο τον Χριστό και από εκεί και πέρα όλοι οικοδομούμε πάνω σε αυτό που ο Χριστός δίδαξε, που είναι το Ευαγγέλιο Του, παρατηνόμενο στις ζωές όλων των χριστιανών και ιδιαίτερα των Αγίων, οι οποίοι βίωσαν κατά βάση τον Ευαγγελικό Λόγο του Κυρίου μας τόσο όμορφα και μας τον έδωσαν κατά χρόνους και περιόδους τόσο έμπληκτα, σαν είναι μια μασημένη έγινη τροφή, όπως ακριβώς δίνει η μάνα στον ήπιο μωρό της την τροφή την απαραίτητη, του δίνει το γάλα, του δίνει την κρέμα. Έτσι ακριβώς και για όσους από εμάς είμαστε σε νηπιακή πνευματική ηλικία, μας τρέφουν οι βίοι των Αγίων μας και μας δίνουν αφορμές να κατανοήσουμε καλύτερα από ό,τι όταν πάρουμε και διαβάσουμε το Ευαγγέλιο απευθείας και το μελετήσουμε και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Όταν διαβάζεις τον βίο του Αγίου ή τους βίους των Αγίων, αμέσως μπαίνεις στο πνεύμα για το οποίο ομιλεί ο ίδιος ο Κύριος μας. Είναι, θα λέγαμε, οι άγγελοι μας, οι φάροι εκείνοι οι οποίοι μέσα στο πέλαγος, μέσα στον ωκεανό φωτίζουν τους ναυτικούς που είμαστε όλοι εμείς, μια παρομοίωση πολύ δυνατή, που αναζητούμε να βρούμε ένα εύδιο λιμάνι. Οι άγγελοι λοιπόν υπέταξαν όλη την θέλησή τους στον Χριστό. Αυτό είναι το βασικό κοινό χαρακτηριστικό τους. Κατανοούν και ζουν σύμφωνα με την αλήθεια που διατυπώνει ο Απόστολος Παύλος. Ούκεστε εαυτόν, ηγοράστετε εναρτημής. Δεν ανήκετε στον εαυτό σας, σας αγόρασε ο Ιησούς Χριστός μας με το ατίμητο αίμα του. Άρα λοιπόν ούτε το σώμα σας, ούτε η θέλησή σας, ούτε η καρδιά και η επιθυμία σας, ούτε η λογισμή σας μπορεί να είναι δικά σας. Όλα ανήκουν στον Χριστό. Έχουμε την αίσθηση εμείς οι χριστιανοί οι σημερινοί ότι οι Άγιοι μας τους οποίους μελετούμε τους βίους είναι της εποχής του Χριστού. Όταν ομιλούμε για να διαβάσουμε κάποιο βίο Αγίου ή να εφαρμόσουμε αυτά που έκανε ένας Άγιος, συνήθως έχουμε την εντύπωση αυτά πράγματα δεν γίνονται σήμερα. Αυτά είναι μόνο για τα βιβλία. Είναι μόνο για την Εκκλησία, λέμε πολλοί. Ή λένε άλλοι κάποιοι, αυτά είναι για τους καλόγερους, για τις καλόγριες, για τους παπάδες. Δεν γίνονται αυτά σήμερα, λάθος. Όλα γίνονται. Αλλά η βάση λείπει. Όταν η βάση δεν έχει την πίστη που να εδραιώνει εκεί πραγματικά την βουλή του ανθρώπου να ενωθεί με τον Θεό, όλα τα άλλα δεν μπορούν ποτέ στη ζωή του χριστιανού να γίνουν. Θα έχουμε πάντοτε ελλείμματα. Γι' αυτό και οι χριστιανοί, οι περισσότεροι που είμαστε και βαπτισμένοι, θα παραμείνουμε μόνο στον τίτλο ως παιδιά του Θεού, γιατί την αγάπη του Θεού δεν θα μπορέσουμε ποτέ να τη γευτούμε. Για να γευτείς την αγάπη του Θεού πρέπει να ζεις όπως ζούσε ο Χριστός. Πρέπει μέσα στο σπίτι οι καθρέφτες που έχουμε να αλλάξουν. Για τους άνδρες πρέπει να είναι η μορφή του Χριστού και των Αγίων. Για τις γυναίκες πρέπει να είναι η μορφή της Παναγίας και όλων των Αγίων γυναικών που πέρασαν από τα χρόνια του Χριστού μας, από τις μυροφόρες, μέχρι την έσχατη Αγία που ανακήρυξε η Εκκλησία μας. Δύναται σήμερα να γίνει κάποιος Άγιος προκειμένου να καταλάβει τους Αγίους? Είναι ένα πολύ δυνατό ερώτημα, αλλά δεν είναι μόνο λεκτικό επιχείρημα, χρειάζεται και πράξη. Λες, για να γίνεις Άγιος δεν υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι κανόνες, υπάρχει μόνο η Ευαγγελική οδός. Μίμησης Χριστού χρειάζεται για να γίνει κάποιος Άγιος. Εάν απέχει από τη μορφή του Χριστού, από τα έργα του Χριστού, τότε με το θέλημά του ο άνθρωπος δεν μπορεί να γίνει ποτέ Άγιος. Γι' αυτό και οι Άγιοι μέχρι σήμερα μεταξύ μας παραμένουν πολύ ψηλά από εμάς, ενώ είναι δίπλα μας. Αισθανόμαστε τους Αγίους ότι είναι πολύ ψηλά, γιατί δεν μπορούμε να τους φτάσουμε. Κι όμως

ένας Άγιος που έζησε στα κατοπινά χρόνια της Εκκλησίας μας, όχι αυτόν θέλει, αλλά εκείνον. Ο Άγιος δεν θέλει τον εαυτό του, αλλά θέλει αυτό που ο Κύριος είπε. Γι' αυτό και ο Άγιος αισθάνεται πάντοτε πολύ μικρός, πολύ αμαρτωλός απέναντι στην δύναμη του Θεού μας, του Χριστού μας. Δεν θέλει ούτε για τον εαυτό του κάτι ο Άγιος, αλλά όλα τα θέλει για τον Χριστό, αφού μόνο για τον Χριστό ζει. Γι' αυτό η πρόκληση και η πρόσκληση η οποία κάνει η Εκκλησία προς όλους μας για να βιώσουμε τι είναι η αγιότητα, είναι για να γίνεις Άγιος πρέπει μέσα στην καρδιά σου να είναι μόνο ο Χριστός. Δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο. Δεν μπορεί να είναι ούτε ακόμα ο πιο δικός σου άνθρωπος. Πρέπει να υπερέχει η αγάπη του Χριστού από όλους τους δικούς σου ανθρώπους. Άφες τους νεκρούς, θάψε τους εαυτό νεκρούς, είπε κάποτε ο Κύριός μας. Εάν σκέφτεσαι ότι έχεις να χτίσεις σπίτι, ότι πρέπει να πάρεις το αυτοκίνητο, ότι πρέπει να το συντηρήσεις το αυτοκίνητο και το σπίτι σου, και όλες αυτές οι μέρες οι οποίες μπαίνουν, δεν μπορείς να αφοσιωθείς 100% στον Θεό μας. Γι' αυτό κατά βάση ο Άγιος είναι αυτός ο οποίος δεν έχει μέρη. Είναι όμως τραγικό το φαινόμενο ότι ενώ ζουν δίπλα μας Άγιοι, ζουν Άγιες μορφές δίπλα μας και στη ζωή μας τώρα που ζούμε, τώρα που ομιλούμε, βρίσκονται δίπλα μας κάποιοι Άγιοι. Προσέξτε, ο Άγιος δεν έχει ποτέ μία ταμπέλα εδώ μπροστά που να λέει «Εδώ Άγιος, ελάτε να με προσκυνήσετε». Αν βλέπετε τέτοιου είδους ταμπέλες στο δρόμο της ζωής σας ή στο σκάμα της ζωής σας, να φεύγετε χιλιόμετρα μακριά από τέτοιου είδους ταμπέλες. Οι Άγιοι δεν έχουν ταμπέλες, γιατί ο Άγιος κρύβεται και δεν θέλει να φαίνεται για να κερδίσει περισσότερο την εσπλαχνία και το έλεος του Θεού παρά τη διαφήμιση από τους συνανθρώπους του, τον έπαινο, την πρωτοκαθεδρία, την τιμή, τη δόξα, τον έπαινο. Αυτά τα απεχθάνεται ένας Άγιος. Έχουμε πάντοτε λοιπόν στην Εκκλησία μας μορφές Αγίων. Πολλοί λένε ότι σταμάτησε η αγιότητα. Είναι αιρετικό αυτό να το λέμε. Αγίους θα παράγει μονίμως η Εκκλησία μας, διότι η Εκκλησία είναι μία βιομηχανία παραγωγής Αγίων. Τι κάνουν οι Άγιοι? Πολλές φορές διερωτώμεθα τι κάνουν οι Άγιοι μας. Για να δούμε τι λέει το συνοδικό της Ορθοδοξίας. Άγιοι είναι οι γνήσιοι θεράποντες του Χριστού, είναι οι υπηρέτες του Χριστού. Άγιοι είναι οι ευσεβείς ορθόδοξοι χριστιανοί, οι οποίοι διαμένουν της τελείας αγάπης τους προς τον Θεό και της ακριβεστέρας υπακοής στον νόμο Του, τον επαρέστησαν, διαδέντης δωρεάς του Αγίου Πνεύματος, αγιάστησαν, εθεώθησαν και ευδοξάστησαν από τον Θεό και ζώντες μετά την κοίμησή των και δια της δοθήσεις σε αυτούς παρησίες πρεσβεύουν υπέρ ζώντων και κοιμημένων. Άραγε αυτό, εάν το αντιληφθούμε ότι είναι οι ευσεβείς ορθόδοξοι χριστιανοί, σημαίνει ότι δυνάμεθα και εμείς να γίνουμε Άγιοι. Διότι οι ευσεβείς χριστιανοί δεν είναι αυτοί που ασχολούνται μόνο με τον τύπο, να πάμε στην εκκλησία για να μας δει ο κόσμος. Ή μου έλεγε μια ψυχούλα ευλογημένη, ότι λέει τι να πω πάτερ μου και τα λοιπά. Όταν πηγαίνω λέει στην εκκλησία και κάνω σταυρό, κοιτάζω να βλέπουν οι άλλοι άνθρωποι και από μέσα μου αισθάνομαι μια υπερηφάνεια ότι με βλέπουν οι άλλοι είναι καλός χριστιανός. Πλάνη είναι αυτό. Έτσι έκανε ο Φαρισαίος στη γνωστή εκείνη περικοπή του Ευαγγελίου, του τελώνου και του Φαρισαίου που λέμε.

0: γιατί ο Φαρισαίος πάντα ήθελε να τον βλέπουν οι άλλοι. Η προσευχή η δική μας για να οδηγηθεί προς την Αγιότητα πρέπει να είναι τελωνική. Πρέπει να αισθάνεται αυτός που προσεύχεται αμαρτωλός. Πρέπει να αισθάνεται ο τελευταίος και ο έσχατος όλων των ανθρώπων. Πρέπει να λέει ότι όλοι οι άλλοι είναι άγιοι. Μόνο εγώ είμαι ο παλιάνθρωπος, η παλιοσαγούρα. Δεν με νοιάζει. Οι όλοι άλλοι άνθρωποι είναι πολύ καλοί. Δεν κρίνει τους άλλους. Διότι ο ίδιος ο Χριστός μας, κατά βάση, δεν έκρινε κανένα. Άρα λοιπόν ένας ευσεβής χριστιανός δίνεται να είναι Άγιος της Εκκλησίας. Και αυτό που θα παραμείνει πάντοτε ως κανόνας στη ζωή μας, γιατί οι Άγιοι γεννιούνται από μητέρες και πατέρες φυσικούς. Δεν πέφτουν από τον ουρανό οι Άγιοι. Γιατί θεωρούμε τους Αγίους ότι κάπως διαφορετικά γεννήθηκαν από εμάς. Και αυτοί είχαν γονείς. Οι περισσότεροι, βλέπετε εκεί στα συναξάρια, λέει κάτι πολύ σημαντικό που δεν το έχουμε προσέξει ποτέ. Τι κάνανε οι Άγιοι? Λέει, μεγαλώσαν το παιδί τους εν παιδεία και νοθεσία Κυρίου. Και αυτή η παιδεία και η νοθεσία Κυρίου βοήθησε το παιδί ώστε αργότερα να καταστεί ένας Άγιος της Εκκλησίας μας. Οι περισσότεροι Άγιοι είχαν παιδεία και νοθεσία Κυρίου. Και λέω, εάν λείπει σήμερα από την ζωή μας να είμαστε πολύ Άγιοι, είναι γιατί τα παιδιά μας δεν τα μεγαλώνουμε εν παιδεία και νοθεσία Κυρίου, γιατί και εμάς δεν μας δίδαξαν εν παιδεία και νοθεσία Κυρίου, και τους γονείς μας, τους παππούδες μας, δεν τους δίδαξε κάποιος την παιδεία και την νοθεσία Κυρίου, και πάει λέγοντας. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι δυνάμεθα είμαστε μέσα στο εργοστάσιο που παράγει Αγίος, και είναι κρίμα η Εκκλησία να μην παράγει Αγίος, αλλά η Εκκλησία θα παράγει. Η ενορία να μην παράγει Αγίους είναι το κρίμα. Η Μητρόπολη να μην παράγει Αγίους είναι κρίμα. Όλη η Ελλάδα να μην παράγει Αγίους είναι κρίμα. Οφείλουμε λοιπόν να αγωνιζόμαστε μέσα σε αυτήν την προοπτική της Εκκλησίας μας. Άγιοι γίνεστε, το πρότυπο είναι ο Χριστός, μιμούμεστε τον Χριστό και αμέσως καθιστάμεθα Άγιοι της Εκκλησίας. Με τον καλό τον λόγο, με τα λίγα λόγια, με την προσοχή των πέντε αισθήσεών μας, με το γεγονός ότι ζούμε σε ένα τρίπτυχο αγώνα που είναι η κάθαρση, ο φωτισμός και η θέωση, διότι αυτό είναι ο κανόνας του αγιασμού όλων των Αγίων. Κάθαρση, ο άνθρωπος μπορεί να καλλιεργεί πάθη, αλλά μπορεί και να μην καλλιεργεί πάθη, γιατί έχει το ελεύθερο. Έχει αυτή την ελευθερία που του χάρισε ο Θεός. Σε κανέναν ο Χριστός δεν γίνεται χωροφύλακας αστυνόμος. Ο Θεός λέει πάντα, θέλεις ότι είναι και εις επίγνωση να ελευθείς ελθεί. Αλλά ως τις θέλει ο πίσω μου ελθεί. Απαρνησά στο εαυτό και αράτω το σταύρο αυτού και ακολουθεί το μήνυμα. Είναι οι βάσεις της αγιότητας αυτές. Η ονομασία Άγιος δίδεται καταρχάς στους μάρτυρες που ομολόγησαν την πίστη τους στον Χριστό και γι' αυτό θανατώθηκαν και μαρτύρησαν. Μετά όμως στο τέλος των διαγμών η ονομασία δίδεται και σε αυτούς που διακρίθηκαν για την Άγια ζωή τους. Τα μέλη της Εκκλησίας, σύμφωνα με το συνοδικό της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, σέβονται και τιμούν τους Αγίους. Όλοι μας οφείλουμε να τους σεβόμεθα, να τους τιμούμε τους Αγίους εν λόγεις, με τα λόγια. Αυτό είναι πολύ ωραίο, να συζητούμε όταν βρισκόμαστε μεταξύ μας τους βίους των Αγίων εν λόγεις. Το συλλογικό της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, εν συγγραφές, να γράφουμε τους βίους των Αγίων. Το ορίζει η 7η Οικουμενική Σύνοδος. Ενοήμαση. Τι σημαίνει αυτό? Με ύμνους και τροπάρια. Τους δοξάζουμε, βλέπετε οι ψάλτες, και κάθε νέος Άγιος που αναδεικνύεται μέσα από την Εκκλησία και οι νεότεροι έχουν ιερές ακολουθίες. έχουν τραπάρια, έχουν απολυτίκια, έχουν γίνει συγγραφές ολόκληρες για αυτά τα πρόσωπα και εκκλησία τα τιμά και τα σέβεται και τα γεραίνει. Πώς τιμάται ένας Άγιος? Εν θυσίες, με θείες λειτουργίες. Είναι δυνατόν να γιορτάζει κάποιος μεγάλος Άγιος και μικρός να είναι, να μην του τελέσουμε μια θεία λειτουργία όταν θέλουμε να τον τιμήσουμε? Είναι ένας χριστιανός που γιορτάζει και δεν θα κάνει στον Άγιο του μια θεία λειτουργία? Ασχέτως αν δεν είναι μεγάλος Άγιος και είναι μικρός, δεν οφείλει ο χριστιανός να τιμήσει? Το λέει η 7η Οικουμενική Σύνοδος. Εν θυσίες, με θείες λειτουργίες. Πώς τους τιμούμε τους Αγίους? Εν αείς, χτίζουμε ναούς και τους τιμούμε μέσα στους ναούς. Δίνουμε και το όνομα στους Αγίους μας. Βλέπετε στο εικονοστάσιο μας μπροστά, δίπλα ακριβώς στην εικόνα της Παναγίας, μιλάω για τον ελληνικό χώρο, βάζουμε την εικόνα του τιμωμένου Αγίου. Τιμούμε λοιπόν τους Αγίους στους ναούς και με ναούς. Τους χτίζουμε εκκλησίες. Και επίσης πώς τους τιμούμε, καθότι και ο όρος είναι της 7ης Οικουμενικής Σύνοδος, με εικόνες. Τους φτιάχνουμε τις Αγίες εικόνες τους. Να λοιπόν, όταν κάνουμε όλα αυτά, κατανοούμε πολύ ότι επειδή αυτοί απολαμβάνουν τιμή και δόξα στη Βασιλεία των Ουρανών, από τη στιγμή δηλαδή που μπήκαν στη Βασιλεία των Ουρανών δια το τέλος αυτής της γήινης ζωής, έχουν παρησία στο χρόνο του Θεού και γι' αυτό μεσητεύουν στο Θεό για μας. Αυτό είναι η πρεσβεία των Αγίων. Τις οποίες πρεσβείες των Αγίων δυστυχώς παρεξηγούν πάρα πολύ από τους αιρετικούς και προσέξτε πάρα πολύ καλά, τους Αγίους δεν τους θυμούν ούτε οι μάρτυρες του Ιακωβά και κανένας από τους Προτεστάντες δεν τους τιμάει τους Αγίους. Διότι δεν είναι η Εκκλησία η Ορθόδοξη που τους τιμάει, αλλά οι ίδιοι δεν σέβονται τα πρόσωπα αυτών που αγωνίζονται. Γι' αυτό λοιπόν προσφέρουμε τιμή στους Αγίους της Εκκλησίας μας, στην Παναγία μας, στους Αγίους Αγγέλους. Αλλά λατρεία είναι διαφορετικό, η τιμή από τη λατρεία, αλλά λατρεία προσφέρουμε μόνο στον Τριαδικό Θεό, τον Πατέρα, τον Υιό και τον Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό βλέπω πολλές φορές εκκλησίες γράφει πάνω στον λατρευτό μου σύζυγο, ή στη λατρευτή μου σύζυγο, ή στον λατρευτό μου παιδί. Δεν μπορούμε να πούμε τη λέξη λατρεία για κανένα απολύτως πρόσωπο, όσο δικό μας και να είναι. Η λατρεία ανήκει μόνο στο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Τιμή είναι στον αγαπητό, στον σεβαστό, μπορούμε να το πούμε. Αλλά στον λατρευτό, μόνο ένας είναι λατρευτός, είναι ο Θεός μας. Γι' αυτό και εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί προσκυνούμε και ασπαζόμαστε τις Άγιες εικόνες των Αγίων μας, με πρώτο τον Χριστό μας, με την Παναγία, αλλά η τιμή που απολαμβάνουν αυτές οι εικόνες μεταβαίνει στο εικονιζόμενο πρόσωπο το οποίο εκείνη την ώρα προσκυνούμε εμείς οι Χριστιανοί. Και όχι το υλικό μέρος της εικόνας, δηλαδή δεν προσκυνούμε το ξύλο ή οτιδήποτε άλλο υλικό από το οποίο μπορεί να φτιαγμένη μια εικόνα. Τιμητικά λοιπόν η προσκύνηση διαβαίνει στο πρόσωπο, στο πρωτότυπο, το εικονιζόμενο πρόσωπο και όχι στο υλικό της εικόνας, και του Θεού λατρευτικά τιμητική έχουμε λατρευτική προσκύνηση. Γι' αυτό η Εκκλησία μας, προκειμένου να κερδίσει μέσα από τις πρεσβείες των Αγίων, τι κάνει για τους Αγίους? Εμείς τι κάνουμε σαν Εκκλησία, κλήρος και λαός? Εκδηλώνουμε αυτή την αγάπη μας προς τους Αγίους, όπως είπαμε, με ανέγερση ναών στο όνομά τους και την τοποθέτηση ιερών λειψάνων επάνω στην Αγία Τράπεζα. Βλέπετε, κάθε Αγία Τράπεζα έχει μέσα ένα φυτό, μέσα στο οποίο ένα σκάμα δηλαδή επάνω, το οποίο είναι κλειστό φυσικά, και μέσα εκεί κατά την ημέρα των εγγενείων τοποθετούνται τα Άγια Ύψανα, συνήθως τρία στον αριθμό μαρτύρων της Εκκλησίας μας. Δεύτερον, προσκυνούμε τις Άγιες εικόνες και τα Ιερά Λείψανα των Αγίων μας, γιατί αυτή είναι η παράδοση της Εκκλησίας μας. Έχουμε τρίτον θεσπίσει εορτές προς τιμή των Αγίων μας, εκτός από την ημέρα της κοιμήσεως των Αγίων μας. Συνήθως μέσα στα ημερολόγια μας διαβάζουμε ότι τιμούμε τους Αγίους και κατά την ημέρα της ανακομιτής των Λείψανοντος ή της μετακομιδής των Λείψανων. Ανακομιδή είναι όταν αυτό που λέμε εμείς ανοίγουμε τον τάφο και βγάζουμε τα Λείψανα. Κατόπιν όμως πληροφοριών πνευματικών που λέει θέλω να ανοίξετε τον τάφο μου κάποιος Άγιος. Κάποιοι άλλοι Άγιοι απαγορεύουν στα πνευματικά τους παιδιά να ανοίξουν τον τάφο τους. Το κάνουν από ταπείνωση για να ξεχαστούν. Όπως για παράδειγμα δεν ξέρουμε σήμερα που βρίσκονται τα Λείψανα ποιου Αγίου της Εκκλησίας, το Σύου Πορφυρίου και άλλων Αγίων ακόμη, που έλεγαν ακόμη Άγια από ταπείνωση να πετάξετε το σώμα μου στα σκυλιά, να πετάξετε το σώμα μου στους αετούς, στα καρτάλια, στα γεράκια, να μου το φάνε το σώμα, για να μην υπάρχει ποτέ καμία τιμή και να προσελκύσουν έτσι μεγαλύτερη χάρη από τον Θεό. Επίσης είπαμε το τέταρτο, με συγγραφή ασματικών ακολουθιών, εγκομείων και όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε και μας αρέσουν πάρα πολύ, αυτή η τιμή που κάνουμε στους Αγίους μας. Έχουμε παρακλητικούς κανόνες στους Αγίους μας, εκτός από τις Παναγίες έχουμε παρακλητικούς κανόνες, έχουμε ιδιαίτερες ευχές που διαβάζουμε και επικαλούμεθα κάποιους Αγίους για κάποια συγκεκριμένα θέματα που απασχολούν, κάποιες ιδιαίτερες περιστατικές ευχές, και επίσης με την επίκληση των πρεσβειών τους και πίστη στην αποτελεσματικότητα της μεσητείας τους. Συγχρόνως μας προτρέπει η Εκκλησία να μιμηθούμε αυτούς τους Αγίους και στο φρόνημα και τη ζωή τους, υπενθυμίζοντάς μας ότι Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι. Αναφέρεται στην πρώτη επιστολή την Καθολική Πέτρου. Και ότι μνήμη Αγίου, μίμηση Αγίου, λένε οι πατέρες. Καταλήγουμε λοιπόν, αδελφοί μου, να πούμε ότι όταν ένας χριστιανός, ευλαβής χριστιανός, από εμάς, μπορεί και όλοι μας να είμαστε, μπορεί όμως κάποιος να έχει μια αμφιβολία για το πρόσωπο κάποιου Αγίου ή να μην τον σέβεται ή να μην υπολείπτεται. Οφείλουμε όμως να πούμε μέσα στο πνεύμα αυτής της παράδοσης της Εκκλησίας μας, γιατί η Εκκλησία δεν πάει κουτσό με το ένα πόδι, η Εκκλησία πατάει γερά και στα δύο πόδια. Ποια είναι αυτά τα δύο πόδια? Και η Αγία Γραφή μας, Παλιά και Καινή Διαθήκη, αλλά και η Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας μας. Μίμηση λοιπόν του Αγίου είναι να μιμηθούμε τον βίο του, να δούμε τι έκανε, τι αγώνες έδωσε για να πετύχει να γίνει Άγιος της Εκκλησίας μας. Ήταν ελεήμονας, πούμε, για παράδειγμα ένας Άγιος. Να μιμηθούμε τον τρόπο αυτό της ελεημοσύνης. Και να πούμε, εγώ στη ζωή μου επιλέγω τη ζωή του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονα. Άλλος να πει, εγώ διαβάζοντας το βίο του Αγίου Νεκταρίου θα ακολουθήσω αυτή τη ζωή που θα μπορεί να είναι ζωή σταυρωτική, εξευτελισμού, να με ξεφτελίζουν, να με κατηγορούν, να με συκοφαντούν, και εγώ μούγκα. Να κλείνω το στόμα. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό όλοι οι άνθρωποι. Είπαμε να πάρουμε από κάθε Άγιο κάτι. Κάποιος ήταν πολύ της προσευχής. Έπεφτε στα γόνατα και έπεφτε το απόγευμα στα γόνατα και σηκωνόταν το πρωί. Και κάποιος έγινε 3.000 μερόνυχτα. Με ανοιχτά τα χέρια, χίλιες μέρες, χίλιες νύχτες. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρων. Να και άλλο ένα παράδειγμα. Δεν είπα τώρα να βρούμε και να καθίσουμε για χίλιες μέρες. Αυτά είναι μόνο για μορφές οι οποίες είναι ασκητικές. Αλλά μπορούμε όμως να γονατίζουμε και 5 λεπτά την ημέρα. Μιμούμε τον Άγιο του οποίου διαβάζουμε το βίο. Να λοιπόν πώς αυτοί οι Άγιοι μπορούν να τιμηθούν από εμάς. Και όταν οι Άγιοι τιμούνται από εμάς, τότε ό,τι ζητούμε στους Αγίους, οι Άγιοι πρεσβεύουν και μας το φτιάχνουν και μας το φέρνουν έτοιμο. Έχουμε τόσα προβλήματα στη ζωή μας και πραγματικά μας χρειάζεται τόσο πολύ η πρεσβεία των Αγίων μας. Γιατί οι Άγιοι είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να καταφύγουν στο Θεό. Θέλουν όμως να δουν από εμάς το φιλότιμό μας. Να δουν τον τρόπο με τον οποίο εμείς υπακούμε στην Εκκλησία. Υπακούμε στα προστάγματα του ίδιου του Κυρίου μας. Λέω καμιά φορά, πόσο δύσκολο, αδελφοί μου, είναι όταν μεταξύ μας μαλώνουν και όταν αρχίζει ο ένας να συκοφαντεί τον άλλον. Λέω ένας μια κουβέντα, 10 απαντάει ο άλλος. Μόλις έχει ο ένας 15 με 10, απαντάει με 100. Τι φαρέτρες είναι αυτές οι οποίες είναι γεμάτες με τόσα επιχειρήματα, με τόση κακία, με τόσο φθόνο, να ο ένας να χτυπάει στον άλλον. Με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούμε να βιώσουμε τη ζωή των Αγίων μας. Ούτε και να γίνουμε Άγιοι ποτέ μπορούμε. Αν υπομείνουμε όμως στον εξευτελισμό, φανταστείτε ο Κύριος μας επάνω στο Σταυρό. Από κάτω ποιοι ήταν αυτοί που τον σταυρώνανε τον Χριστό μας? Δεν ήταν οι πρώην κοτσοί που βρήκαν την υγεία τους? Δεν ήταν οι πρώην χολοί που δεν είχαν τα χέρια τους? Δεν ήταν οι κοφοί που δεν ακούγανε? Δεν ήταν οι τυφλοί που έβλεπαν? Κανένας δεν βρέθηκε την ημέρα της σταυρώσεως του Χριστού μας να πάει από κάτω και να φωνάσει δυνατά: είναι αθώος! Μέχρι τι φτάνει η ευχαριστία μας? Με αυτόν όμως τον τρόπο δεν μπορούμε να βιώσουμε τον Χριστό μας και δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί ασκήθηκαν και οι Άγιοι μας. Γιατί ασκούνται? Και επίσης, ένα πράγμα που πρέπει να πούμε στην αγάπη όλων μας σήμερα είναι, μεν θα έλεγα λίγο αυστηρό, αλλά είναι αυτό που λείπει σήμερα από την πνευματική μας ζωή, όλων μας, είναι ότι οι Άγιοι μας ήταν αγωνιστές. Οι Άγιοι μας αυτοί ζούσαν τη ζωή της εγκράτειας, την οποία εγκράτεια εμείς σήμερα δεν ζούμε και δεν βιώνουμε. Και δεν τη βιώνουμε γιατί λείπει η ασκητική βίωση της Εκκλησίας μας. Θέλουμε να ζούμε με ό,τι μας παρέχει ο σύγχρονος δυτικός πολιτισμός. Θέλουμε να ζούμε με όλες τις ανέσεις, με όλα τα κομφόρ, χωρίς όμως ποτέ να απορρίπτουμε κάτι από αυτόν τον κόπο και τη θυσία για την αγάπη του Χριστού μας και των Αγίων μας. Γιατί οι Άγιοι μας ήταν ασκητές. Και οι ασκητές δεν είναι μόνο αυτοί που πάνε στις σπηλές ή μέσα στα κελιά τους στα μοναστήρια. Ασκητές είμαστε όλοι μας, όσοι κάνουμε άσκηση στη ζωή μας τη διδασκαλία του Χριστού μας. Όλοι καλούμαστε να γίνουμε ασκητές, γιατί αυτό είναι το πνεύμα της Εκκλησίας μας. Αυτή η λέξη δεν μπορεί να ακουστεί σήμερα. Δεν συμφέρει να ακούγεται σήμερα αυτή η λέξη της ασκήσεως. Γιατί ο δυτικός πολιτισμός, ο οποίος διαρθεί, δηλαδή που εισήλθε στην καθημάς Ανατολή, μας ανέτρεψε και μας άλλαξε τον τρόπο της ζωής μας, που ήταν χριστοκεντρικός, που ήταν πατερικός, που ήταν ευαγγελικός, που ήταν αποστολικός, που ήταν παραδοσιακός, και σήμερα μας αντέστρεψε και μας άλλαξε τα φώτα κυριολεκτικά στη φράση την οποία λέμε, γιατί ο δυτικός πολιτισμός έχει το συμφέρον του εαυτού. Δεν με νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι, λέει. Ο εαυτός μου είναι, θα περάσω καλά. Δεν με νοιάζει η άλλη που είναι άρρωστη. Είμαι άρρωστος εγώ να γίνω καλά. Οι άλλοι ας πεθάνουν. Δεν με νοιάζει οι άλλοι που δεν έχουν να φάνε. Εμένα με νοιάζει που δεν έχω να φάω. Οι άλλοι να πεθάνουν. Δεν με νοιάζει οι άλλοι που δεν έχουν δουλειά. Με ενδιαφέρει εγώ να έχω δουλειά, να ζήσω εγώ και αλλιώ πεθάνω. Αυτό είναι το πρότυπο σήμερα της κοινωνίας μας, το οποίο είναι όμως δυτικό. Η ασκητική του πράγματος είναι να μπουν όλοι στον παράδεισο Και εγώ στο τέλος, Θεέ μου, αν θέλεις, όπως θέλεις, ας είμαι και στην τουαλέτα του Παραδείσου. Ας είμαι κρεμασμένος και στα κάγκελα του Παραδείσου και από την έξω πλευρά θα είμαι πολύ ευχαριστημένος. Μόνο να σε βλέπω. Αυτό λέει ο φιλότιμος Ορθόδοξος Χριστιανός. Αυτό που πραγματικά βίωσαν οι Άγιοι στη ζωή μας. Γι' αυτό κάθε φορά που ζητούμε τις πρεσβείες των Αγίων πρέπει να σκεφτόμαστε ότι εμείς μπορούμε να ζήσουμε όπως έζησαν οι Άγιοι. Ερχόμαστε σε πανηγύρια, σε Αγίους. Ερχόμαστε να προσκυνήσουμε τα Άγια λείψανα των Αγίων μας. Έχουμε διάθεση να μιμηθούμε αυτούς τους Αγίους τον οποίο ζητούμε τις πρεσβείες. Έχουμε διάθεση να μαρτυρήσουμε όπως μαρτυρούσαν οι Αγίοι μας. Και θα μου πείτε τι, ο Άγιος Ραφαήλ Νικόλαος Κυρί μαρτύρησαν δια της λόγης και δια της μαχαίρας. Και τώρα δεν υπάρχει αυτός ο λόγος και κλείνει. Ναι, αλλά μπορούμε να μαρτυρήσουμε δια την συνείδησή μας. Να κάνουμε το σταυρό μας σωστά όταν περνούμε μπροστά από μια εκκλησία. Να ένα μαρτύριο. Να τηρήσουμε την νηστεία μας και όχι όταν βρίσκουμε να έχουμε καταβασία και να την τηρήσουμε την νηστεία μας. Να αποτρέψουμε τα παιδιά μας από καρναβαλικές εκδηλώσεις. Αυτό είναι να κάνεις σαν οικογένεια. Να δώσεις την μαρτυρία στο παιδί σου και να του πεις ότι αυτό που γίνεται δεν είναι σωστό. Και δεν είναι σωστό γιατί κανένας δεν μας χαρέφτηκε στην εκκλησία. Ήρθε κάποτε ένα κοριτσάκι στην εξομολόγηση, το έφερε ο πατέρας του και μου λέει, συγγνώμη πάτρε, λέει, την έφερα εσείς να της πείτε κάποια πράγματα. Τι ήθελε το παιδάκι, τι έβλεπε στο σχολείο, να φοράνε ξόπλατα οι φιλενάδες της και ήθελε να έρχεται στην εκκλησία ένα ξόπλατο. Και μου λέει ο πατέρας, να απαντήσετε εσείς που είστε καταγματικός. Σκέφτομαι τι να απαντήσω στο παιδί. Μερικά δεν απαντώνται τα ερωτήματα αυτά. Και εκείνη την ώρα πήγαινε παιδί μου, λέω, δες τις αγίες εικόνες των Αγίων της Εκκλησίας μας. Αν καμιά φορά εξόπλατο μέσα, να την ακολουθήσεις κι εσύ. Πηγαίνει λοιπόν το παιδάκι με την αγνή της διάθεση, με την καρδούλα της, την αγαθή και βλέπει όλες τις μορφές των Αγίων γυναικών της Εκκλησίας μας να είναι όχι μόνο ντυμένες, να μην φαίνεται και τίποτα. Έρχεται και μου λέει, πάτε, καμία δεν φοράει εξόπλατο. Τότε λέω, παιδί μου, δεν πρέπει να φορούμε μέσα στην Εκκλησία. Το αυτονόητο αυτό μπορούμε να το κατανοήσουμε σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας. Γιατί λοιπόν για τους άλλους ισχύουν κάποιοι νόμοι και για μας δεν μπορούν να ισχύσουν. Άρα λοιπόν πώς θα μιμηθούμε τους Αγίους μας αδελφοί μου, εάν δεν προσπαθήσουμε και μέσα από μικρές λεπτομέρειες της ζωής μας. Από τα μικρά ξεκινάει κάποιος για να γίνει Άγιος. Δεν ξεκινάει από τα μεγάλα. Ήταν ένας δόκιμος, πήγε να γίνει μοναχός σε ένα μοναστήρι και την πρώτη μέρα που υποτάχθηκε στο γέροντά του, του λέει ο γέροντάς του, παιδί μου, θα σου δώσω αυτό το κελάκι. Όταν θα τελειώνει το απόδειπνο το μικρό το βράδυ, θα πηγαίνεις αμέσως να αποσύρεσαι στο κελί σου, θα κάνεις 30 μετάνοιες, θα κάνεις και ένα κομποσκήνι 200 κόμπους Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν, ένα κομποσκήνι στην Παναγία Κατοστάρη Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς και θα πέφτεις να κοιμάσαι. Πήγε ο δόκιμος εκεί και τι έκανε το βράδυ. Α, που λέει, εγώ ήρθα να γίνω, λέει, Άγιος εδώ πέρα και με 30 μετά, μα 30 έκανα, λέει, και στο σπίτι μου. 3.000 χτύπησε μετάνοιες. Τι λέει, κομποσκινάκια, λέει, βέβαια, λέει, να κάνω ένα 300, λέει, κομποσκίν. 100. Δεν κοιμήθηκε όλη τη νύχτα για να τα κάνει φυσικά αυτά. Πήγε το πρωί στην εκκλησία, μούγκα, τίποτα στο γέροντα δεν είπε. Κάθισε στην ακολουθία, έφτασε πάλι το βράδυ, πέρα τέλειωσε η ημέρα, πήγε τα ίδια πάλι. Την τρίτη μέρα του λέει ο Σατανάς, του υποτακτικού, του αρχάριου, του λέει, βρε εσύ, μέσα σε δύο μέρες είσαι καλύτερος Άγιος, όλοι οι άλλοι δεν προσεύχονται τόσο προς το μοναστήρι όπως εσύ, Πάει στο γέροντα την άλλη μέρα. Γεια σου γέροντα, φεύγω εγώ. Αγίασα πλέον, δεν χρειάζομαι. Εσύ είστε πολύ πίσω από μένα. Για φαντάσου που μπορεί να φτάσει και να οδηγήσει η πλάνη, γιατί η αγιότητα για να βιωθεί από όλους μας, αδελφοί μου, χρειάζεται και έναν απλανή πνευματικό καθοδηγητή. Γι' αυτό αν διαβάσει το βιβλίο «Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού», που είναι πολύ όμορφο βιβλίο αυτό, και το συνιστώ ανεπιφύλακτα, διότι ομιλεί για την προσευχή. Ξεκίνησε, λέει, το ζευγάρι, έκαμνη μετάνοιες, αλλά δεν ήξερε τι σημαίνει μετάνοιες. Μετάνοιες τι είναι? Όχι αυτές που κάνουμε έτσι που σκύβουμε λιγάκι, αυτές τις λέμε γυναικείες μετάνοιες. Η μετάνοια είναι μία ολόκληρη ψυχοσωματική κίνηση. Πέφτουν τα γόνατα κάτω, μετά τα χέρια και μετά κουμπάει και το κεφάλι κάτω. Κύριε Ιησού Χριστέ, κάτω, ελέησόν με τον αμαρτωλό, επάνω. Η πτώση και η Ανάσταση. Η πτώση στην αμαρτία και η Ανάσταση, το έλεος και η χάρις και η ευλογία του Θεού που μας δίνει κάθε μέρα. Αυτό βίωναν οι Άγιοι. Ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, για παράδειγμα, προσευχόταν «Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισον το σκότος». Σε όλη τη ζωή μιλούσε ότι έχει σκότος μέσα στην ζωή. Ποιος? Αυτός ο οποίος ήταν θεόπτης. Έβλεπε τον Θεό. Έβλεπε δηλαδή τις άκτιστες ενέργειες του Θεού, διότι τον Θεό ουδείς αιώρα και πόποτε. Δεν πρόκειται κανείς από εμάς, όποιος και αν είναι, να δει τον Θεό. Τον Χριστό μπορεί να τον δει, την Παναγία μπορεί να την δει, τους Αγίους μπορεί να τους δει, αλλά τον Θεό ουδείς αιώρα. Μετέχει ο άνθρωπος στις άκτιστες ενέργειες του Θεού. Μπαίνει μέσα στο φως και λούζεται ο χριστιανός. Κάποτε που φώτιζα ανήμερα των Θεοφανίων κάποια σπίτια στην οδό Αχαρνών, μπήκα σε ένα υπόγειο και εκτυφλώθηκα από το φως. Ήταν μια ύπαρξη προσευχόμενη μέσα στο φως και δεν μπορείς να ατενίσεις αυτό το φως. Είναι το άκτιστο φως. Αυτό μπορεί να το βιώσει κάποιος στη ζωή του χριστιανός. Να γευθεί τους καρπούς. Αλλά με τη βοήθεια του Χριστού, πρωτίστως της Παναγίας μας, των πρεσβειών των Αγίων που τους χρειαζόμαστε στη ζωή μας, αλλά στην διάσταση μόνο της μιμήσεως. Διότι αν δεν έχουμε τη μίμηση του Αγίου, δεν μπορούμε να περιμένουμε και πολλά πράγματα. Γιατί υπάρχουν και πολλοί που βλέπουν κάθε μέρα Αγίους, αλλά και πίνουνε και γλεντούνε σε γλέντια άπρεπα και πάνε και κοτσομπολεύουν και ρίχνουν και φλιτζάνια και παίζουν και χαρτιά και μετά έρχεται σου λέει βλέπω την Παναγία. Προσοχή, δεν φαίνεται η Παναγία, είναι κάτι άλλο, είναι η πλάνη εκείνη. Για να φανεί η Παναγία πρέπει να μιμηθείς την Παναγία. Για να φανεί ο Άγιος πρέπει να έχεις μιμηθεί τον Άγιο στη ζωή σου, να έχεις καλή διάθεση. Να μετράς τα λόγια σου, να μετράς τη ζωή σου, τις πράξεις σου, τα πάθη σου. Υπέταξαν όλη την θέλησή τους στον Χριστό οι Άγιοι. Αυτό ας κάνουμε κι εμείς, αδελφοί μου. Ας αναρωτιόμαστε πάντα τι θέλει ο Χριστός. Τι θα έκανε ο Χριστός στην Α ή στην Β περίσταση. Αν αυτό που βλέπουμε θα το έβλεπε ο Χριστός. Αν θα πήγαινε ο Χριστός εκεί που θέλουμε να πηγαίνουμε εμείς, θα πηγαίναμε? Μπορούμε να πάμε κάπου, να βάζουμε το ερώτημα, θα πήγαινες Χριστέ μου και εσύ εκεί? Και πώς θα πήγαινε εκεί ο Χριστός που εμείς εκεί θέλουμε να πάμε? Και ας παρατηρούμε ολόψυχα την θέλησή μας, την προτίμησή μας, την άποψή μας στο Άγιο και Σωτήριο θέλημα του Χριστού. Τότε η ζωή μας θα γίνεται ζωή Χριστού, μίμησης των Αγίων της Εκκλησίας μας. Και τότε η ζωή μας θα συνεχίσει τη ζωή της αγιότητας επί της γης, αλλά προσδοκούμε περισσότερο να ζήσουμε τη ζωή της αγιότητας εν το Παραδείσο. Αγαπητοί μου αδελφοί, σεβαστέ εν Χριστώ αδελφέ, οι πρεσβείες των Αγίων έχουν και το τίμημα Οι Άγιοι περιμένουν από εμάς να κάνουμε και εμείς το βήμα για να τους μοιάσουμε. Τότε μόνο θα μπορούμε να κατανοήσουμε τι είναι οι Άγιοι στη ζωή μας και ποια είναι συνεχώς η πρόκληση της Εκκλησίας προς όλους μας. Άγιοι γίνεστε, καθότι και εγώ Άγιος είμαι. Αμήν.
1: Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η φωνή της ερήμου. Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της ερήμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετεν Κυρίο. Από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Πεμπτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου», που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ολοκληρώσουμε τη συνομιλία που είχε ο πατήρ Γερμανός με τον Αβά Σερίνο. Και θα αρχίσουμε με τις σκέψεις του Αβά Σερίνου σχετικά με το πόσο δίκαια τιμωρήθηκαν εκείνοι που αμάρτησαν πριν από τον κατακλυσμό. Αναφέρει ο Αβά Σερίνος: «Ο Θεός δημιούργησε από την αρχή τα πάντα τέλεια. Δεν θα ήταν ποτέ αναγκαίο να προσθεθεί κάτι σε αυτήν την αρχική τάξη αν αυτή δεν είχε κυλιδωθεί από κάποια αμαρτία ή από κάποια παράληψη. Δεν θα ήταν αναγκαία καμία συμπλήρωση αν όλα τα πράγματα είχαν παραμείνει στην αρχική τους κατάσταση και είχαν ακολουθήσει τις προδιαγραφές με τις οποίες εκείνος, ο δημιουργός δηλαδή, τα είχε κατά τη δημιουργία τους πρικήσει. Γι' αυτό αναγνωρίζουμε ότι δίκαια τιμωρήθηκαν όσοι αμάρτησαν πριν από τον νόμο και πριν από τον κατακλυσμό, γιατί αυτοί παρέβηκαν το φυσικό νόμο. Έτσι, το λάθος τους δεν έχει καμία δικαιολογία. Οι πράξεις τους είναι αξιόπινες. Πολύ περισσότερο δεν θα πρέπει να περιπέσουμε στο βλάσφημο σόφισμα όσων δεν αναγνωρίζουν αυτήν την αλήθεια και υποτιμούν τον Θεό της Παλαιάς Διαθήκης και έτσι εξευτελίζουν την πίστη μας. Αυτή είναι η γνωστική, η μεγάλη αυτή αίρεση των πρώτων αιώνων της εκκλησιαστικής ιστορίας, οι οποίοι λένε περιφρονητικά: «Τι έκανε τον Θεό σας και δημοσίευσε μεταγενέστερα ένα νόμο που πριν τον είχε καλυμμένο από τους ανθρώπους για τόσους αιώνες, αν με την πάροδο του χρόνου βρήκε ένα καλύτερο σχέδιο, είναι ολοφάνερο ότι στην αρχή της δημιουργίας είχε ιδέες όχι και τόσο υψηλές, ούτε και τόσο επιτυχημένες. Χρειάστηκε κατά κάποιο τρόπο να έρθει η πείρα να τον διδάξει για να σχηματίσει πιο ορθές αντιλήψεις και έτσι να τροποποιήσει τις αρχικές του προθέσεις. Αυτές οι διανοητικές εφευρέσεις προξενούν απέχθεια, γιατί έρχονται σε αντίθεση με την πίστη στην παγνωσία του Θεού. Η παραφροσύνη της αιρέσεως αυτής έχει επινοήσει τέτοιες ιδέες οι οποίες αποτελούν φοβερή βλασφημία. Στο βιβλίο του Εκκλησιαστή, για παράδειγμα, διαβάζουμε κάτι σχετικό. «Τώρα όμως», λέει, «κατάλαβα πως όλα όσα κάνει ο Θεός μένουν για πάντα. Τίποτα δεν μπορεί κανείς να τους προσθέσει ούτε να αφαιρέσει τίποτα από αυτά. Γι' αυτό, καθώς λέει ο Απόστολος, ο νόμος δεν ορίστηκε για εκείνον που κάνει το θέλημα του Θεού, αλλά για εκείνους που δεν λογαριάζουν το σωστό και το δίκαιο, ούτε υποτάσσονται σε αυτό. Ορίστηκε για τους ασεβείς και τους αμαρτωλούς, για όσους δεν έχουν ιερό ούτε όσιο. Όσοι είχαν παιδαγωγηθεί από τον φυσικό νόμο, δηλαδή οι Άγιοι, και τον τηρούσαν χωρίς παρεκκλήσεις, αυτοί δεν είχαν ανάγκη από τον εξωτερικό νόμο, ο οποίος παραδόθηκε μεταγενέστερα σε λίθινες πλάκες. Αυτός ο νόμος δόθηκε μόνο για να βοηθήσει τον φυσικό νόμο. Προφανώς, λοιπόν, ο Μωσαϊκός νόμος δεν μπορούσε να έχει δοθεί εξ αρχής, γιατί τότε ήταν περιττός, εφόσον λειτουργούσε και δεν είχε ούτε στο ελάχιστο καταπατηθεί ο φυσικός νόμος. Το ίδιο και η τελειότητα του Ευαγγελίου. Δεν θα μπορούσε αυτή να αποκαλυφθεί πριν μάθουν οι άνθρωποι να τηρούν και να σέβονται τον Μωσαϊκό νόμο. Γιατί τότε δεν ήταν οι άνθρωποι σε θέση να δεχθούν το λόγο που έλεγε «Αν κάποιος εχτυπήσει στο δεξί μάγουλο, γύρισέ του και το άλλο». Τότε οι άνθρωποι δεν ήταν ευχαριστημένοι ούτε με τον νόμο της ανταπόδοσης, με το οφθαλμό αντί οφθαλμού. Τότε και για το ελαφρότερο ακόμα χαστούκι ανταπέδιδαν βαριά χτυπήματα ή τραυματισμούς με το όπλο. Για ένα δόντι στερούσαν τη ζωή εκείνου που τους το είχε βγάλει. Ούτε μπορούσε κάποιος να τους πει να αγαπάτε τους εχθρούς σας, γιατί θεωρούσαν πολύ σπουδαίο και αξιέπαινο πράγμα το να αγαπάνε τους φίλους τους. Απέφευγαν πεισματικά τους εχθρούς τους και τους μισούσαν υπερβολικά. Το μόνο που δεν έκαναν, και αυτό το θεωρούσαν μεγάλη συγκατάβαση, ήταν το να τους βασανίσουν ή να τους στερήσουν τη ζωή. Στη συνέχεια, ο Αββάς Ερήνος θα προχωρήσει στην ερμηνεία του Ευαγγελικού χωρίου που αναφέρεται στον πονηρό και λέει «Ψεύστης εστί και ο πατήρ αυτού». Αναφέρει λοιπόν επ' αυτού τα εξής ο Αββάς Ερήνος. Επανέρχομαι στη φράση σχετικά με το διάβολο «Ψεύστης εστί και ο πατήρ αυτού». Και μόνο όμως το να υποπτευθούμε ότι ο Κύριος ενδέχεται να εννοούσε ότι ο διάβολος είναι ψεύτης, όπως είναι και ο Θεός Πατέρας, είναι βλάσφημο και αντίθετο με τον κοινό νου. Το πνεύμα, γνωρίζουμε, δεν γεννάει πνεύμα, ούτε η ψυχή γεννάει ψυχή, παρόλο που η σάρκα προέρχεται από τον άνθρωπο. Ο Απόστολος διακρίνει σαφώς τις δύο ουσίες που αποτελούν τον άνθρωπο, δηλαδή το σώμα και την ψυχή, και καθορίζει με επιτυχία το πού η κάθε μια από αυτές οφείλει την καταγωγή της. Οι σαρκικοί μας πατέρες μας διαπαιδαγωγούσαν με τιμωρίες και όμως τους σεβόμασταν. Δεν θα πρέπει πολύ περισσότερο να υποταχθούμε στον Πατέρα των Πνευμάτων για να κερδίσουμε την πραγματική ζωή? Μπορεί να υποθεί κάτι πιο σαφές από τη διάκριση αυτή που κάνει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του? Πατέρας του σώματός μας είναι ο άνθρωπος. Επομένως, πατέρας και δημιουργός της ψυχής μας είναι ο Θεός και μόνο Αυτός. Γιατί ακόμα και για το σχηματισμό του σώματος, ο άνθρωπος παίζει μόνο το ρόλο ενός λειτουργικού οργάνου. Η γέννησή μας είναι βασικά έργο του Θεού, ο οποίος είναι ο δημιουργός του παντός. «Τα χέρια σου με έφτιαξαν και με έπλασαν», αναφωνεί ο προφήτης Δαβίδ. Και ο μακάριος Ιώβ λέει «Σαν το γάλα με έχησες και με σχημάτισες, έτσι ακριβώς όπως πίζουν το τυρί. Με ήφανες με κόκαλα και τένοντες και με έντυσες με σάρκα και με δέρμα». Τέλος, ο Κύριος λέει στον προφήτη Ιερεμία, «Πριν ακόμη σε πλάσω μες στην κοιλιά της μάνας σου, σε διάλεξα». Στο βιβλίο του Εκκλησιαστή επίσης εξετάζεται η γέννηση και η αρχή του σώματος και της ψυχής, καθώς και ο σκοπός, στον οποίο αυτά κατατείνουν. Και συνάγεται το συμπέρασμα και πολύ αρθά ότι η κατάληξή τους έχει σχέση με τη φύση τους. Μιλώντας για τον αμοιβαίο αποχωρισμό της ψυχής από το σώμα, γράφει «Τότε το σώμα θα γυρίσει πίσω στο χώμα από το οποίο πλάστηκε και η πνοή της ζωής θα επιστρέψει στον Θεό που την έδωσε». Είναι δυνατόν να μιλήσει κανείς πιο ξεκάθαρα? Η σάρκα, το χώμα, λέει, που έχει την αρχή της μέσα στον άνθρωπο και μπαίνει στη ζωή με τη συμμετοχή του ανθρώπου, επιστρέφει στη γη από την οποία προέρχεται. Το πνεύμα, αντίθετα, που η γέννησή του δεν οφείλεται στην ένωση των δύο φύλων, αλλά δίνεται μονάχα από τον Θεό, επιστρέφει στον Δημιουργό του. Αυτό είναι η πνοή την οποία ο Θεός ενεφύσισε στον Αδάμ.

Από αυτές τις μαρτυρίες συνάγεται καθαρά το συμπέρασμα ότι κανείς δεν μπορεί να ονομαστεί πατέρας των πνευμάτων παρά μόνο ο Θεός που τα δημιούργησε όταν και όπως Εκείνος θέλησε. Οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να λέγονται μόνο πατέρες του σώματος. Άρα ο διάβολος, αφού είναι πνευματικό δημιούργημα, αγγελικό και αρχικά καλό, είχε πατέρα τον Θεό που του έδωσε την ύπαρξη. Έβεσε όμως σε μεγάλη περηφάνεια και είπε μέσα του, όπως αναφέρει ο προφήτης Ισαΐας, «Θα ανέβω πάνω από τα σύννεφα και με τον ύψιστο θα είμαι ίσος». Τότε έγινε ψεύτης και δεν μπόρεσε να σταθεί μέσα στην αλήθεια. Πολύ περισσότερο, εφόσον από το δικό του εσωτερικό περιεχόμενο τράβηξε και τον άνθρωπο στο ψέμα, δεν έγινε μόνο ψεύτης, αλλά και πατέρας του ψεύδους. Αυτό έγινε πιο έκδηλο, όταν ο διάβολος υποσχέθηκε στον άνθρωπο ότι θα τον έκανε αν εκείνος ακολουθούσε την υπόδειξή του ως Θεό. Λέει το βιβλίο της Γενέσεως, «Θα γίνετε ως Θεοί». Αυτά ήταν τα λόγια τα δελεαστικά του πονηρού στους πρωτοπλάστους. Έτσι, καθώς λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, δεν μπόρεσε να σταθεί μέσα στην αλήθεια. Μετά προχώρησε περισσότερο και έγινε ο πρώτος ανθρωποκτόνος. Εξαπάτησε δηλαδή τον Αδάμ, βάζοντας σαν βασική προϋπόθεση το ότι δεν κινδύνευε, αν παρήκουε την εντολή του Θεού, να εκπέσει από την αρχαίγονη κατάστασή του και να γίνει θνητός. Ως εμπνευστής του εγκλήματος, συνετέλεσε στη συνέχεια να σκοτωθεί ο Άβελ από το χέρι του αδελφού του. Και ο Αββάς Ερήνος ολοκληρώνει τις σκέψεις του με μία ευχή. «Ας παρακαλέσουμε τον Κύριο Πατέρα Γερμανέ να μας ελεήσει, ώστε ο φόβος του και η αγάπη του, που είναι αξίες αιώνιες, να παραμείνουν εδρεωμένα μέσα μας. Αυτά θα μας κάνουν σοφούς για κάθε τι και θα μας προφυλάσσουν πάντα από τα χτυπήματα των δαιμόνων. Αν έχουμε για φύλακες το φόβο του Θεού και τη δική του αγάπη, δεν θα κινδυνεύσουμε ποτέ να πέσουμε στις παγίδες του θανάτου. Αυτή είναι ακριβώς η διαφορά που χωρίζει τους τέλειους από τους ατελείς. Στους πρώτους, δηλαδή, η αγάπη είναι βαθιά ριζωμένη και έχει φτάσει σε πιο όριμη ανάπτυξη. Έχει ακλόνητη σταθερότητα και τους κρατάει πιο στέρεα και πιο άνετα μέσα στην αγιότητα. Ενώ στους άλλους, τους ατελείς, η αγάπη είναι αδύναμη, ψύχεται πιο εύκολα και γι' αυτό

ακολουθήσουμε μια ουσιαστικότερη και βαθύτερη διδασκαλία ήταν πιο φλογερή όταν φεύγαμε από το κελί του, από εκείνη που είχαμε όταν πηγαίναμε αρχικά να τον επισκεφθούμε. Ανάμεσα σε όλους αυτούς τους ήρωες της κατά Θεόν φιλοσοφίας, συνεχίζει ο Αββάς Κασσιανός, συναντήσαμε στην έρημο και τον Αββά Δανιήλ. Ο Αββάς Δανιήλ όχι μόνο ήταν εισάξιος σε όλες τις αρετές με αυτούς που έμεναν στην έρημο της Κήτης, αλλά είχε ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του το γνώρισμα της ταπεινοφροσύνης. Η μεγάλη καθαρότητα και η πραότητα του Αββά Δανιήλ έκαναν τον Αββά Παφνούτιο, ο οποίος ήταν ο ιερέας αυτής της ερήμου, να τον επιλέξει ανάμεσα από πολλούς άλλους πιο ηλικιωμένους για να γίνει διάκονος. Ο Αββάς Παφνούτιος ήταν τόσο ενθουσιασμένος από την αρετή του Αββά Δανιήλ, ώστε θεωρώντας τον εισάξιό του και ιδιαίτερα χαρισματούχο, βιαζόταν να τον κάνει επίσης και ισόβαθμο κατά την ιερατική τάξη. Στο πρόσωπο του Αββά Δανιήλ, ο Αββάς Παφνούτιος έβλεπε τον άνθρωπο ο οποίος θα μπορούσε αργότερα να τον διαδεχθεί. Γι' αυτό τον προήγαγε σχετικά νωρίς, ενώ ζούσε ακόμη ο ίδιος στο αξίωμα της ιεροσύνης. Ο Αββάς Δανιήλ, ωστόσο, δεν έπαυσε να διατηρεί και σε αυτή την ανώτερη θέση που ανήλθε την προηγούμενη συνηθισμένη του ταπείνωση. Ποτέ δεν προβλήθηκε όταν παρευρισκόταν ο δάσκαλός του για την ανώτερη τάξη στην οποία προκρίθηκε, αλλά επέμενε πάντα όταν ο Αββάς Παφνούτιος τελούσε τη Θεία Λειτουργία να εκτελεί αυτός τα καθήκοντα του πρώτου αξιώματός του σαν να ήταν μόνο διάκονος. Ωστόσο, ο Αββάς Παφνούτιος, αν και ήταν τόσο άγιος άνθρωπος και είχε ακόμη και προορατικό χάρισμα, στην περίπτωση του Αββά Δανιήλ δεν είδε τα γεγονότα να επαληθεύουν τις ελπίδες του σε ό,τι αφορούσε το θέμα της διαδοχής και την εκλογή που ο ίδιος είχε κάνει. Γιατί ο υποψήφιος διάδοχός του έφυγε από τη ζωή αυτή λίγο πριν φύγει για τον ουρανό αυτός ο ίδιος. Σε αυτόν λοιπόν τον μακάριο Αββά Δανιήλ θέσαμε μια μέρα την εξής ερώτηση. Γιατί άραγε, γέροντα, όταν απασυρώμαστε στα κελιά μας για να προσευχηθούμε, μας περιλούει ένα κύμα θείου φωτός και αισθανόμαστε να πλημμυρίζει από αγαλίαση και ανίποτη χαρά η καρδιά μας και φτάνουμε σε κατάσταση την οποία όχι μόνο δεν μπορούμε να περιγράψουμε, αλλά ούτε καν να τη συλλάβει ο νους μας, γιατί τότε η προσευχή βγαίνει καθαρή και ανεμπόδιστη και η ψυχή γεμάτη πνευματικούς καρπούς δέχεται την εσωτερική πληροφορία ότι οι ιδεήσεις μας, που δεν διακόπτονται ούτε και κατά την ώρα του ύπνου, φτάνουν γρήγορα στον ουρανό και γίνονται αποδεκτές από τον Θεό, και γιατί μετά ξαφνικά και χωρίς κανένα λόγο μας καταλαμβάνει μια ανεξήγητη αγωνία, νιώθουμε τότε να μας πλακώνει μια θλίψη βαριά, χωρίς να υπάρχει καμιά εμφανής αιτία που να την έχει προκαλέσει. Μετά στερεύει αυτή η πηγή των μυστικών βιωμάτων μας και φτάνουμε σε τέτοιο σημείο ώστε και το κελί μας ακόμα να μην γίνεται για μας χαρούμενος χώρος, χώρος άσκησης, αλλά αντιθέτως να μας γίνεται ανυπόφορο.
Όταν βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση,

κατάσταση. Αποστρεφόμαστε τη μελέτη και ο νους μας διασπάται κατά την ώρα της προσευχής και τρέχει ακατάπαυστα εδώ και εκεί. Αισθανόμαστε σαν να είμαστε μεθυσμένοι. Αναστενάζουμε. Προσπαθούμε να επαναφέρουμε το νου μας στην πρώτη του κατεύθυνση. Μάταια όμως. Όσο περισσότερο προσπαθούμε να τον επαναφέρουμε στη μνήμη του Θεού, τόσο πιο πολύ αυτός γλιστράει και ξεφεύγει με άσκοπες περιπλανήσεις και τελικά παραμένει άκαρπος. Ούτε ο πόθος της βασιλείας των ουρανών, αλλά και ούτε ο φόβος της κόλασης είναι ικανά να μας ξυπνήσουν από το λίθαργό μας. Πάνω σε αυτές τις απορίες, ο Αββάς Δανιήλ μας έδωσε αυτήν εδώ την απάντηση. Οι πατέρες μας έχουν πει ότι η στηρότητα του πνεύματος για την οποία μιλάτε οφείλεται σε τρεις αιτίες. Ενδέχεται να είναι αποτέλεσμα της αμέλειάς μας. Μπορεί να είναι δαιμονικός πειρασμός. Δεν αποκλείεται επίσης να είναι και μια δοκιμασία την οποία παραχωρεί η Θεία Πρόνοια. Πολλές φορές η πνευματική στηρότητα προέρχεται από τη δική μας αμέλεια. Από δικό μας λάθος πέφτουμε σε πνευματική χλιαρότητα. Μειώνεται η αγωνιστική μας διάθεση και παραδεινόμαστε στην αμέλεια και την οκτηρία. Αυτή η απραξία γεννά άσχημους λογισμούς, οι οποίοι στη συνέχεια πυροδοτούν τους πειρασμούς. Τότε πλέον η καρδιά μας γίνεται σαν χωράφι, στο οποίο δεν φυτρώνουν παρά μόνο αγκάθια και τριβόλια. Αλλά όταν μας συμβεί κάτι τέτοιο, είναι φυσικό να επακολουθήσει πνευματική στηρότητα. Δεν υπάρχουν πια μέσα μας πνευματική καρπή, ούτε επιθυμούμε μυστικές αναβάσεις του πνεύματος. Μπορεί επίσης αυτή η κατάσταση που περιγράφεται να είναι και ένας πειρασμός. Όταν δηλαδή είμαστε ολοκληρωτικά δοσμένοι στους ευγενείς πνευματικούς πόθους μας, τότε ο αόρατος εχθρός μας γλιστράει επιδέξια και εισβάλλει στο νου μας, τον οποίον αποσπά από την πιο ιερή πνευματική κατάστασή του, χωρίς εμείς να το θέλουμε και χωρίς πολλές φορές να το καταλαβαίνουμε.

Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Δύο είναι οι λόγοι για τους οποίους επιτρέπει ο Θεός να αποθαρρυνόμαστε πνευματικά. Αυτή τη δοκιμασία μπορεί επίσης, συνεχίζει ο Αββάς Δανιήλ, να την επιτρέπει ο Θεός για δύο κυρίους λόγους. Ο ένας λόγος είναι για να ταπεινωθούμε. Μας εγκαταλείπει εκείνος για κάποιο διάστημα και εμείς, βλέποντας ταπεινωμένη την αδυναμία μας, δεν νιώθουμε πλέον καμία έφεση για την καθαρότητα της καρδιάς με την οποία εκείνος μας είχε πριν χαριτώσει. Έχοντας εξάλλου την αίσθηση ότι μέσα σε αυτή την εγκατάλειψη ούτε η στεναγμή, ούτε η προσωπική μας επιμέλεια είναι ικανά να μας επαναφέρουν στην πρώτη χαρά και στην καθαρότητα, συνειδητοποιούμε ότι η αγαλίαση που αισθανόμασταν πριν δεν ήταν καρπός του δικού μας ζήλου, αλλά δώρο της ευσπλαχνίας του. Καταλαβαίνουμε πλέον από την εμπειρία μας ότι πρέπει να οικετεύσουμε τον Θεό και να Του ζητήσουμε να μας σκεπάσει πάλι με τη χάρη Του και να μας φωτίσει. Ο άλλος λόγος που ο Θεός επιτρέπει να πέσουμε σε αυτόν τον πειρασμό είναι το ότι θέλει να δοκιμάσει με αυτόν τον τρόπο την επιμονή, τη σταθερότητα και τον πόθο της ψυχής μας. Θέλει να μας διδάξει πόσο θερμά και επίπονα πρέπει να Του ζητούμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος όταν αυτό έχει ήδη εγκαταλείψει την ψυχή μας. Μας εκπαιδεύει επίσης για να συνειδητοποιήσουμε μετά από αυτή την εμπειρία πόσο θα μας στοιχήσει το να ξαναβρούμε τη χαμένη πνευματική χαρά μας και την αγαλίαση της καθαρής καρδιάς. Μας καθοδηγεί ώστε να φιλοτιμηθούμε, να καταβάλουμε περισσότερο ζήλο και να κάνουμε εντατικότερο αγώνα για να διαφυλάξουμε τη χάρη, γιατί συνήθως είμαστε πιο αμελείς όταν πρόκειται να διαφυλάξουμε κάτι το οποίο θεωρούμε ότι μπορούμε εύκολα και άκοπα να το ξαναβρούμε. Έχουμε λοιπόν εδώ μια φανερή απόδειξη ότι η χάρη και το έλεος του Θεού πραγματώνει μέσα μας κάθε αγαθό. Όταν η χάρη μας εγκαταλείψει, σε τίποτα πια δεν ωφελεί το να προσπαθούμε να προχωρήσουμε μόνο με τις δικές μας δυνάμεις. Το μόνο που καταφέρνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το να βασανιζόμαστε. Όποια προσπάθεια και να κάνουμε, δεν θα μπορέσουμε να ξαναβρούμε την προηγούμενη πνευματική κατάστασή μας αν δεν μας δώσει εκείνος πάλι τη δική του βοήθεια. Έτσι, βλέπουμε να επιβεβαιώνεται αδιάκοπα στην περίπτωσή μας ο λόγος του Αποστόλου Παύλου που λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή του: «Το έλεος του Θεού δεν εξαρτάται τελείως και αποκλειστικώς από την θέληση και από την προσπάθεια του ανθρώπου, αλλά από τον ελεούντα Θεόν». Αντίθετα, συμβαίνει συχνά να μας επισκέπτεται η χάρη του Θεού και όταν ακόμα βρισκόμαστε μέσα στην αμέλεια και στην απραξία και κάνει να αναβλύζει μέσα μας ένας πλούτος πνευματικών λογισμών. Ο Θεός μας χαρίζει το Πανάγιο Πνεύμα Του όσο ανάξιοι κι αν είμαστε. Μας ξυπνάει από το λίθαργό μας. Μας φωτίζει μέσα στην τύφλωση της άγνοιάς μας. Μας διορθώνει και μας σοφρονίζει φιλάνθρωπα. Ζωοποιεί την καρδιά μας με το θείο άγγιγμά Του για να μας κινήσει τη συντριβή και για να μας προκαλέσει να αποτινάξουμε την αδράνεια και την άρκη η οποία μας διακατέχει. Επίσης, δεν είναι λίγες οι φορές που,
κατά τη διάρκεια αυτών των επισκέψεων της χάρης, αισθανόμαστε ξαφνικά πλημμυρισμένοι από αρώματα των οποίων η λεπτή ευωδία ξεπερνά κάθε δημιούργημα ανθρώπινης τέχνης. Η ψυχή τότε λιώνει μέσα σε αυτή την ευτυχία και σε χαρούμενη παραφορά υπερβαίνει τα όρια της, χάνοντας κάθε αίσθηση της παραμονής της στο σώμα. Ο προφήτης Δαβίδ αναγνωρίζει ότι αυτή η άρση της χάρης για την οποία μιλήσαμε, η λεγόμενη θεοεγκατάληψη, είναι ως ένα σημείο για το συμφέρον μας. Έτσι, ο προφήτης δεν ζητούσε στην προσευχή του να τον εγκαταλείψει απόλυτα ο Θεός, γιατί γνώριζε καλά ο προφητάναξ ότι αυτή η απόλυτη εγκατάληψη ήταν ασύμφορη και για αυτόν τον ίδιο, αλλά και για κάθε άνθρωπο που αγωνίζεται να φτάσει στην τελειότητα. Ηκέτευε λοιπόν ο Δαβίδ τον Θεό, ώστε αυτή η θεοεγκατάληψη να είναι με μέτρο, ως ένα βαθμό, και του έλεγε «Μη με εγκαταλείπεις σε απόλυτο βαθμό». Ήταν σαν να ήθελε με αυτό να πει «Γνωρίζω ότι εσύ για το καλό των Αγίων σου συνήθως επιτρέπεις, Κύριε, να νιώθουν την εγκατάλειψή σου, ώστε έτσι να τους δοκιμάσεις». Ο αντίπαλος δεν θα μπορούσε ποτέ να τους πειράξει αν εσύ, Κύριε, δεν είχες πριν αποσύρει από πάνω τους για λίγο την χάρη σου. Γι' αυτό δεν ζητώ να με εγκαταλείψεις ποτέ, γιατί καθόλου δεν θα με ωφελούσε το να μη βρεθώ στην ανάγκη να καταλάβω την αδυναμία μου και να πω «Ήταν καλό για μένα που ταλαιπωρήθηκα». Ούτε πάλι θα με βοηθούσε το να μην έχω ποτέ την ευκαιρία να εξασκηθώ στον αγώνα. Χωρίς καμιά αμφιβολία θα ζημιωνόμουν αν η θεία σκέπη σου δεν θα με εγκατέλειπε ούτε για μια στιγμή. Ο δαίμονας δεν θα τολμούσε να με πειράξει όσο θα έβλεπε το Πανάγιο χέρι σου να με στηρίζει. Και τότε θα επαναλάμβανε ο εχθρός μου την κατηγορία, τα ψεύτικα εκείνα λόγια που συνηθίζει να λέει εναντίον των αγωνιστών του πνεύματος. Μήπως με το αζημίωτο σε σέβεται ο Ιώβ, πάντα τον προστάτευες, αυτόν και το σπίτι του και όλα τα υπάρχοντά του. Γι' αυτό λοιπόν, αυτό που σου ζητώ είναι να μη με εγκαταλείψεις εντελώς, δηλαδή απόλυτα και για πάντα. Γιατί όσο μου είναι χρήσιμο το να απομακρυνθείς για λίγο από μένα, για να αποδειχθεί έτσι η σταθερότητα των πόθων μου, τόσο θα μου ήταν ολέθριο αν, αντιμετωπίζοντάς με σύμφωνα με τις αμαρτίες μου, με εγκατέλειπες εντελώς. Πράγματι, αν η χάρη σου φύγει για πολύ και έρθει ο πειρασμός, τότε δεν θα μπορέσει να παραμείνει σταθερή καμία ανθρώπινη αρετή. Θα υποκύψει σίγουρα πολύ σύντομα η ψυχή μπροστά στη δύναμη και στα τεχνάσματα του αντιπάλου, αν εσύ, Κύριε, που γνωρίζεις τις ανθρώπινες δυνάμεις και μετριάζεις τους αγώνες μας, μας αφήσεις να πειραστούμε περισσότερο από όσο μπορούμε να βαστάξουμε και δεν δώσεις μαζί με τον πειρασμό και την διέξοδο, ώστε να μπορέσουμε να τον αντέξουμε. Ο πειρασμός που επιτρέπει η πρόνοια του Θεού να πλήξει τον καθένα μας μοιάζει με εκείνο που αναφέρεται στο βιβλίο των Κριτών σχετικά με την εξολόθρευση των εχθρών του Ισραήλ. Με τους εχθρούς
του περιούσιου λαού παραβάλλονται μεταφορικά και οι δικοί μας αόρατοι εχθροί. Λέει λοιπόν η Αγία Γραφή, ο Κύριος άφησε ορισμένα έθνη στη χώρα για να μάθουν οι νέες γενναίες των Ισραηλιτών την τέχνη του πολέμου. Και λίγο παρακάτω συμπληρώνει, και αυτό το επέτρεψε ο Κύριος για να δοκιμαστούν με αυτούς τους λαούς οι Ισραηλίτες και για να φανεί κατά πόσο ήταν έτοιμοι να υπακούσουν στις εντολές του Κυρίου, τις οποίες εκείνος είχε δώσει στους προγόνους τους με τον Μωυσή. Ο Θεός επέτρεψε να ξεσηκωθούν αυτοί οι πόλεμοι εναντίον του λαού του, όχι βέβαια γιατί εκείνος ζήλεψε την ευημερία του ή γιατί είχε εναντίον του κακές προθέσεις, αλλά επειδή γνώριζε ότι αυτοί οι πόλεμοι θα ωφελούσαν το λαό. Ο Ισραήλ, ταπεινωμένος από τις συνεχείς επιθέσεις αυτών των φυλών, δεν θα είχε ποτέ πλέον το αίσθημα της αυτάρκειας. Δεν θα ήταν δηλαδή ποτέ πλέον ήσυχος με τη σκέψη ότι θα μπορούσε να επιβιώσει χωρίς τη Θεία Βοήθεια και έτσι θα κρατούσε πάντα τη μνήμη του Θεού και την προσευχή. Δεν θα έπεφτε πια σε θανατηφόρα ξενιασιά επειδή θα τον απειλούσαν οι εχθροί, αλλά και ούτε θα σταματούσε να ασκείται στην αρετή, γιατί συχνά ό,τι δεν καταφέρνουν να κάνουν οι δυσκολίες, το πετυχαίνει η ασφάλεια και η καλοπέραση.

Ο Απόστολος Παύλος συνεχίζει ο Αββάς Δανιήλ. Λέει ότι ακόμα και τα ίδια μας τα μέλη μας πολεμούν για το καλό μας. Στην προς Γαλάτας επιστολή του γράφει «Γιατί η σάρκα έχει επιθυμίες αντίθετες προς το πνεύμα και το πνεύμα αντίθετες προς τη σάρκα. Αυτά τα δύο αντιμάχονται το ένα το άλλο, ώστε να μην μπορείτε να κάνετε αυτά που θα θέλατε να κάνετε». Να λοιπόν ένας τέτοιος πόλεμος που έχει αγγίξει και το παραμικρότερο κύτταρο του σώματός μας. Και αυτό βέβαια το επιτρέπει η Θεία Πρόνοια. Πώς να μην θεωρήσουμε αυτόν τον πόλεμο ανάμεσα στη σάρκα και το πνεύμα, όταν μάλιστα παρατηρούμε ότι αυτό συμβαίνει σε όλους γενικά τους ανθρώπους, σαν γνώρισμα που προστέθηκε πλέον στην ανθρώπινη φύση και που έφτασε να μοιάζει κατά κάποιο τρόπο ως φυσικό χαρακτηριστικό του μεταπτωτικού ανθρώπου. Πώς μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε μέσα σε αυτή την έμφυτη, θα λέγαμε, διάσταση της σάρκας και του πνεύματος τη Θεία Βουλή, η οποία δεν επιδιώκει ασφαλώς να μας καταστρέψει, αλλά φροντίζει να μας ωφελήσει? Ποιος είναι όμως ο λόγος αυτής της πάλης ανάμεσα στο πνεύμα και τη σάρκα? Ο Απόστολος Παύλος το λέει ξεκάθαρα, ώστε να μην μπορείτε να κάνετε αυτά που θα θέλατε να κάνετε. Γιατί αν γινόταν αυτό το οποίο ο Θεός φρόντισε να εμποδίσει, εννοώ την ικανοποίηση του δικού μας θελήματος, τότε αυτό θα ήταν καταστροφικό για μας. Συνεπώς, ο πόλεμος που ανάβει μέσα μας από οικονομία του Δημιουργού έχει κατά κάποιο τρόπο τη χρησιμότητά του. Μας ενεργοποιεί και μας αναγκάζει να γίνουμε καλύτεροι. Αντίθετα, μόλις αυτός ο πόλεμος παύσει, τότε βλέπουμε να πέφτουμε σε μια καταστροφική για την ψυχή ηρεμία και αδράνεια. Τώρα τον λόγο παίρνει ο πατήρ Γερμανός, ο οποίος ερωτά τον Αββά Δανιήλ. Νομίζουμε, γέροντα, ότι αρχίζουμε ήδη να διακρίνουμε κάποιο φως, αλλά χωρίς να μπορούμε ακόμη να δούμε ολοκάθαρα τη σκέψη του Αποστόλου Παύλου. Θα θέλαμε λοιπόν να μας μιλήσετε περισσότερο πάνω σε αυτό το θέμα. Νομίζουμε ότι διακρίνονται τρία πράγματα σε αυτό το χωρίο που αναφέρατε από την προς Γαλάτας επιστολή. Πρώτον, βλέπουμε την πάλη της σάρκας ενάντια στο πνεύμα. Δεύτερον, παρατηρούμε ότι και το πνεύμα στρέφεται εναντίον της σάρκας. Και τρίτον, συνειδητοποιούμε ότι η δική μας θέληση στέκεται κατά κάποιο τρόπο ανάμεσα στα δύο. Ο Απόστολος αναφέρεται σε αυτό το θέμα και λέει «Ώστε να μην μπορείτε να κάνετε αυτά που θα θέλατε να κάνετε». Για μια ακόμη φορά νομίζουμε ότι μετά από όλα όσα μας είπατε πήραμε απάντηση στο ερώτημά μας. Θα θέλαμε όμως, μια και μας δίνεται η ευκαιρία, και κάτι περισσότερο να μάθουμε πάνω σε αυτό. Σε αυτό το ερώτημα απαντά ως εξής ο Αββάς Δανιήλ. Είναι πολύ σημαντικό το ότι διακρίνεται ήδη τα βασικά σημεία και τις κύριες γραμμές του θέματος που μελετούμε. Ένα ενδεικτικό σημείο της γνώσης είναι το να ομολογούμε την άγνοιά μας. Γι' αυτό και ο σοφός Σολομώντας λέει στο βιβλίο των Παροιμιών «Ο αγράμματος άνθρωπος που ρωτάει και συμβουλεύεται τους σοφούς για να μάθει, θα θεωρηθεί ως σοφός». Πράγματι, δεν εξυπακούεται ότι
Όταν ρωτάει κανείς να μάθει κάτι που αγνοεί, είναι σε θέση να αντιληφθεί συγχρόνως και το μέγεθος της άγνοιάς του. Έχει όμως τη σύνεση να ζητήσει και να μάθει. Συνειδητοποιεί με άλλα λόγια την άγνοιά του. Και αυτό είναι που του λογίζεται σαν σοφία. Το ότι δηλαδή ξέρει να διακρίνει τουλάχιστον την ανεπάρκεια και την άγνοιά του. Σύμφωνα τώρα με τον διαχωρισμό που κάνατε, ο Απόστολος φαίνεται να επισημαίνει εδώ τρία πράγματα. Την επιθυμία της σάρκας εναντίον του πνεύματος, του πνεύματος εναντίον της σάρκας, αλλά και την αιτία αυτής της διαμάχης που ορθώνεται μεταξύ τους. Η αιτία αυτού του πολέμου είναι το ότι μας κόβεται το θέλημα. Είτε αυτό το θέλημα έχει σχέση με την ικανοποίηση των απαιτήσεων της σάρκας, είτε αυτό προσβλέπει στην εκπλήρωση της επιθυμίας του πνεύματος. Μένει ακόμη και ένα τέταρτο σημείο που δεν το έχετε καθόλου προσέξει, δηλαδή το να κάνουμε αυτό που δεν θέλουμε. Πρέπει λοιπόν τώρα να μάθουμε πρώτα να αναγνωρίζουμε τη φύση αυτών των δύο επιθυμιών, της σάρκας και του πνεύματος. Θα εξετάσουμε στη συνέχεια το ρόλο της ελεύθερης βούλησης, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στα δύο. Θα επισημάνουμε τέλος αυτό που μπορεί να μην εξαρτάται καν από τη δική μας θέληση. Βρίσκουμε ότι η λέξη σάρκα στην Αγία Γραφή έχει πολλαπλές σημασίες. Σημαίνει μερικές φορές τον όλο άνθρωπο, την ανθρώπινη φύση, που αποτελείται από σώμα και ψυχή, καθώς λέει η Αγία Γραφή. «Και ο λόγος προσέλαβε σάρκα, και κάθε σάρκα, άνθρωπος, θα δει τη σωτηρία του Θεού». Άλλοτε η λέξη αυτή χαρακτηρίζει τους σαρκικούς και αμαρτωλούς ανθρώπους, όπως για παράδειγμα στο σημείο που λέει η Γένεση «Δεν θα παραμείνει το πνεύμα μου στους ανθρώπους αυτούς για πάντα, γιατί είναι σαρκικοί». Άλλοτε πάλι η λέξη αυτή αναφέρεται στην ίδια την αμαρτία. Ο Απόστολος Παύλος λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή «Εσείς όμως δεν είστε σαρκικοί, αλλά πνευματικοί». Και πάλι στην πρώτη προς Κορινθίους λέει «Σάρκα και αίμα δεν μπορούν να κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού». Και αμέσως μετά προσθέτει «Ούτε η φθορά κληρονομεί την αυθαρσία». Μερικές φορές η λέξη σάρκα χρησιμοποιείται για τους απογόνους του ίδιου πατέρα και για τους συγγενείς, όπως εκεί που λέει «Εμείς είμαστε σάρκα σου και αίμα σου». Επίσης, την ίδια σημασία έχει η φράση του Αποστόλου που λέει «Ίσως κάνω έτσι τους ομοεθνείς μου, την σάρκα μου, να ζηλέψουν και έτσι ίσως σώσω μερικούς από αυτούς». Ποια όμως από αυτές τις τέσσερις ερμηνείες του όρου πρέπει να υποθέσουμε εμείς τώρα? Είναι φανερό ότι η πρώτη, δηλαδή το «ο λόγος έγινε σάρκα» και το «κάθε σάρκα θα δει τη σωτηρία του Θεού», σε καμία περίπτωση δεν θα τέριαζε στο θέμα που τώρα μελετάμε. Αλλά ούτε βέβαια και η δεύτερη, που λέει «δεν θα παραμείνει το πνεύμα μου στους ανθρώπους για πάντα, γιατί αυτή είναι σαρκική», θα συμφωνούσε. Γιατί εδώ πρόκειται σαφώς για τον αμαρτωλό άνθρωπο και το χωρίο αυτό δεν αναφέρεται στο νόημα που δίνει ο Απόστολος όταν λέει «η σάρκα έχει επιθυμίες αντίθετες προς το πνεύμα και το πνεύμα έχει επιθυμίες αντίθετες προς τη σάρκα». Δεν μιλάει ο Απόστολος Παύλος εδώ για ουσίες, αλλά για δυνάμεις που αντιμάχονται μέσα στο ίδιο
στον άνθρωπο και οι οποίες άλλοτε συναντώνται και άλλοτε διαδέχεται ή αντικαθιστά η μία την άλλη. Όμως, για τη σημασία που έχει η λέξη σάρκα σε αυτό το αγιογραφικό χωρίο της προς Γαλάτας επιστολής του Αποστόλου Παύλου και ποια είναι η επιθυμία της σάρκας, θα μιλήσουμε την επόμενη φορά, μιας και ο χρόνος της σημερινής μας εκπομπής ολοκληρώθηκε. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας ακούγοντας τα σοφά λόγια των Αγίων Πατέρων της Ερήμου. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της Πεμπτουσίας την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από τον ομιλούντα και τον τεχνικό ήχου, θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα. Ο Θεός με θυμών.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η παρέα της Τρίτης. Ομιλίες του πατρός Γεωργίου Σχοινά στην σύναξη των νέων του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Φιλοπάπου. Οσία Μακαρία του Αγίου Εφραίμ της Νέας Μάκρης.
2: Έχουμε σήμερα τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Ρογών, τον κύριο Φιλόθεο, γνωστό και οικείο και πολύ αγαπητό σε όλους μας. Και θα μπούμε κατευθείαν στο θέμα. Θα μας μιλήσει για μια σύγχρονη γυναικεία μορφή του μοναχισμού, τη μακαριστή γερόντισσα Μακαρία δε Σύπρη, την Αγία Γερόντισσα θα λέγαμε, γιατί έτσι ήτανε, η οποία αξιώθηκε να φέρει στο φως, την επέλεξε ο Θεός, τα λείψανα του Αγίου Εφραίμ, της Νέας Μάκρης. Και αξιώθηκε να φτιάξει το μοναστήρι εκεί πέρα, που είναι μεγάλο πανελλαδικό και παγκόσμιο προσκύνημα θα λέγαμε. Και ο γέροντας είχε, ο Θεοφιλέστατος είχε γνωριμία μαζί της μεγάλη και έχει να μας πει πάρα πολλά ωραία πράγματα. Θεοφιλέστατε, ο λόγος είναι σε εσάς και σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που ήρθατε.
3: Για μένα είναι μια ευλογία να μιλάω για την Γερόντισσα, διότι θεωρώ υποχρέωσή μου, επειδή με αξίωσε ο Θεός, αγαπητοί μου πατέρες και αγαπητά μου παιδιά, με αξίωσε ο Θεός να την γνωρίσω σε ηλικία 15 ετών, το 1973 κατέβηκα στην Αθήνα, στη Νέα Ιωνία με την ακρίβεια, και τη γνώρισα το 1976 κατέβηκα στην Αθήνα, το 1978. Ήμουν μαθητής στην Τρίτη Γυμνασίου. Είχα τη μεγάλη χαρά να έχω ευλαβείς γονείς, πιστούς, χριστιανούς και να με οδηγήσουν στην αγιασμένη αυτή μορφή, στην αγιασμένη αυτή προσωπικότητα την οποία είχα γνωρίσει οι γονείς μου, ήμουν υιοθετημένο παιδί, και προκειμένου να συνδεθώ μαζί της, με προσήγαγαν οι ίδιοι μετά το προσκύνημα στη χάρη του Αγίου Εφραίμ. Θυμάμαι λοιπόν, παρόλο που ακόμα δεν ήταν τόσο γνωστό το πρόσωπό της, είχε φυσικά εξαπλωθεί η φήμη του Ιδρύματος. Η μητέρα μέχρι το 1980 διατηρούσε ένα ορφανοτροφείο. Είχε μία ορφανική στέγη για κοριτσάκια, την οποία ξεκίνησε δειλά-δειλά να οργανώνει από το 1953. Πήγαιναν λοιπόν αρκετοί πιστοί από όλη την επικράτεια της Αττικής να στηρίξουν τα παιδάκια, τα κοριτσάκια, το ίδρυμα. Και μέσα από αυτή την επικοινωνία γνώριζα και την Αγία Μητέρα Μακαρία. Μαζί με την φήμη του Αγίου που άρχισε σιγά σιγά να καλπάζει και να εξαπλώνεται με τα μεγάλα και παραπληματικά συγκλονιστικά θαύματα που επιτελούσε και επιτελεί. Να μιλήσουμε λοιπόν για την Αγία Μητέρα Μακαρία, όπως μας τα είχε διηγηθεί. Δεν ξέρω τι από όλα αυτά έχουν γραφτεί στα βιβλία, μια συνοπτική βιογραφία που έχει κυκλοφορήσει. Δεν είναι με όλες αυτές τις λεπτομέρειες, ούτε βέβαια και θα πλατιάσω, γιατί χθες αυτά τα πράγματα τα είπα στην Ενωμένη Ρωμιοσύνη σε μια εκπομπή που θέλησαν να οργανώσουν για να μείνουν κάποια πράγματα. Λοιπόν, η μητέρα Μακαρία γεννήθηκε στην Ίσο Τίνο. Η Τίνος είναι η γενέτειρά της και μάλιστα το ίδιο χωριό, το Φαλατάδο, που γέννησε τη μεγάλη οσία Πελαγία την Κτηνία. Η οσία Πελαγία την Κτηνία είναι αυτή η οποία βρήκε την Παναγία μας, όπως ξέρετε. Οι γονείς της, φτωχοί άνθρωποι, είχαν 7 παιδιά. Ο παππούς της Μαργαρίτας, έτσι ήταν το κοσμικό της όνομα, από τη μητέρα της ήταν ο ιερεύς Αντώνιος Γκίζης. Το Γκίζης είναι πολύ γνωστό επώνυμο στην Ίσο Κίνο, γνωστή την ιατρική οικογένεια. Η μικρή από παιδάκι είχε τη ιδιαίτερη κλίση και χάρη από Θεό, ήταν εκκυλίας, μητρός, υγειασμένη η μικρή Μαργαρίτα. Από πάρα πολλά σημεία τα οποία σιγά σιγά όταν άρχισε να συνειδητοποιεί τον εαυτό της απεκαλύπτων. Ας πούμε, άκουγε ως παιδί τις καμπάνες στον ουρανό και έλεγε στη μητέρα της, τη Μαρουίνα, έτσι ήταν το όνομα της μητέρας, μητέρα λέει, τι ωραία που χτυπούν οι καμπάνες. Δεν ακουγόντουσαν που θέλε καμπάνες. Αυτό όμως επειδή το έλεγε συχνά, κατάλαβε η μητέρα της ότι επρόκειτο για αποκάλυψη. Εκείνη άκουγε τις καμπάνες στον ουρανό. Η μικρή Μαργαρίτα είχε ιδιαίτερη αγάπη στον ναό του χωριού, στην Αγία Τριάδα, και πήγαινε απονίδιο εκεί και καθόταν με τις ώρες και προσευχόταν. Κάποια στιγμή ο πατέρας της αποφάσισε να πάρει τα παιδιά του και να έρθουν στην Αθήνα για να μπορέσουν να εξοικονομήσουν τα προσφοζή. Το 1911, επαναλαμβάνω, γεννήθηκε, μετά από 2 χρόνια. Το παιδί, η Μαργαρίτα, ήταν 6-7 χρονών. Μεταφέρθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, στην Ολό Λεοχάρους, που είναι μια πάροδος του Σοδού Κολοκοτρώνη και κατοίκησαν εκεί. Όμως το παιδάκι αρρώστησε από πλευρίτιδα. Και η πλευρίτιδα την εποχή εκείνη οδηγούσε στη φυματίωση. Και η φυματίωση ήταν, όπως ξέρετε, ανίατη ασθένεια. Το παιδί μπήκε στο νοσοκομείο και εκεί μετά από λίγο καιρό, ενώ ψινόταν στον πυρετό και ήταν ανυποχώρητη ασθένεια, δέχθηκε όχι στον ύπνο, αλλά μπροστά της ολοζόντανο τον καβανάρι Άγιο Μινά, ο οποίος ξεπέζεψε από το άλογο του. Το κοριτσάκι πλέον πήγε στη Δευτέρα Δημοτικού και είχε επίγνωση του ποιος ήταν αυτός που την επισκέφθηκε, ο οποίος της χαμογέλασε, της σταύρωσε και της είπε θα γίνεις καλά. Και όταν το απόγευμα την επισκέφθηκε ο γιατρός, έκπληκτος είναι ότι είχε υποχωρήσει ο πυρετός, το παιδάκι είχε ανασηκωθεί από το κρεβάτι και ήθελε να φάγει. Τότε η μητέρα και ο πατέρας ξανάστηλαν πάλι στην Τίνο να πάει κοντά στον παππού που είχε μείνει εκεί και στην πρεσβυτέρα τη γιαγιά της, να πάρει καθαρό αέρα και να πάρει δυνάμεις. Έχασε τη χρονιά, τη σχολική χρονιά. Εκεί το κοριτσάκι έζησε κοντά στον παππού της για ένα διάστημα και άρχισε σιγά σιγά να μαθαίνει τα γράμματα της Εκκλησίας. Μετά από λίγο ο παππούς αρρώστησε, καθυλώθηκε στο κρεβάτι και την ξύπνησε τη μικρή Μαργαρίτα ένα πρωί, ακόμη δεν είχε ξημερώσει, παρακαλώντας την να ανάψει το θυμιατό. Γρήγορα, Μαργαρίτα, άναψε το θυμιατό. Ανάψω το θυμιατό, παππού. Γιατί τέτοια ώρα? Γιατί μας επισκέφθηκε, παιδί μου, η Παναγία. Μετά από λίγο, ο παππούς εξέπνευσε και η μικρή Μαργαρίτα, η γονή του, του έκλεισε τα μάτια. Μετά από αυτό το γεγονός, και αφού κοιμήθηκε ο παππούς, οι γονείς ξαναήρθαν και την πήραν από την Τίνο και την μετέφεραν πάλι στην Αθήνα, όπου οι γονείς της είχαν μετικήσει στο Παγκράτη, στη Γούβα. Άρχισε λοιπόν από μικρό παιδάκι, μικρό κοριτσάκι να χρησιάζεται στο ναό του προφήτη Ηλία του Παγκράτη. Έμενε, αφού τελείωνε η λατρεία, αρκετές ώρες πίσω στο ναό και δεν ήξερε κανένας γιατί απομονόταν αυτό το παιδί και τι έβλεπε μπροστά του. Πρέπει να πούμε ότι εκεί την εποχή στην Αθήνα ήκμαζαν δύο μεγάλοι άγιοι. Πρώτον ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς και δεύτερον ο γέροντας Ιερώνυμος στο μετόχι της Ιμπονόπετρας, πρόσφατα λιοκατατάκτητη. Η μικρή Μαργαρίτα μαζί με κάποιες κοπέλες μεγαλύτερες της, οι οποίες ήσαν στην ενορία του προφήτη Ηλία Παγκρατίου, την έπαιρναν κοντά τους και πήγαιναν πότε στις αγρυπνίες του Αγίου Νικολάου του Πλανά, τις οποίες έκανε γύρω τριγύρω σε όλα τα εξοπλίσια της Αθήνας και πότε στο μετόχι της Ιμπονοπετρίτικο της Αναλήψεως, στο Βύρονο, για να εκκλησιαστούν. Και είχε εμπειρίες, όπως η ίδια έλεγε, και από τους δύο. Και τον Άγιο Νικόλα τον Πλανά και τον Άγιο Ιερώνυμο τον Σιμωνοπετρίτη. Μάλιστα λέει μια εποχή, ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς μου είχε πιστευτεί ένα τσουβαλάκι το οποίο ήταν γεμάτο ονόματα και μου έλεγε την Τετάρτη το βράδυ Μαργαρίτα θα μου φέρεις το τσουβαλάκι στην τάδε εκκλησία μαζί με μια κοπέλα παραλαμβάνω η οποία την είχε αναλάβει την προστασία της. Αυτές οι κοπέλες, αυτά τα κορίτσια απετέλεσαν την πρώτη μοναστική, έτσι να το πω, αδελφότητα ενός εκλεκτού ιερομονάχου γέροντα που είχε έρθει από τη Μικρά Ασία, του πατρός Πέτρου του Βλωτίδη. Ο πατήρ Πέτρος ήταν εφημέριος στην Αθήνα, αλλά έψαχνε κάπου να βρει για να οργανώσει μία γυναικεία μονή. Τότε τα περισσότερα μοναστήρια της Αττικής είχαν ερημώσει, ήταν τα χρόνια μετά την απελευθέρωση, όπου με τις βαβαρικές διαταγές όσα μοναστήρια είχαν κάτω από δύο, από τρεις μοναχούς, τα έκλειναν και τους μοναχούς τους έδιωχναν και τους πήγαιναν στα άλλα που είχαν περισσότερους. Μια μέρα λοιπόν που ο παππούλης αυτός κυκλοφορούσε στην Αθήνα στο κέντρο, πλησιάζει ένας άνθρωπος και του λέει «Μήπως είστε εσείς που ψάχνετε να βρείτε ένα μοναστήρι κοντά στην Αθήνα για να το επαντρώσετε?» Και του λέει αυτός «Πού με ξέρεις?» Εγώ αισθάνθηκα, λέει, πολύ έντονη μια φωνή μέσα μου από την ώρα που σας είδα. Και αυτή η φωνή, λέει, καθώς σας πλησίαζα, περπατούσα στην οδό Αθηνάς, άρχισε, λέει, να μου επαναλαμβάνει το ίδιο. Να απευθυνθεί σε αυτόν τον παππούλη. Αυτός ο παππούλης είναι εκείνος που ψάχνεις. Και τι θέλεις? Θέλω, του λέει, να σου γνωρίσω το ωραίο και εγκατεμελημένο μοναστήρι του Αγίου Ιεροθέου στα Μέγαρα. Έτσι λοιπόν ο παππούλης αυτός με τις κοπέλες τις αφιερωμένες άνοιξε στην αγρεκνία του 15 Αυγούστου το μοναστήρι του Αγίου Ιεροθέου και της Παναγίας της Κυπαρισιώτισσας, έτσι νομίζω λέγεται, στα Μέγαρα. Μετά από πολλά χρόνια και ήταν κλειστό. Το Δεκέμβριο του 1930 πήγε στο μοναστήρι αυτό η ευλογημένη κοπέλα η Μαργαρίτα, παρόλο που πέρασε πολλούς πειρασμούς, γιατί όλη η οικογένεια, επειδή το κοριτσάκι αυτό ήταν πραγματικά χαρισματικό, είχε αντιδράσει στην απόφαση της να γίνει νύμφη Χριστού. Η μόνη που την υποστήριξε ήταν η μητέρα της, η οποία ήταν πολύ θεοσεβής και είχε καταλάβει ότι το παιδί της έχει αυτή την κλίση. Να μην τα πολυλογώ, σε λίγο έγινε μετά από 2 χρόνια ρεσοφόρα και το 1935 από τον τότε Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Χρυσόστομο τον Παπαδόπουλο τον πρώτο έγινε μεγαλόσχημη και μετά από λίγο χειροτονήθηκε διακόνησα. Δεν συνηθίζεται αυτό στις ημέρες μας για τις γυναίκες, αλλά υπήρχε μία τέτοια παράδοση στην Αρχαία Εκκλησία την οποία είχε αναζωπηρώσει ποιος, ο Άγιος Νεκτάριος. 1, 2, 3 από τις μοναχές του στην Έλληνα τις είχε χειροτονήσει, χειροθετήσει, διακόνησης. Είναι αρχαίος θεσμός της Εκκλησίας. Η Μακαρία είχε πάρει αυτή την ευλογία επίσης από την Εκκλησία. Και γιατί το λέω, να φαίνεται δεν έχει σημασία αυτό. Γιατί τα τελευταία χρόνια της ζωής της δεν καθόταν με τις υπόλοιπες μοναχές, δεν ξέρω, πριν από το 1988 που τη γνώρισα, αλλά από τότε που τη γνώρισα, την έβλεπα πάλι και στο Άγιο Βήμα να κάθεται σε ένα σκαμνάκι αριστερά και λίγα μέτρα από την Αγία Τράπεζα. Δεν σας κρύβω ότι είχα απορία, δεν είχα σκανδαλιστεί, αλλά είχα απορία. Πώς δεν κάθεται με τις υπόλοιπες μοναχές μέσα στον Παρθενώνα για να ψάλει. Και όταν μας διηγήθηκε η ίδια η μητέρα που είχε χειροτονηθεί διακόνησα, του εξήγησα και κατάλαβα γιατί και για ποιο λόγο βρισκόταν μέσα στο Άγιο Βήμα, στο Ιερό. Συνήθιζε τουλάχιστον. Ξέσπασε ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος και μετά από λίγο η Ελληνογερμανική, η Ιταλογερμανική κατοχή. Αφού είχε μείνει 16 ολόκληρα χρόνια στην υπακοή της Μονής και του Γέροντα και της Γερόντισσας, μετά από επιθυμία του τότε Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδας του Δαμασκηνού, ο οποίος είχε αναλάβει με μεγάλο ηρωισμό

βρέθηκαν 20 μοναχές που να βρίσκονται στις γυναικείες φυλακές Αβέροφ και να στηρίζουν τις κρατούμενες, πολύ δε περισσότερο τα παιδιά των κρατουμένων, τα οποία ήταν την εποχή εκείνη περίπου 80 παιδιά κρατουμένων γυναικών. Μπροστά σε αυτή την έκκληση που έκανε ο Αρχιεπίσκοπος, ο γέρος Λάσκος, ο πατήρ Πέτρος, ο Μπλοντίνδης, την προέτρεψε, αφού είχε αυτή τη μεγάλη και βαθιά συμπόνια για τον ανθρώπινο πόνο, να πάει και να διακονήσει ως εθελόντρια. Και εκεί πράγματι μεγαλούργησε η αγάπη της. Έμεινε μέχρι το 1945 στις γυναικείες φυλακές Αβέροφ μαζί με τις κρατούμενες και τα παιδιά τους. Μέχρι και τη δεκαετία του 70 υπήρχαν παλιές κρατούμενες που επισκέπτονταν τη μητέρα στον Άγιο Εφραίμ για να την ευχαριστήσουν για τη στήριξη, τη συμπαράσταση, αλλά και τους εράνους που έκανε για να δώσει τροφή στα πεινασμένα παιδάκια των κρατουμένων, των γυναικείων φυλακών Αβέροφ. Το 1945 φεύγει η μητέρα από εκεί, μετά από εσωτερική πληροφορία που είχε, ασφαλώς και είχε πολύ έντονη μέσα της αυτήν την χάρη, και πηγαίνει πού? Πηγαίνει στη Νέα Μάκρη και μπαίνει σε ένα φιλικό της σπίτι. Και ο σκοπός της είναι να επισκεφθεί από κάτω από τη θάλασσα, που ήταν τα μικρασιατικά σπίτια, ξού και Νέα Μάκρη, την εποχή εκείνη, να επισκεφθεί το όρος των ανώμων. Έτσι λοιπόν, το καλοκαίρι του 1945, επισκέπτεται το όρος των ανώμων, το εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής που ήταν μισοερυπωμένο και όλα τα άλλα, σήμερα είναι μονή, τα οποία ήταν στην κυριολεξία γκρεμμύδια. Αμέσως μόλις πάτησε το πόδι της στο χώρο αυτό, αισθάνθηκε την παρουσία των Αγίων. Πρέπει να πούμε ότι όλο το όρος των ανώμων είναι γεμάτο και διάσπαρτο από λείψανα Αγίων. Είναι το πεντελικό όρος. Αριστερά βρίσκεται η Νταού, όπου πρόσφατα αποκαλύφθηκαν και τα μαρτυρικά λείψανα των πατέρων εκεί, αλλά και όλος αυτός ο χώρος που είναι σήμερα η Μονή, είναι διάσπαρτος από μαρτυρικά ιερά λείψανα πατέρων, οι οποίοι εσφαγιάστηκαν από τους επιδρομίες από τους Τούρκους. Η Αγία Μακαρία είχε μέσα της λάβει την πληροφορία ότι δεν ήσαν μόνο οι μάρτυρες, αλλά ήταν και ένας μεγάλος θαυματουργός μεταξύ τους. Και έτσι το 1946 παίρνει την ευλογία από τον τότε Μητροπολίτη Αττικής και Μεγαρίδος, τον Ιάκωβο, και μένει στα Χαλάσματα με μία κουρελούγια πόρτα και με προσπάθεια με κάτι σανίδια και κάτι ξεροδίθια να φτιάξει μία στέγη σε μία γωνιά. Κανένας δεν μπορεί να ξέρει τους αγώνες της Αγίας, έζησε με πάρα πολύ άσκηση και ολόθερη προσευχή και μεγάλο αγώνα όχι μόνο με τα στοιχεία της φύσεως, αλλά και με τα θηρία. Γιατί, διότι εκεί πέρα όλα αυτά ήταν κατοικητήρια των αγριμιών της εποχής εκείνης, τα τσακάλια, τα φίδια, οι νυχτερίδες και πολλές φορές οι σκορπιοί τις έκαναν συντροφιά. Κανένα όμως δεν είχε τολμήσει να την πειράξει. Είχε και να τα βάλει με τους τσομπαναραίους οι οποίοι έβοσκαν τα πρόβατά τους στις πλαγιές και φυσικά δεν ήθελαν την παρουσία της εκεί για να μην κλείσει το μοναστήρι, για να μην ανοίξει το μοναστήρι και κλείσουν τα μαντριά τους, διότι τα θεωρούσαν μαντριά τους αυτά. Με θεία παρέμβαση και τα θηρία χάθηκαν και τα τσακάλια εξαφανίστηκαν, απομακρύνθηκαν

0: αλλά και οι τσοπάνιδες, βλέποντας φως μέσα στη νύχτα, το οποίο δεν υπήρχε φυσικά, κατάλαβαν ότι ο τόπος αυτός είναι θείος και ιερός και θα έπρεπε να απομακρυνθούν. Και φτάνουμε στο 1950. Από το 46 που πήρε την ευλογία, το 45 που πρωτοκατοίκησε, ερχόμαστε την 3η Ιανουαρίου του 1950. Η μητέρα μέσα της έχει λάβει πολύ έντονη την πληροφορία ότι ήρθε η ώρα για να αποκαλυφθεί μέσα από τη γη ο Μεγάλος Άγιος. Και ένα πρωί είχε φέρει, λέει, τον εργάτη εκεί να τη βοηθήσει σε μία επισκευή στο εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής, έτσι το λέγαν τότε, και υπάρχει αυτό το εκκλησάκι, καθώς μπαίνουμε στο χώρο της Μονής, ακριβώς δεξιά, στην κεντρική πόρτα δεξιά, το εκκλησάκι το παλιό λέγεται Αγία Παρασκευή. Και αφού τελείωσε ο εργάτης σε αυτό το μαστόρι, τον παρακάλεσε σε κάποιο συγκεκριμένο μέρος, σε όλο αυτό το άνοιγμα που υπήρχε τότε, μην το σκέφτεστε όπως είναι σήμερα, οι περισσότεροι ασφαλώς έχετε πάει, να σκάψει. Εκείνος είτε από πείσμα, είτε από αντίδραση, είτε από πειρασμό, σε έλεγε εκεί δεν σκάλω. Έσκαλε εδώ, έσκαλε εκεί, έσκαλε παραπέρα, την άκουγε, αλλά μετά από μερικές τσαπιές έβρισκε και βράδυ. Και αφού κουράστηκε, την άκουσε τη μητέρα και έσκαψε στο σημείο που του υπέδειξε. Εκεί δεν βρήκε βράχια, οπότε άρχισε με ζήλο αλλά και με νευρικότητα να κουνάει το τσαπί, να το χτυπάει, οπότε η μητέρα του είπε, μη βιάζεις, γιατί μπορεί να βρεθεί και κανένας άνθρωπος από κάτω. Λέει, τι άνθρωπος. Αυτό συνέχισε να σκάβει, σε κάποια στιγμή πλημμύρισε όλο το μέρος αυτό από ανέμορφη ευωδία, άρρητη ευωδία, ξεκίνησε. Εκείνος τα χάσε, ήταν η ώρα που το τσαπί του είχε βρει την κεφαλή, την κάρα του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Εφραίου. Τότε η μητέρα του παρακάλεσε να φύγει, να την αφήσει μόνη της και πράγματι από την εσωτερική της βεβαιότητα και πληροφορία έβγαλε από το χώμα τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Εφραίου. Αφού έπλυνε τα οστά, τον έβαλε πρόχειρα σε ένα μέρος που υπήρχε, σε μια υποδοχή, μια θηρίδα την ονομάζει, και πήγε να ξεκουραστεί. Δεν είχε την υποδομή και από τη φτώχεια της, αλλά και από την ερμηνεία της, να ετοιμάσει κάτι συγκεκριμένο για να βάλει την ψαλοθήκη, να φτιάξει ένα χώρο ειδικό για να βάλει το σώμα του Αγίου. Και έτσι ένα βράδυ που έκανε τον Εσπερινό, ακούει μέσα από την Αγία Παρασκευή βήματα, ακριβώς από πίσω της, μέσα από τον τάφο που αναλαμβάνω ήταν περίπου 1,70 το βάθος του, να βγαίνουν, ήταν λέει σαν το κεχριμπάρι, όπως χτυπάει το κουμπολόι το κεχριμπάρι, να βαδίζουν ολοκάθαρα τα βήματα αυτά στον έρημο τόπο που υπήρχε, στα χαλάσματα, και να φτάνουν μέχρι την πόρτα της εκκλησίας. Ήταν λέει η μόνη φορά που φοβήθηκα. Γύρισε απότομα όταν άκουσε την πόρτα να ανοίγει, γιατί είχε πιάσει. Ο επισκέπτης την πετούλια από το γλωσσίδι της πόρτας και είδε για πρώτη φορά μπροστά της ολοζόντανο τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Εφραίου, ο οποίος την ευλόγησε και την ίδια νύχτα στον ύπνο της σε αποκάλυψε ότι το όνομά της είναι, το όνομά του είναι Εφραίου και τη ζήτησε σύντομα να τον βγάλει από εκεί που τον είχε. Έως πότε, της λέει, θα μένεις εκεί πέρα εγκαταλελειμμένη? Και εκείνη του υποσχέθηκε και μετά από το όραμα, αλλά και μετά από το ενίγνιο, ότι την άλλη μέρα θα τον τακτοποιήσει. Πήρε λοιπόν ένα πρόχειρο κουτί, ξαναέκανε τα λείψα, το τοποθέτησε μέσα στο Άγιο Βήμα της Αγίας Παρασκευής, άναψε και ένα καντιλάκι και ξεκίνησε πλέον ο Άγιος να εμφανίζεται συχνότατα και να τις αποκαλύπτει τις πτυχές της ζωής του. Της είπε όλη του την ιστορία, της είπε από πού καταργόταν, της είπε γιατί έφυγε από τα Τρίκαλα της Θεσσαλίας, της είπε ότι ήθελε να μονάσει, δεν το έκανε μόνο για να την τόσει από την επιδρομή των Τούρκων, οι οποίοι είχαν αρχίσει να οργανώνουν το λεγόμενο στρατό από τους Γενίτσαρους, το Γενιτσαρικό στράτευμα, από την κατάληψη της Θεσσαλονίκης και μετά, μιλάμε του 14ου αιώνα. Και οι πληροφορίες αυτές, δίδοντος τη μητέρα από το 1950 μέχρι το 1966, δηλαδή 16 χρόνια, ο Άγιος την επισκεπτόταν και της απεκάλυπτε συνέχεια για το πρόσωπό του, για την δραστηριότητά του, για τα μαρτύρια του, που δεν θα τα αναφέρω εδώ, γιατί το θέμα μας δεν είναι ο Άγιος Εφραίμ, αλλά είναι η Αγία Μητέρα Μακαρία. Αυτό ακριβώς συνέβη και στη Μυτιλήνη. Θα το ξέρετε. Η ζωή εκτάφων, πώς αποκαλύφθηκε στη Μυτιλήνη ο Άγιος Ραφαήλ. Και ένα πρόσωπο που συνδέθηκε εξίσου με τη Μυτιλήνη, αλλά και με τον Άγιο Εφραίμ, με ιδιαίτερη όμως αδυναμία στον Άγιο Εφραίμ και στη Μητέρα Μακαρία, είναι ο μεγάλος και σπουδαίος αγιογράφος και λογοτέχνης, ο Φώτης Κόντογλου. Ο Φώτης Κόντογλου, ξέρετε ότι συνδέθηκε με την μητέρα Μακαρία και την αγάπησε τόσο πολύ και τον συγκίνησε τόσο βαθιά και επηρεάστηκε τόσο πολύ από την μορφή της, από την στοργή της, από την προσευχή της, την οποία ζητούσε, που δέχτηκε άρρηκτα από την γερότησα Μακαρία. Και όταν λέω άρρηκτα, να φανταστείτε ότι σήμερα η Μονή είχε ολόκληρα τετράδια με επιστολές του Φώτη Κόντογλου προς τη μητέρα Μακαρία και της Μακαρίας αντίστοιχα προς το Φώτη Κόντογλου, τα οποία επέδωσε η γυναίκα του Μαρία Κόντογλου και η κόρη του Δέσπο Κόντογλου στη Μονή. Και τις παροτρύνω να τα εκδώσουν, γιατί η σχέση μας συνεχίστηκε. Πρέπει να πω επίσης ότι η γυναίκα του Φώτη Κόντογλου, η Μαρία, όταν αρρώστησε από καρκίνο το 1965 ο Φώτης Κόντογλου και τον παρακαλούσε θερμά να την κάνει καλά, και η μητέρα είχε, όταν νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση ο Φώτης Κόντογλου στον Ευαγγελισμό, τις ημέρες που ήταν πολύ κρίσιμη η υγεία, ένα βράδυ που ξενυχτούσε η γυναίκα του Μαρία στο σπίτι της κάτω από τα εικονίσματα, είδε ένα συγκλονιστικό όραμα. Είδε τον Άγιο Εφραίμ, το δίμετρο αυτό Λεβέντη Μοναχό, να κρατά στα χέρια του μία λευκή σιλουέτα, της οποίας το πρόσωπο ήταν ίδιο με αυτό του συζύγου της. Εκείνη την ώρα χτύπησε το τηλέφωνο, το σήκωσε και την ενημέρωσε ότι ήδη είχε εκπνεύσει ο Φώτης Κόντογλου στο νοσοκομείο από την ασθένεια του καρκίνου. Πρέπει να πούμε ότι εκείνος ήθελε να μεταφιαστεί εκεί για να βρίσκεται κοντά στη μητέρα αλλά και κοντά στον Άγιο. Όμως επειδή ήταν πλέον δημόσιο πρόσωπο με μεγάλη ακτινοβολία. Η κηδεία του τελέστηκε στο πρώτο κημητήριο Αθηνών και την ετέλεσε ο τότε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσόστομος Χατζησταύρου, ο δεύτερος. Εκπληρώθηκε όμως η επιθυμία του να επιστρέψουν τουλάχιστον τα οστά του στο μοναστήριο, που σήμερα υπάρχει ειδικό διαμορφωμένο ναίδριο για όσους το έχετε δει, που μέσα έχει τα οστά του και ανοίξει ξανά του. Όμως ο Φώτης Κόντογλου είναι ο πρώτος που αγιογράφησε τον Άγιο Εφραίμ. Η εικόνα που υπάρχει, παιδιά μου, με το που μπαίνουμε αριστερά, είναι μάλιστα καλυμμένη μια ωραία κορνίζα και είναι ασπρόμαυρη, γιατί την είχε κάνει με κάρβουνο ο αείμνηστος Φώτιος Κόντογλου. Αλλά και στη Μονή Παρέδωση, δεν ξέρω πόσο είναι γνωστό, τη θαυματουργή εικόνα της Αγίας Παρασκευής και απότμημα λειψάνου της Αγίας Παρασκευής θα είχε φέρει ο ίδιος κατά την καταστροφή από τις Κιδονίες, από το Αϊβαλί, την πατρίδα του, κατά την ώρα της καταστροφής θα είχε φυλαδεύσει και από την αγάπη που είχε στη μητέρα Μακαρία της τα χάρισε και φυλάσσονται σήμερα στο μοναστήρι. Η ιερότησα Μακαρία συνδέθηκε με όλους τους μεγάλους ιεροντάδες της εποχής. Είχε πνευματικό τον αείμνηστο γέροντα Φιλόθεο Ζερβάτο, το οποίο περιμένουμε την αγιοκατάταξη και κάποτε θα γίνει βέβαια. Δεν ξέρουμε πότε, ασφαλώς θα γίνει, γιατί στη συνείδηση της Εκκλησίας μας είναι Άγιος και μάλιστα μαθητής του Αγίου Νεκταρίου και σπουδαίος ομολογητής της πίστεώς μας. Συνδέθηκε άλλοτε με τον γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, τον οποίο σήμερα η Εκκλησία μας αγιοκατάταξε. Συνδέθηκε με τον Άγιο Πορφύριο, ο οποίος επισκεφτόταν το Ίδρυμα. Συνδέθηκε με τον Άγιο Ιάκωβο τον Τζαλίκη, ο οποίος αισθάνθηκε αυτή την έλξη προς την πνευματικότητα της μητέρας και πήγε στο μοναστήρι με την κάρα του Ασίου Δαβίδη να τη γνωρίσει. Η μητέρα Μακαρία το 1980, ενώ είχε ιδρύσει ακόμη και δημοτικό σχολείο για να πεθάνουν μαθαίνουν κοριτσάκια γράμματα στη μεταπολεμική Αθήνα, που είχε τόσο πολλά ορφανά αλλά και παιδιά εγκαταλελειμμένα, έδωσε μεγάλη βοήθεια, μεγάλη στήριξη, μεγάλη συμπαράσταση. Να σκεφτείτε ότι ο μεγάλος υμνογράφος της Εκκλησίας του Χριστού, ο Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης, όσοι γνωρίζετε και έχετε ακούσει γι' αυτό, πολλά χρόνια πριν από την αγιοκατάταξη του Αγίου Εφραίμ, είχε δεχθεί το αίτημά της να φτιάξει την ακολουθία του Αγίου. Επειδή τον γνώρισε τον Γεράσιμο Μικραγιαννανίτη, τον πατέρα Γεράσιμο Μικραγιαννανίτη, ξέρω πόσο αυστηρός ήταν σε επιλογές των προσώπων που του πρότειναν να γράψει ακολουθία. Και αν δεν είχε ο ίδιος πληροφορίες πέρα από τα διάφορα ιστορικά που του παρέπεμπαν των Αγίων που παρακαλούσε να συγγράψει το δίδους, δεν προχωρούσε. Όταν έλαβε όμως την παράκληση αυτή τη μητέρα Μακαρία, με θεία χάρη φωτίστηκε και συνέγραψε πλήρη ασματική ακολουθία, ενώ την αγιοκατάταξη του Αγίου ούτε η μητέρα δεν την πρόλαβε. Καταλαβαίνετε πόσα χρόνια πιο μπροστά είχε πιστεί ο Άγιος γέροντας αυτός, ο Γεράσιμος ο Μικραγιαννανίτης, για τη χάρη του Αγίου Εφραίμ, αλλά και για το πρόσωπο της μητέρας Μακαρίας που συνιστούσε την αγιοκατάταξη αυτή. Μη σας φαίνεται περίεργο, πρέπει να σας πω ότι μέχρι το 1999 που ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος με την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος υπό την Προεδρία του δεν είχαν πιστεί ότι είναι Άγιος, γιατί ο Άγιος εμφανιζόταν στους απλούς ανθρώπους και έκανε θαύματα, αλλά στους μεγάλους και εννοώ στους κληρικούς και μάλιστα στους υψηλόβαθμους δεν εμφανιζόταν. Ο Άγιος ξέρει, γιατί δεν θα το πω εγώ. και δυσπιστούσαν. Είναι αλήθεια ή μήπως είναι από υπερβολικό ζήλο όλα όσα λέει η Μακαρία. Ξέρουμε βέβαια ότι ο Άγιος Εφραίμ ξέσπασε μία τεράστια ακτινοβολία, η λέξη ξέσπασε, το λέω για να καταλάβετε πόσο έντονη ήταν αυτή η ακτινοβολία της χάριτος των θαυμάτων που επιτελούσε και επιτελεί και πίστησαν πλέον οι πάντες. Το 1999, στην αρχή του χρόνου, λίγους μήνες πριν κοιμηθεί, η Αγία Γερόντισσα Μακαρία πήρε τη χαρά της αποφάσεως της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και του Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου ότι πλέον τελείωσε αυτή η αγωνία, πρόκειται για μεγάλο Άγιο και πρότεινε πλέον με την υπογραφή του Χριστόδουλου η Εκκλησία της Ελλάδος στο Οικουμενικό Πατριαρχείο την Αγιοκατάταξη του Αγίου Εφραίμου. Και ο Άγιος Γέροντας Γεράσιμος με Μετραγιανανίτης κολουθία την είχε γράψει 20 χρόνια μπροστά. Υπήρχε ακόμη μεγάλη επιφύλαξη. Πρέπει να πούμε αυτό που ενδιαφέρει ιδιαίτερα εκτός από τα βιογραφικά που σας διηγήθηκαν ότι η μητέρα Μακαρία ήταν η μητέρα των πολεμένων. Όταν ήταν καλά, γιατί ήταν φυλάσσεμη, καθόταν ώρες ατελείωτες, ακόμη και βαθιά μέσα στη νύχτα, σε μία απέραντη σειρά ανθρώπων που περίμενε υπομενωτικά να τη δει, να ζητήσει τη συμβουλή της, να διηγηθεί ο καθένας στο σταυρό του, το πρόβλημά του, την αρρώστια του και να παρακαλέσει την προσευχή της. Οποιοσδήποτε άλλος θα κουραζόταν, εκείνη δεν κουραζόταν να ακούει τον ανθρώπινο πόνο και είχε και ένα κουτάκι όπου μέσα είχε λείψανο του Αγίου και σταύρωνε. Και πολλές φορές πήγαιναν καρκινοπαθείς οι οποίοι δεν είχαν καταλήξει πού είναι ο καρκίνος, σε ποιο σημείο του σώματος. Και η μητέρα με τη χάρη που είχε έβρισκε το σημείο που είχε γεννηθεί το νεόπλασμα, το καρκινικό, η καρκινική αιστεία και το σταύρωνε και μετά από εξετάσεις το ανακάλυπταν και έβλεπαν πως η χάρη της είχε αυτή τη μεγάλη διόραση. Πήγαινε στον Άγιο, τον παρακαλούσε. Και ξέρετε γιατί τον παρακαλούσε, για να δώσει μια απάντηση. Κυρίως στους καρκινοπαθείς, τους οποίους ιδιαίτερα συμπονούσε, αν θα γίνουν καλά ή όχι. Σπάνια έβλεπε το κεφάλι του Αγίου Εφραίμ να γυρίζει από την άλλη πλευρά, που ήταν μια αρνητική απάντηση, σαν να της έλεγε «Δεν θα γίνει αυτό που ζητάς, γερόντισσα», αλλά ζήτησε από τον βασανισμένο άνθρωπο να κάνει υπομονή γιατί δεν μπορώ να αλλάξω το θέλημα του Θεού. Είχε δηλαδή προφητικά με πλάγιο τρόπο πει σε αρκετούς ότι δεν γίνεται παιδί μου, αλλά ο Θεός θα σου δώσει υπομονή για να ολοκληρώσεις τη δοκιμασία σου και να πετάξει η ψυχή σου, να φτερουγήσει από τον μάτιο του το κόσμο στο βασίλειο του Θεού, αλλά και σε πάρα πολλούς την προσευχή της στη θερμή να θεραπεύσει την ανίατη ασθένεια και γι' αυτό ακριβώς το λόγο γνωρίζετε ότι κυκλοφόρησαν πάνω από 20 τόμητα, νομίζω 22 είναι. Και να σκεφτείτε ότι η κυρία Χατζη Ιωάννου, η φιλόλογος, η οποία είναι μεγάλη γυναίκα τώρα, τα παίρνει τα θαύματα, αντιπροσωπευτικά γράφει κάποια, γιατί είναι πάρα πολλά που μοιάζουν και χρειάζεται να υπάρχει ένα ενδιαφέρον για τις βοήθειες και τα σημεία που επιτελεί ο Άγιος Εφραίμ. Δεν θέλω να αναφερθώ στον Άγιο Εφραίμ, γιατί δεν μας φτάσει ούτε το πρωί. Θέλω να ολοκληρώσω λέγοντας ότι η Αγία Γερόντισσα Μακαρία είχε στηρίξει, είχε θεραπεύσει είχε αφυπνήσει από τον πνευματικό θάνατο και από την πορωμένη συνείδηση εκατοντάδες ανθρώπους. Και φυσικά πολλές φορές κρυβόταν η ίδια πίσω από τα θαύματα του Αγίου Εφραίμ. Όχι ότι ο Άγιος Εφραίμ δεν έκανε τα θαύματα, αλλά ποιος ήταν ικανός να πιέσει τον Άγιο Εφραίμ για να κάνει το θαύμα. Εκεί ήταν το μυστικό, κρυβόταν το μυστικό, γιατί όταν ζούσε η μητέρα, τον πίεζε τον Άγιο Εφραίμ, τον μόνο από τον εκβίαζε πολλές φορές για να ενδώσει και να επιτελέσει το θαύμα. Επίσης κάτι άλλο συμβαίνει στον Άγιο Εφραίμ, το ξέρετε, το λέω ειδικά, εμφανιζόταν πολλές φορές σε ανθρώπους που ούτε τον ήξεραν, ούτε τον είχαν ακούσει, ούτε είχαν υπόψη τους για τη θαυματουργία του. Και πήγαιναν στη μητέρα και της έλεγαν την περιπέτειά τους και η μητέρα ήξερε ότι εκείνη είχε προσευχηθεί, γιατί στο είχαν ζητήσει άλλοι για αυτούς τους ανθρώπους, τους περισσότερους εξ αυτών που γνώρισαν τον Άγιο Εφραίμ με τη δική της παρέμβαση. Τη μητέρα την έλυσα μέχρι το 1999, γιατί ο τελευταίος πνευματικός της αδελφότητας ήταν ο πατήρ Αμανίας Πουστέλης, και επειδή εγώ ήμουν παιδί του πατρός Αμανία, αφού είχε και εκείνος προβλήματα με την υγεία του και τα μάτια του, 3-4 χρόνια πριν κοιμηθεί η μητέρα, αποφάσισε να με κάνει πνευματικό εκεί της Μονής και της αδελφότητας. Τότε τοποτηρητήσεται ένα ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογείας και Λαβρεωτικής, ο πατήρ Νικόλαος, από τον οποίο είχαμε πάρει την ευλογία. Πρέπει να πω ότι πέρασε ένα μεγάλο πειρασμό στη ζωή της, στο τέλος της ζωής της, που τον αντιμετώπισε με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη, συγχωρητικότητα, ανεξυπαγία, και δεν αγανάκτησε και δεν θύμωσε και δεν παροργήθηκε, αλλά το σήκωσε κυριολεκτικά, όπως λέει μέσα το Ευαγγέλιο, ευλογώντας τους εχθρούς και τους καταρρωμένους αυτοί, λέει το Ευαγγέλιο. Εάν, λέει, κάνετε αυτό που κάνει η αμαρτωλή άνθρωποι, δηλαδή ανταποδίδετε κι εσείς τα ίδια και αγαπάτε μόνο όσους σας αγαπούν, δεν διαφέρετε από τους άθεους. Εσείς, λέει, πρέπει να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να συγχωρείτε τους εχθρούς σας και αν μπορείτε να κάνετε καλό στους εχθρούς σας. Αυτό συνέβαινε και επανειφέρθηκε στο πρόσωπο της μητέρας Μακαρίας. Το είδα, το έζησα και το άκουσα. Δεν έχει νόημα να αναφέρω περισσότερες λεπτομέρειες. Άλλωστε και η μητέρα κοιμήθηκε και ο κληρικός που την εδίωξε κοιμήθηκε και αυτός ο καημένος. Το 1996, 3 χρόνια πριν κοιμηθεί η μητέρα, ήμουν πρωτοσύγκελος τότε στη Λιβαδιά, με παίρνει ένα μεσημέρι, τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, δεν μπορώ να το προσδιορίσω γιατί ψάχνω τα ημερολόγια της εποχής και δεν τα έχω βρει, θα το βρω όμως για να δω την ημερομηνία της συγκεκριμένη. Και μου λέει, μπορείτε να φύγετε, μου λέει, το μεσημέρι κατά τις 3 στο μοναστήρι. Λέω, συμβαίνει κάτι? Όχι, μου λέει, αλλά θα ήθελα, μου λέει, να έρθείτε εδώ, να σας δω. Να έρθω, μητέρα. Είχε και τόσο κοντά από τη Λιβαδιά να ξεκινήσεις, μέσα στον καύσο βαθμό μου είχε πάρα πολύ ζέστη, για να βρεθείς 3 ώρα στην Μονή του Αγίου Εφραίμ, στο όρος του Ναμών. Πράγματι, πήγα κανένα τέταρτο πριν το προκαθορισμένο ραντεβού, μπήκα μέσα, είδα την πόρτα, ήταν μισάνοιχτη, που λέει, ξέρετε, νοσηλεύεται πολύ σοβαρά αυτές τις ημέρες η γνωστή ηθοποιός, η Αλίκη. Ποια Αλίκη? Η Βουγιουκλάκη. Τι λέτε? Και με παρακάλεσε ο αδερφός της να δεχτούμε αυτή την ώρα για να μην δει ο κόσμος, να μην την αναγνωρίσει. Και γιατί θελήσατε, μητέρα? Γιατί καλό θα ήταν, λέει, και εσείς ένας ιερέας, ένας λειτουργός εδώ, εκτός από μένα, για να την υποδεχθεί. Πράγματι, σε λίγο άνοιξε η πόρτα και μπήκε υποβασταζόμενη από τον κατασάρκα αδελφό της και από κάποιο άλλο πρόσωπο η εθνική μας αλήκη το 1996, καμιά εικοσαριά μέρες, ένα μήνα πριν τελειώσει. Τελείωσε νομίζω τέλος Ιουλίου του 1996, δεν θυμάμαι συγκεκριμένη ημερομηνία. Νοσηλευμένη στο ιατρικό κέντρο, είχε πληροφορηθεί όχι μόνο για τον Άγιο Εφραίμ, όπως μας είπε, το άκουσα με τα αυτιά μου, αλλά και για τη στοργή και την αγάπη και την αποδοχή της μητέρας Μακαρίας, και την θεώρησε το κατάλληλο πρόσωπο που θα μπορούσε να ανοίξει την ψυχή της. Και πράγματι, με το που μπήκε μέσα, αγκάλιασε την μητέρα, αποσύρθηκαν κάπου μόνες τους για αρκετή ώρα και μετά, αφού άνοιξε η πόρτα, έβαλε και εμένα μέσα, είπα δύο λόγια εγώ για τον Άγιο, ώσπου την οδήγησαν οι άνθρωποι που τη συντρόφευαν, τη συνόδευαν, υποβασταζόμενη την μακαριστή αλήκη, στη Λάρνακα του Αγίου να προσκυνήσει και όπου έφυγε. Πρέπει να σας πω ότι η μητέρα έκλαιγε με λυγμούς. Τη ρώτησα και μου είπε, μου απήντησε ότι η αλήθεια έφυγε με μετάνοια και με πίστη για τον άλλο κόσμο. Έφυγε δηλαδή από το μοναστήρι έχοντας μετάνοια και πίστη στο Χριστό και στην άλλη ζωή. Μετά από 20 μέρες, 25 μέρες το πολύ, ανακοινώθηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι κινήθηκε στο ιατρικό κέντρο η εθνική μας ηθοποιός, η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Η μητέρα Μακαρία, θέλω να πω, ότι ήταν ο άνθρωπος στον οποίο εξαγορεύθηκε τα βάρη της ψυχής της και ζήτησε η αείμνηστη αυτή ηθοποιός, ο καλλιτέχνης, στήριξη και βοήθεια για να αντιμετωπίσει το μυστήριο του θανάτου. Το είχα δώσει αυτό μπροστά από λίγα χρόνια και το είχα γράψει και μάλιστα κάποιες συγμένες εκκλησιαστικές με είχε πάρει ο αδερφός της, ο οποίος τότε ζούσε, δεν ξέρω αν ζει, και με ευχαρίστησε. Σας ευχαριστώ πολύ, μου λέει, Πάτερ, γιατί αυτό είναι ένα σπυρί λιβάνι στον τάφο της μακαριστής αδελφής μου. Το 1999 η γερόντισσα αρρώστησε. Πρέπει να σας πω ότι εκτός από όλους τους Αγίους που προανέφερα, τον Άγιο Μινά, τον Άγιο Σπυρίδωνα που τον είχε δει και της είχε μάλιστα υποδείξει και όνομα Φαλάβη, δεν είπα πολλές λεπτομέρειες, είχε στενή σχέση με τον Άγιο Γεώργιο, τον Μεγαλομάρτυρα, τον Τροπεοφόρο, τον Άγιο σας Πατριώτη. Λοιπόν, μας είχε αποκαλύψει ότι εμένα θα έρθει ο Γιώργης να με πάρει. Και είχαμε καταλάβει από χρόνια πολλά ότι ο Άγιος Γεώργιος, ο Τροπεοφόρος, θα της έρθει την ημέρα του για να την ξεκουράσει, μπάρει για την άλλη ζωή του μονάχου. Και κάθε χρόνο τον πλησίαζε η μέρα του Αγίου Γεωργίου, 23 Απριλίου, η δεύτερη μέρα του Πάσχα, μάλλον, πηγαίναμε όλοι όσοι είχαμε συνδεθεί στενά με τη μητέρα, γιατί φοβόμαστε μήπως συμβεί κάτι έκτακτο, γιατί επαναλαμβάνω ήταν φυλάστηνοι και φίλοι. Όμως περνούσαν τα χρόνια και το Αγίου Γεωργίου μητέρα δεν έφευγε. Και λέγαμε, για να δεις μήπως είναι και πλάνη αυτό, γιατί μας είχε αποκαλύψει ότι ο Άγιος Γεώργιος της το είχε πει. Ως που ήρθε το 1999, που η μητέρα ήταν πλέον 88 ετών και που ήδη είχε ασθενήσει από την ασθένεια, την ευλογητή ασθένεια που άνοιξε την πόρτα για τον Παράδεισο σε χιλιάδες αναλύθμιτους ανθρώπους, όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, καρκίνος του λεφαδένης. Η ασθένεια δεν ήταν ορατή, αλλά λόγω της μεγάλης της ηλικίας δεν μπορούσε να υποστεί χειρουργείο. Δούλευε μέσα στους λεφαδένες, της είχε δημιουργήσει εσωτερικές πληγές, εσωτερικές αιμορραγίες, είχε αβάσταχτους πόνους είχε στο τέλος κατάκληση, ώσπου το Πάσχα του 1999, ήμαρα το απόγευμα του Πάσχα, οδηγήθηκε στο νοσοκομείο. Η μητέρα μου, όλους αυτούς τους ανθρώπους που είχε ευεργετήσει, θες δεν το είπα στην εκπομπή γιατί δεν χρειαζόταν να το πω τόσο δημόσια, είχε τη δυνατότητα να μπει στο ιατρικό κέντρο, όχι πληρώνοντας, αλλά της χάρισε αυτή τη δυνατότητα της νοσηλείας στο νοσοκομείο αυτό. Η ίδια βέβαια δεν γνώριζε και πολλά, γιατί ήταν σε τραγική κατάσταση. Τη βάλαν λοιπόν οι υποτακτικές της στο νοσοκομείο αυτό, σε ένα δωμάτιο μόνη της. Με τις υποτακτικές της γύρω-γύρω, εγώ την είχα επισκεφθεί στο κελάκι της λίγο πριν εισαχθεί στο νοσοκομείο, γιατί είχα υποχρεώσεις λειτουργικές στη Λιβαδιά, στη Θήβα. Ήμουνα πρωτοσύγκυρος και ήμουν κοντά στο Μακαριώτα, τότε ήταν Μητροπολίτης. Νομίζω ότι ο Πατελιώνιος πέρασε εκείνη την εποχή από τη Βιωτία, Θηβών και Λεβαδίας. Και μετά του Πάσχα πάλι δεν μπορούσα να πάω, γιατί σε λίγες ημέρες ήταν το Αγίου Γεωργίου που γιορτάζει η μισή Βιωτία. Έχει τόσους αγιώνιες και μοναστήρια και ενορίες και προσκυνήματα. Με πάρα πολύ μεγάλη καρτερία και δοξάζοντας το όνομα του Θεού και εξάλλοντας συνεχώς αναστάσιμα θρειά τροπάρια, συνήθως έλεγε «Ανέστη η ζωή των απάντων» του τρίτου ήχου. Το θυμάμαι δηλαδή και πριν εισαχθεί στο νοσοκομείο. Η μητέρα, χωρίς να γονίσει, χωρίς να αφήσει έστω και σύσπαση πόνου να γραφτεί πάνω στο πρόσωπό της, η μητέρα Μακαρία, παρέδωσε τελικά ανήμερα στις 23 Απριλίου, την ημέρα του Αγίου Γεωργίου, τη μαρτυρική ψυχή της στο Θεό. Συγκλονιστικό σημείο, το οποίο κατέγραψα στο τμήμα, τρίτο τμήμα του έκτου ορόφου του ιατρικού κέντρου, ότι αμέσως μετά την επιδημία της πλημμύρισε ο χώρος από εγωδία και οι προϊσταμένοι του ναού, του τμήματος αυτού, συγκέντρωσε τις υπογραφές της μαρτυρίας αυτής για να μείνει στεκμήριο και απόδειξη της αγιότητός της. Και έχουμε αυτή τη μαρτυρία από τους γιατρούς και τους νοσηλευτές της 23ης Απριλίου, ανήμερα του Αγίου Γεωργίου του 1969, πιστοποιούν ότι πλημμύρισε το δωμάτιο και ο διάδρομος από άρρητη ευωδία ευθύς μετά την νοσιακή κίνηση της μητέρας Μακαρίας. Αυτή είναι η Αγία Γερόντισσα Μακαρία και γνωρίζετε όλοι ότι εκτός από τη Λάρνακα οι πιστοί θα μπουν μέσα από το παραπόρτι, θα προσκυνήσουν τον τάφο της και να ζητήσουν την αισθητεία της στο Θεό. Είναι βέβαια τόσο εμπλεκόμενη η σχέση της με τον Άγιο Φρέντ που αυτήν επέλεξε και ο Θεός μετά από 550 χρόνια, όταν μέσα στη γη χωμένα τα Ιερά Λείψανα, αλλά και ο Άγιος προσωπικά σε αυτήν να αποκαλύψει την ιδιότητά του, που κανείς δεν μπορεί να ξεχωρίσει ποια θαύματα είναι συγκεκριμένα από την ενέργεια του Αγίου και ποια θαύματα είναι ξεχωριστά από την Αγία Μητέρα Μακαρία. Όλοι πάντως γνωρίζουν ότι έχει βρει παρησία στο Θεό και μακάρι η Εκκλησία μας με τις ενέργειες του τοπικού Μητροπολίτη να ενεργήσει για το Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπως αγιοκατάταξε όλους αυτούς τους οποίους σήμερα τιμούμε, να αγιοκατατάξει και τη μνήμη της Οσίας Μητέρας Μακαρίας. Να προσεύχεστε σε αυτήν, να ζητάτε τη βοήθειά της και να δέεστε, γιατί είχε μεγάλη συμπόνια για τον πόνο και τα δράματα και τα διέξοδα του σημερινού εσταυρωμένου Έλληνα, του σημερινού δυστυχισμένου ανθρώπου. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα το Θεοφιλέστατο για τα όσα συγκλονιστικά μας είπε για την ερώτηση Μακαρία και στους περισσότερους άγνωστα. Να ζητήσουμε και εμείς πρεσβείες και την ευχή της και νομίζω ότι όταν γίνεται λόγος για έναν Άγιο άνθρωπο, ο Άγιος εκείνη την ώρα έρχεται και περιπολεύει, κυκλοφορεί στο χώρο εκείνο. Οπότε σίγουρα η ιερότητα Μακαρία κάπου εδώ πέρα βρίσκεται και βλέπει και χαίρεται. Και χαίρεται που τόσοι άνθρωποι ήρθαν να ακούσουν λόγο Θεού και να ακούσουν για το γεγονός της Αγιότητος, το οποίο είναι και μια απόδειξη ότι η Εκκλησία δεν έπαψε να υπάρχει και μολονότι πολεμάται ιδιαίτερα στις μέρες μας, παρόλα αυτά κάνει το έργο της που είναι να αγιοποιεί, θα λέγαμε, τους ανθρώπους. Είναι ένα εργαστήριο αγιότητος. Τώρα, με την ευχή του Θεοφιλεστάτου, να περάσουμε προς τα έξω, να τραγουδήσουμε ρωμαϊκά και αναστάσουμε τους πόνους. Τους πόνους που έχουμε από εδώ και 100 χρόνια. Από το 1922-2022, από τα 100 χρόνια της μικρασιατικής καταστροφής και θα μας πει και δύο λόγια ο Θεοφιλέστατος για να ξεκινήσουμε την όμορφη αυτή προσπάθεια των παιδιών μας έξω. Να είστε καλά, την ευχή της Οσίας να έχουμε, την ευχή σας και ο Θεοφιλέστατος.
2: Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία.
3: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3. Πεμπτουσία.

Κύριε, εισάκουσον στο σεφτίσμα, ενώξα τη δεησή με τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει στη κρίση μετά το δούλου σου. Ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεβίωξον εκτρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γη την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασε με πεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράφθη η καρδία μου. Εμνίστην ημερών αρχαίων, εμελέτσε εν πάσου της έλης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασε απροσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδροσή. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσον με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστόν ποιησό με το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλθησα. Γνώρισό με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσου μου, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου, δυσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγεί στην γη ευθεία. Έλεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε θλίψιο στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρέψει στους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου θλίψει στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου.

Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήρωμαι από τις ανομίες μου και τις αμαρτίες μου καθάρισόν. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύμων ο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσει τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκρίνες θέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθη και εν αμαρτίες ετήσεσαι με ημίτεχο. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάφησα στάδελα και τα ακρίβεια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόβο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγκαλίαση και ευπροσύνη. Αγκαλιάσου με οστέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία με εξάλληψον. Καρδία καθαρά χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε αν το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανένεις απ' εμού. Απόδος με την αγκαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου. Ρίσε με εξ εμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου και η δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου ανακαιβεί την ένεσή σου. Ότι ήθελες αστησίαν εδώ κάτω, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συνετριμένο. Καρδία συνετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ου και εξοδενός. Αγάπητο Κύριε τη ευδοκία τη Ιών και οικοδομηθεί το τα δίκη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη σία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώνοντα. Τότε ανήσου είναι ο θυσιαστήριό σου μόσχου.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστες αμαρτίες ημών, Δέσποτας συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών, ένεκε το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών την επιούσιον δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφούμε τους φιλέτες ημών, και εμείς εν έχεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

Αλλά επίβλεψε ο γεννήνωσες πλαθνός και λύτρωσε εμάς εν τα εχθρόν ημών. Σίγαρη Θεός ημών και εμείς λαός σου, πάντες εργαχειρών σου.

Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράμου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, η σημερινή μας εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στη σύναξη των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων. Στον συναξαριστή του Αγίου Νικοδήμου, του Αγιορείτου, διαβάζουμε: «Ο μακαριότατος Δαβίδ από το Άγιον Πνεύμα ενηχούμενος, τρανώς εδογμάτισεν ότι η Αγία Τριάς είναι των όλων δημιουργός, ούτω λέγον. Το λόγο Κυρίου οι ουρανίες στερεώθησαν και το πνεύματι του στόματος αυτού πάσα η δύναμις αυτών. Αυτή είναι η προάναρχος αρχή, η εντρισή προσώπης μία θεώτης, η πάντων βασιλεύουσα, η οποία εφιλοξενήθη επί της γης εις την δρύν του Μαυρή από τον προπάτορα Αβραάμ, χωρίς να αφήσει τα ουράνια. Επρομήνιε δε την φιλοξενίαν ταύτην, την διασαρκώς του Θεού λόγω επιφάνειαν και του σήμερον εορταζομένους Αγίους Αποστόλους. Επειδή και είπεν στον Αβραάμ, και ευλογηθήσον δε εντός σπέρματί σου πάντα τα έθνη της γης, και πάλιν, και βασιλείς εξού εξελεύσονται. Ο γάρ Αβραάμ εγέννησε τον Ισαάκ, ο δε Ισαάκ εγέννησε τον Ιακώβ, ο δε Ιακώβ εγέννησε τους 12 πατριάρχας, και βλέπε, ο ακροατά, πώς είναι σύμφωνα με τη Νέα Διαθήκη τα της παλαιάς παραδείγματα. Η γάρ ανώτερο 12 πατριάρχε προεικόνιζον τους σημερινούς 12 Αποστόλους, αλλά και τα 12 κοδόνια όπου ηχολογούσαν όταν ιεράτευεν εν τη σκηνή ο αρχιερεύς Ααρών, και αυτά λέγω τους 12 τούτους Αποστόλους εδήλουν. Αυτοί γαρίχησαν και εκήρυξαν εις όλην την οικουμένη τους αρκοθέντος Χριστού την επιδημίαν και το Ευαγγέλιο. Δια τούτο και ο Οσιέ επροφήτευσε ότι 12 δρίες θέλουν να ακολουθήσουν εις τον επιγείς φανέντα Θεόν, το οποίον έγινε και εμπράκτος. Και πολλά δε άλλα της παλαιάς γραφής επροεικόνησαν τους ιερούς τούτους Αποστόλους. Επειδή δε διάπειρον αγαθότητα και έλεος εκένωσε την εαυτού δόξαν ο Υιός και Λόγος του Θεού και προσέλαβε την ανθρωπίνην φύσην και εθέωσεν αυτήν, δια τούτο θέλω να δείξει τρανωτέραν την εις ημάς αυτού αγαθότητα, εδιάλεξε τους ευτελείς 12 μαθητάς του και επίσεν αυτούς Αποστόλους και Αυτόπτας της ειδικής του οικονομίας. Και αφού εμοίρασεν εις αυτούς το Άγιον Πνεύμα εν είδη πυρήνων γλωσσών, τους απέστειλεν εις όλην την Ιφίλιον, δια να θεολογούν το της Τριάδος μυστήριον και τη Θείαν οικονομίαν, και δια να ευαγγελίζουν πάντα τα έθνη και να βαπτίζουν αυτά εις το όνομα της Αγίας Τριάδος. Όθεν διαμέσου αυτών εφωτίστη όλη η κτήσης και την Ορθόδοξον επλούτησε πίστην, ευσεβώς την Αγία Τριάδα λατρεύουσα και τον ένα της Αγίας Τριάδος ομολογούσα Θεόν ομού και άνθρωπον, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Τούτους λοιπόν τους 12 ιερούς Αποστόλους χρεωστούμεν όλοι οι χριστιανοί να τιμώμεν και να γεραίρωμεν ως φωστήρας του κόσμου και κήρυκας της ευσεβίας και ως καθαιρέτας της πλάνης. Πρέπει δε να εξεύρωμεν, γράφει ο Νικόδημος ο Αγιορείτης, ότι οι πανέφημοι Απόστολοι, τόσον οι 12 όσον και οι κατώτεροι από αυτούς 70, τους οποίους ο Κύριος Αποστόλους ανέδειξε, μαζί με τα 7 μυροφόρους και πιστάς γυναίκας, αυτοί λέγω όλοι 120 νόντες των αριθμών, ως αναφέρουσιν επράξεις των Αποστόλων, δεν εβάπτισαν με το δια ύδατος βάπτισμα, καθότι αυτός ο Κύριος υπεσχέθη εις αυτούς ότι έχουν να βαπτιστούν εν πνεύματι Αγίου. Ιωάννης γαρφησίν εβάπτισεν ύδατη, ημείς δε βαπτιστήσεστε εν πνεύματι Αγίου. Και καθότι όταν εκατέβει το πνεύμα το Άγιον εις όλους τους ανωτέρω κατά την ημέραν της Πεντηκοστής, εγέμωσεν αυτούς από τας χάριτάς του, καθώς και ο προφήτης Ιωήλ επροφήτευσεν, όθεν δεν εχρειάστησαν ύστερον άλλο βάπτισμα.
1: Το δοξαστικό του εσπερινού της εορτής της συνάξεως των 12 Αποστόλων θα ακούσουμε από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Κωνσταντίνο Πρίγκο.

Στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής, αφιερωμένη στη σύναξη των 12 Αγίων Αποστόλων, θα ακουστεί μάθημα μέγιστο εκ του μαθηματαρίου, μέλος του Μανουήλ Χρυσάφου, τελευταίου λαμπαδαρίου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Τίτλος του μαθήματος «Μακάριόν σε το γλυκίτα τον στόμα Χριστού του Θεού, τονισμένο σε ήχο τέταρτο Άγια Παπαδικό». Η ηχογράφηση προέρχεται από την έκδοση μαθηματάριων ή τη ανθολογία των μεγίστων μαθημάτων πάσης της εκκλησιαστικής ενιαυσίου ακολουθίας, ακριβής μετατύπωσης της Πατριαρχικής εκδόσεως του 1851, Αθήνα 2017, σε επιμέλεια του πρωτοψάλτη και φιλολόγου Κωνσταντίνου Σκαρμούτσου. Από τον συνοδευτικό τόμο της έκδοσης αντλούμε τμήματα του μουσικολογικού μελετήματος του αεμνίστου καθηγητή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Αθανασίου Βουρλή σχετικά με τη σύνθεση. Ο ύμνος του μαθήματος «Μακάρι όνσε το γλυκίτα τον στόμα» προέρχεται από την ακολουθία του όρθρου της 29ης Ιουνίου. Πρόκειται για το πρώτο τροπάριο της τρίτης οδής του πρώτου κανόνα στον Απόστολο Πέτρο, τον οποίο έγραψε ο μέγας μελωδός και μελοποιός Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ο ίδιος συνέθεσε και δεύτερο κανόνα για την ίδια ημέρα προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου, δεδομένου ότι η Εκκλησία μας του συνεορτάζει ως πρωτοκορυφαίους Αποστόλους του Χριστού την 29η Ιουνίου. Το κείμενο του ύμνου έχει ως ακολούθως «Μακάρι όνσε το γλυκίτα τον στόμα Χριστού του Θεού και ταμείον ασφαλές της Βασιλείας ανέδειξε, διό ανυμνούμεν σε Πέτρε Απόστολε». Από εσωτερική μαρτυρία του τρίτου τόμου της Πανδέκτης του 1851, συνεχίζει ο Αθανάσιος Βουρλής, μαθαίνουμε ότι συνθέτης του μαθήματος «Μακάρι όνσε το γλυκίτα τον στόμα Χριστού του Θεού» είναι ο παλαιός Μανουήλ Χρυσάφης, ο λαμπαδάριος της του Θεού Σοφίας, κατά τους χρόνους της αλώσεως της Κωνσταντινούπολεως. Το μάθημα ανήκει στα καθαυτό μαθήματα επειδή εμπεριέχει υμνολογικό και όχι βιβλικό κείμενο, το οποίο έγραψε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και αναφέρεται στον Απόστολο Πέτρο, αλλά και σε όλους τους Αποστόλους. Η εν λόγω κατηγορία μαθημάτων θεωρείται κορυφαία μορφή καλοφωνίας. Ο ύμνος του μαθήματος στηρίζεται στις διηγήσεις των Ιερών Ευαγγελιστών, στις οποίες περιγράφονται περιστατικά και διάλογοι που έγιναν μεταξύ του Κυρίου και του Πέτρου. Το μάθημα εμπεριέχει τα βασικά χαρακτηριστικά μορφολογικά στοιχεία της έννοιας του μαθήματος, που είναι πρώτον η καλοφωνία του μέλους, δεύτερον οι παρεμβολές ενηχημάτων προσαρμοσμένων στις διάφορες συλλαβές του κειμένου, τρίτον η επαναλήψη συλλαβών, λέξεων και φράσεων, τέταρτον η ένταξη κρατήματος διτής μάλιστα μορφής, νενανισμός, τερερισμός, και πέμπτον η επανάληψη της τελευταίας προτάσεως του ύμνου μετά το κράτημα, με την χαρακτηριστική καταληκτική θέση του ήχου Άγια. Το μάθημα ανήκει στον απλό, αλλά εμπλουτισμένο με ποικίλα ηχήματα και κράτημα τύπο κατά την ταξινόμηση Στάθη. Δεν παρεβάλλονται δηλαδή στο κείμενο πολλά κρατήματα. Η όλη δε μελωδική του καλοφωνική ανάπτυξη είναι αρχαιοπρεπής, μεγαλοπρεπής, λόγω του δεσποτικού ήθους του Άγια και συντηρητική ως προς τις μουσικές δυσκολίες και τις φωνητικές εκτάσεις του. Ας ακούσουμε όμως τώρα τον πρωτοψάλτη Χρήστο Παπαχρήστου στο μέγιστο μάθημα «Μακάρι όνσε το γλυκίτα τον στόμα Χριστού του Θεού» σε ήχο τέταρτο παπαδικό Άγια και μέλος Μανουήλ του Χρυσάφου, λαμπαδαρίου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας.

0: Θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή αφιερωμένη στην εορτή της Συνάξεως των 12 Αποστόλων με ένα απόσπασμα από τον παρακλητικό κανόνα. Ψάλουν πατέρες της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος, Σπαρμού Ολύμπου. Ήταν η εκπομπή Λόγος και Μέλος που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας η Λίνα Φονταρά.
1: Απόστολοι

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Θα ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
5: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
6: Γέροντα, ευλογείτε.
7: Κύριε.
6: Είμαστε στη δεύτερη ευχή και στο σημείο όπου αναφέρεται ότι ο άνδρας θα εγκαταλείψει τους γονείς του και θα αφοσιωθεί στη γυναίκα του. Πείτε μας λίγο τι γίνεται με τη σύζυγο και τη μητέρα της. Αλλάζει αυτή η σχέση μετά το γάμο λόγω της γυναικείας φύσης της?
7: Σίγουρα δεν αλλάζει τίποτα, αλλά τοποθετούνται τα πράγματα σε μια νέα βάση. Ασφαλώς ο σύζυγος και η σύζυγος έχουν καινούργια αναφορά τώρα πλέον, όχι απέναντι στους γονείς τους, αλλά απέναντι στη σύζυγία τους. Ο ένας κοιτάζει τι αναπαύει τον άλλο. Έχει αναφορά ο σύζυγος στη σύζυγο και η σύζυγος στο σύζυγό της.
6: Αλλά όμως γιατί είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή ότι αναφέρει για τον άνδρα, είπατε εσείς ότι και αυτό είναι λόγω της γυναικείας φύσης της γυναίκας.
7: Ναι. Επειδή φαίνεται ότι είναι πιο δύσκολο η θυγάτηρη, η κόρη να αρνηθεί τους γονείς της. Διότι υπάρχουν και πρακτικοί λόγοι που χρειάζονται την βοήθειά τους. Όπως και σήμερα βλέπουμε στις οικογένειες. Αλλά φαίνεται ότι εκ της πλευράς του ανδρός η επέμβαση είναι πιο οδυνηρή παρά από την πλευρά της γυναίκας.
6: Υπάρχει διαφορά στο πώς θα αντιμετωπίσει η σύζυγος την μητέρα της από το πώς θα αντιμετωπίσει ο σύζυγος?
7: Υπάρχει διαφορά. Στην πράξη βλέπουμε ότι διαφορετικό άνδρας αντιμετωπίζει την πεθερά του και διαφορετικά η γυναίκα αντιμετωπίζει την πεθερά της.
6: Μιλήσαμε περί της προσκολήσεως του ανδρός με τη μάνα και τον πατέρα, αλλά εδώ δεν αναφέρθηκε τίποτε για τους φίλους, που πολλές φορές οι φίλοι είναι, και οι γνωστοί βέβαια, είναι η αιτία να διαλυθεί ένας γάμος.
7: Βέβαια, μπορεί να συμβεί και αυτό. Αλλά εάν για τους γονείς που υπάρχει και εντολή του Θεού να τους τιμούμε και να τους αγαπούμε, επιβάλλεται να τους εγκαταλείψουμε, όχι βέβαια άσπλαχνα και χωρίς φροντίδα, αλλά με όλη μας την αγάπη για να προσκοληθεί προς τη γυναίκα αυτού. Πόσο μάλλον για τους φίλους. Δεν χωράει τίποτα ανάμεσα στον άνδρα και στη γυναίκα. Γίνονται σάρκα μία, γίνονται ένας άνθρωπος. Δεν μπορεί να χωρέσει τίποτα άλλο.
6: Τώρα είπατε ότι αυτή η αδιάκριτη φιλελεύθερη σχέση με γονείς και φίλους μέσα στο ανδρόγυνο μπορεί να φτάσει να αλλάξει το γάμο από γάμο σε συνεταιρισμό. Μπορείτε λίγο να μας το εξηγήσετε αυτό?
7: Εάν αρχίσει ο καθένας να κοιτάζει τους φίλους του και τους γνωστούς του και τους οικείους του, τότε αρχίζουν τα πράγματα να δυσκολεύουν και γίνεται ρήγμα μεταξύ της σχέσης της συζυγίας. Και αυτό είναι κάτι που είναι πολύ δύσκολο, διότι δεν βοηθά την ένωση του άντρα και της γυναίκας.
6: Αναφέρεται συχνά για την κατάσταση εδώ στη Λεμεσό. Θυμάμαι λέγατε 1000 γάμοι, 500 διαζύγια. Αντικαταπτρίζεται αυτό στην κοινωνία?
7: Ασφαλώς τα διαζύγια δεν είναι κάτι που είναι απλώς ένα γεγονός και τελείωσε, αλλά έχει συνέπειες και συνέπειες κυρίως βρίσκονται στα παιδιά. Και τα παιδιά τραυματίζονται, πληγώνονται, θλίβονται και όλα αυτά βγαίνουν στην επόμενη τους ζωή.
6: Μπορεί όμως, Γέροντα, η Εκκλησία, μια Μητρόπολη, να αντιμετωπίσει, να διαχειριστεί, δηλαδή να βελτιώσει μια επιπόλαιη κοινωνία λόγω αυτού?
7: Ο σκοπός δεν είναι να διορθώσουμε την κοινωνία, να διορθώσουμε τους εαυτούς μας και να σώσουμε τον άνθρωπο με το Ευαγγέλιο του Χριστού μας. Να μάθουν οι άνθρωποι να κάνουν υπομονή, να αγαπάνε ένας τον άλλο, να βλέπουν με αγάπη ο ένας τις δυσκολίες του άλλου και έτσι να προχωρούν στη ζωή τους.
6: Θέλετε να προχωρήσουμε με την ευχή?
7: Λοιπόν, λέει εδώ: «Και ούς ο Θεός συνέζεψε, άνθρωπος μη χωριζέτω. Και αυτούς τους οποίους ο Θεός ένωσε, άνθρωπος, κανένας άνθρωπος να μη χωρίσει». Είναι αυτό το οποίο λέει και η Γραφή, ότι αυτός ο γάμος είναι αποτέλεσμα της ευλογίας του Θεού. Ο Θεός συζευνεί τους ανθρώπους αυτούς εις μια γάμο κοινωνία και κανένας άνθρωπος να μην μπαίνει μέσα στο ανδρόγυνο και να γίνεται αιτία να χωρίσει το ανδρόγυνο αυτό.
6: Πολύ συχνά λέτε ότι ο γάμος είναι μέσα στην πρόνοια του Θεού. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε αυτό?
7: Αυτό το λέει ξεκάθαρα. Ούς ο Θεός συνέζευσε. Άρα ο Θεός είναι αυτός ο οποίος ευλογεί τη συζυγία. Και όταν είναι έργο του Θεού, δεν πρέπει ο άνθρωπος να το χαλάει. Και αν ο Θεός είναι παρόν, τότε σημαίνει ο Θεός προνοεί τον γάμο και ευλογεί τον γάμο και ευλογεί τον αγώνα των ανθρώπων μέσα στον γάμο.
6: Και πότε η Εκκλησία συγκαταβαίνει στην απόφαση να χωρίσει το ζευγάρι, Γέροντα?
7: Εάν φτάσει στο απροχώρητο και δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό, η Εκκλησία εκ των δύο κακών προτιμά το μη χειρότερο.
6: Τώρα βλέπαμε τους παλαιότερους, οι οποίοι προσπαθούσαν να κάνουν υπομονή, το χτύπη πολλές φορές, πολύ υπομονή στους πειρασμούς και στις δυσκολίες για να σώσουν όμως το γάμο τους. Γιατί εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε υπομονή από τη μία και από την άλλη, νομίζω θέλουμε να, όχι απλώς να κατεβούμε από το Σταυρό, να πηδήξουμε γρήγορα από το Σταυρό που έχουμε.
7: Έτσι μάθαμε, να είμαστε άνθρωποι που δεν μας αρέσει η δυσκολία και η θλίψη και η στενοχωρία. Μάθαμε και από τον τρόπο που μεγαλώσαμε και το πνεύμα της εποχής μας είναι τέτοιο και η μακράν του Θεού ζωή μας είναι τέτοια. Δεν μας αρέσει η φιλοπονία, έχουμε τη φυγοπονία. Φεύγουμε τον κόβο και τον πόνο, αλλά η χάρη του Θεού κρύβεται στη φιλοπονία. Και η χάρη έρχεται εκεί που ο άνθρωπος θυσιάζει τον εαυτό του για την αγάπη του Θεού και του αδερφού του.
6: Σε τέτοιες περιπτώσεις ακούμε πολλές φορές το «έτσι μου αρέσει» ή «έτσι είμαι εγώ».
7: Αυτό πού είναι το καταστροφικό. Αυτό είναι ιδιοτέλεια. Ιδιωτελής αγάπη και αφιλαυτία ακράτητος. Αν ο άνθρωπος δηλαδή επιδιώκει το «εμένα αυτό μου αρέσει και εγώ αυτό θέλω και εγώ έτσι με αναπαύει», δεν μπορεί να ζήσει μέσα στο γάμο, θα διαλυθεί το γάμος.
6: Αυτό όμως δεν έχει να κάνει καμιά φορά και με την υπερβολική κόπωση ή είναι μόνο παρεξήγηση της έννοιας της ελευθερίας μέσα στο γάμο?
7: Και η κόπωση υπερβολική δεν είναι καλός σύμβουλος σε τίποτα στον άνθρωπο. Δηλαδή κάθε πράγμα που είναι υπερβολή ή είναι έλλειψη ή υπερβολή είναι κακός σύμβουλος. Και η υπερκόπωση είναι ένας πολύ κακός σύμβουλος για τη σχέση του ανθρώπου και με τον Θεό και με τον εαυτό του και με τους γύρω του ανθρώπους και στη συζυγία του.
6: Και πώς διορθώνεται αυτό το «έτσι μου αρέσει», Γέροντα?
7: Να καταλάβουμε ότι εμένα δεν ισχύει αυτό το «έτσι μου αρέσει». Δεν μπορώ να ζήσω μαζί με άλλο άνθρωπο. Πουθενά. Ούτε στην οικογένειά μου, ούτε στο σπίτι μου, ούτε στην δουλειά μου, ούτε στις φιλίες μου. Ο άνθρωπος ο οποίος ζητά μόνο τα του εαυτού του δεν μπορεί να κοινωνήσει με αγάπη με κανέναν άλλον άνθρωπο.
6: Αυτό βέβαια είναι προς τον άνθρωπο τον ίδιο που το λέει το «έτσι μου αρέσει». Ο άλλος άνθρωπος πώς θα αντιμετωπίσει αυτό? Τι πρέπει να πει δηλαδή, ξέρω εγώ, η γυναίκα στον άντρα ή ο άντρας στη γυναίκα?
7: Καλά, εάν ο άλλος άνθρωπος έχει μια πνευματική εργασία περισσότερη, θα κάνουμε υπομονή, αλλά δεν βοηθά αυτή η σχέση. Δεν βοηθά αυτή η στάση ζωής.
6: Τώρα πάνω σε αυτό, λέτε συχνά ότι ο ταπεινός είναι προσεκτικός και ο υπερήφανος απρόσεκτος, γιατί νομίζει ότι δεν τρέχει τίποτε όταν αρχίζουν αυτά τα «έτσι μ' αρέσει» κτλ. Μπορείτε λίγο να μιλήσετε περί ταπεινότητας και περηφάνειας σε σχέση με την προσοχή μέσα στο γάμο?
7: Ο ταπεινός άνθρωπος ζητά τα του εταίρου, ζητά να αναπαύσει των αδερφών του και προσπαθεί να ανακαλύψει τι αναπαύει των αδερφών του για να το κάνει και αυτός και να το χαροποιήσει. Και του αρέσει να αναπαύσει τον άλλον άνθρωπο. Αυτό του αρέσει. Γιατί βρήκε τη χάρη του Θεού, βρήκε τη γλυκύτητα της αγάπης. Η αγάπη αναπαύεται και χαίρεται και ολοκληρώνεται όταν προσφέρει στον άλλον άνθρωπο χαρά και ειρήνη και αγάπη. Αυτό είναι η ολοκλήρωση της αγάπης.
6: Αυτό όμως, γίνοντα όλο, πάλι γυρίζουμε στους παλαιότερους, όλη αυτή την κατάσταση τη θεωρούσαν αμαρτία, το να χωρίσουν δηλαδή. Σήμερα μόνο αμαρτία δεν θεωρείται. Τι άλλαξε?
7: Άλλαξε η νοοτροπία των ανθρώπων. Που οι άνθρωποι ήξεραν ότι αυτό το οποίο κάνουν έχει μια βαρύτητα ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων και είχαν μια μεγάλη ευλάβεια στο μυστήριο του γάμου τους. Και σήμερα οι άνθρωποι δεν υπολογίζουν ότι έχουν μια ευθύνη μπροστά στον κόσμο, στην κοινωνία, στον εαυτό τους και πάνω απ' όλα στον Θεό Πατέρα τους και στην Εκκλησία.
6: Οι παλαιότεροι όμως πώς είχαν αυτή την ευθύνη?
7: Οι παλαιότεροι ήταν άνθρωποι πιο ευλαβείς, πιο ευσεβείς, πιο κοντά στον Θεό και ήταν άνθρωποι που σέβονταν. Αλλά και μάθαινα και από το σπίτι τους να σέβονται και να είναι άνθρωποι οι οποίοι ευλαβούντο την πράξη της Εκκλησίας, το μυστήριο του γάμου τους και ήταν άνθρωποι φιλόπονοι, αγαπούσαν τη φιλοπονία. Και η ζωή τους ήταν τέτοια, ήταν μαθημένοι από μικρά παιδιά να εργάζονται, να κοπιάζουν, να θυσιάζει ο ένας το δικό του για χάρη του άλλου. Ήταν πολύτεχνες οικογένειες, ζούσαν μαζί με πολλά παιδιά, πολλά αδέρφια και μάθαιναν οι άνθρωποι.
6: Τώρα είπατε, κρατώ αυτή τη φράση, ευλαβούνται το μυστήριο του γάμου. Σκέφτομαι ότι, σας έχω ακούσει να το λέτε, ότι κατά τη διάρκεια του γάμου όταν το ζευγάρι χλεβάζει το μυστήριο, την ακολουθία, είστε σίγουρος ότι θα τους δείτε μετά στο γραφείο διαζυγίων?
7: Θέλετε κατά κανόνα συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, εάν δούμε ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν βιώνουν το γεγονός του γάμου τους ως ευλογία Θεού και ως μια ευθύνη απέναντι στον άλλον άνθρωπο, ότι να λαμβάνουν ένα έργο μεγάλο και μια ευθύνη ενώπιον Θεού και ανθρώπων και χλεβάζουν το μυστήριο του γάμου, που συμβαίνει δυστυχώς μερικές φορές, αυτός ο γάμος δυστυχώς δεν στερεώνεται, κατά κανόνα βέβαια.
6: Μπορεί το ζευγάρι να μην πάρει διαζύγιο, αλλά να ζει σαν χωρισμένοι?
7: Μπορεί. Υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις που κάποια ανδρόγυνα ζουν σαν χωρισμένοι, αλλά δεν παίρνουν τυπικά διαζύγιο για πολλούς και διάφορους λόγους. Μέχρι και οικονομικούς λόγους ακόμα επικαλούνται, μέχρι και λόγους κοινωνικούς, μέχρι και λόγους για τα παιδιά να μεγαλώσουν, τα παιδιά κτλ.
6: Ναι, αλλά τι είναι πιο ωφέλιμο τελικά, να μένουν χωρισμένοι, να ζουν χωρισμένοι χωρίς διαζύγιο?
7: Μπρος κρεμός και πίσω ρέμα. Είναι και τα δύο δύσκολα. Να βρούμε την καλή οδό, να ζούμε μαζί και ως ανδρόγυνο. Γιατί να ζούμε χωρισμένοι και μαζί και το ένα και το άλλο να είναι δύσκολα πράγματα? Να κάνουμε τη ζωή μας ευλογημένη και εύκολη.
6: Τώρα, έχουμε και περιπτώσεις όταν δυσκολευτεί το ζευγάρι να πάρει χαμπάρι ότι πραγματικά κάτι συμβαίνει. Δηλαδή, αυτή η δυσκολία γίνεται μια συνήθεια. Βλέπουμε ότι μπαίνουμε στη μέση οι γονείς του ενός ή του αλλού και ουσιαστικά τι κάνουν? Πάνε να σώσουν την κόρη τους ή τον κανακάρι τους. Τι γίνεται εκεί?
7: Εάν οι γονείς μπαίνουν με σκοπό να σώσουν το παιδί το δικό τους, αυτό είναι λάθος. Εάν επεμβαίνουν με αγάπη και με διάκριση για να σώσουν το γάμο των παιδιών τους, αυτό μπορεί να είναι ωφέλιμο. Αλλά χρειάζεται πολύ διάκριση, πολύ σοφία και πολύ, ας πούμε, απάθεια. Δηλαδή να μην πάρουν το μέρος του παιδιού τους, έστω και αν έχει δίκαιο, να δώσουν μια βαρύτητα στο άλλο μέρος της υγείας για να καταλάβει και ο άλλος ότι δεν το κάνουν γιατί θέλουν να υπερασπίσουν το δικό τους, τη δική τους πλευρά, αλλά το γάμο, την οικογένεια, τα παιδιά.
6: Έχετε δει τις περιπτώσεις, Γέροντα?
7: Έχουμε δει, βέβαια. Δυστυχώς ή ευτυχώς, έχουμε δει.
6: Τώρα, σε ένα χωρισμό, συνήθως φταίνε και οι δύο? Δηλαδή, πάντοτε δεν είναι ο ένας θύμα?
7: Δεν μπορώ να πω ότι πάντοτε είναι ο ένας θύμα. Καμιά φορά έχουν και οι δύο την ευθύνη. Αλλά για να γίνει ωφέλεια, πρέπει να καταλάβει ο καθένας τι φταίει ο ίδιος. Εάν αρχίσουμε, φταίει εσύ αυτό και φταίει ο άλλος το άλλο, δεν θα γίνει ωφέλεια. Πρέπει ο καθένας να πει ότι τι φταίω εγώ. Εγώ που φταίω, εγώ τι μπορώ να διορθώσω. Να αρχίσω από τον εαυτό μας και έτσι διορθώνουμε ένα μέρος του γάμου μας.
6: Μπορεί, έχετε δει περιπτώσεις, συσσαγωγικά λέω, το θύμα να είναι και ο ηθικός αυτούργος? Και μου το έχει καταλάβει.
7: Μα τότε δεν θα είναι θύμα. Αν είναι ηθικός αυτούργος, είναι και θήτης. Μπορεί να νομίζει ότι αυτό είναι το θύμα.
8: Δεν το έχει καταλάβει.
7: Αλλά τελικά υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι επιφανίζονται σαν θύματα είναι και οι αιτίες.
6: Όλο αυτό, βέβαια, Γερουντά, άρχισε από μια πολύ μεγάλη αγάπη, ας το πούμε. Έτσι ο άλλος παντρεύεται. Δηλαδή, υπήρχε ένα
7: σέβασμο. Μια μεγάλη αγάπη, αλλά αγάπη η οποία στηρίζεται στην ιδιοτέλεια, στον εγωισμό.
6: Και γι' αυτό φτάνεις στο τέλος να βλέπεις έναν, τον βλέπει ένας τον άλλον θηρίο.
7: Διότι όταν θέλεις το δικό σου και ζητάς τα του εαυτού σου και ζητάς αυτό που σου αρέσει εσένα και αυτό που σου αρέσει εσένα σε γεμίζει, τότε δεν θα μπορέσεις να συνεχίσεις τη ζωή σου με άλλον άνθρωπο. Κάποια στιγμή θα φανεί το ρήγμα.
6: Θέλω να μας πείτε λίγο για αυτό που, για αυτή την φράση σας, ότι τα μάτια μας άλλαξαν. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό?
7: Άλλαξαν τα μάτια μας με την έννοια ότι αλλάξαμε εμείς με τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Τα πράγματα είναι πάντοτε τα ίδια. Οι άνθρωποι είναι ίδιοι, τα γεγονότα είναι τα ίδια. Αλλά εμείς αλλάζουμε. Εμείς βλέπουμε διαφορετικά τα μάτια. Όπως λέει και στην πτώση του Αδάμ και της Εύας, διενύχθησαν αυτόν οι οφθαλμοί. Δεν άνοιξαν τα μάτια τους. Ήταν ανοιχτά τα μάτια τους και προηγούμενος, αλλά είδαν το κακό. Είδαν τη γνώση του κακού, η λαβαγνώση του κακού. Και μετά έγιναν πονηροί.
6: Θέλετε να μας πείτε λίγο τη σχέση του ζευγαριού με το πνευματικό όταν αρχίζει όλη αυτή η φουρτούνα?
7: Εάν έχουν κοινό πνευματικό, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, τα παιδιά που άρχιζαν τη ζωή τους μέσα στο γάμο, να έχουν κοινό πνευματικό. Ο κοινός πνευματικός προλαμβάνει. Προλαμβάνει τις πτώσεις, προλαμβάνει τα ρήγματα, προλαμβάνει τα τραύματα. Και αν τον ακούν, τότε κατά κανόνα θα περάσουν ευκολότερα τις δυσκολίες τους.
6: Όταν δεν τον ακούν όμως?
7: Αν δεν τον ακούν, θα πληρώσουν το βάρος της απαρακοής τους.
6: Μετά όμως, έχω ακούσει και περιπτώσεις, θα την πληρώνει πνευματικός.
7: Συμβαίνει και αυτό, διότι δεν θέλουμε να λάβουμε καθένας τις ευθύνες μας. Πάντα φταίει κάποιος άλλος. Ποτέ δεν φταίω εγώ. Φταίει ο άλλος, ο πνευματικός, ο σύζυγος, οι γονείς του, οι φίλοι. Φταίνουν οι άλλοι όλοι εκτός από εμάς.
6: Τώρα γίνοντας εσείς είστε πνευματικός, δεν στεναχωριέστε εσείς μετά, όχι με το να διαλυθεί μόνο το μυστήριο, το γάμος, το ότι να θεωρούν ότι φταίτε κιόλας?
7: Αυτό δεν με πολύ ενοχλεί εμένα προσωπικά, ότι φταίω. Εντάξει, φταίω. Μακάρι να ήμουν άγιος και να μην έφταιγα. Αλλά κυρίως θλιβόμαστε για τους ίδιους τους ανθρώπους, διότι διαλύουν το σπίτι τους, διαλύουν την οικογένειά τους και για τα παιδιά τους.
6: Τώρα στα παιδιά, πείτε μας λίγο, όταν υπάρχουν παιδιά στην οικογένεια, πώς πρέπει να γίνει διαχείριση όλης της κατάστασης?
7: Ενός κακού δοθέντος μοίρια έπονται. Πολλά μπορούν να ξεφυτρώσουν τραύματα και θλίψεις και δυσκολίες. Εντάξει, οι γονείς προσπαθούν να το κάνουν κατά κανόνα, κατά τον καλύτερο τρόπο, αλλά όπως και να γίνει, το τραύμα είναι τραύμα.
6: Μας λέτε ότι όταν κάνει υπομονή ο άνθρωπος, εδώ βλέπω υπάρχει μεγάλη παραξήγηση ενός της δυσκολίας του γάμου, ο Θεός τον ευλογεί. Τι σημαίνει να κάνει υπομονή με την έννοια, μερικοί λένε να κάνω υπομονή δηλαδή να μείνω άπραγος και να περιμένω να με βοήθησει ο Θεός?
7: Όχι, υπομονή είναι μέγιστον έργο, δεν είναι απραξία. Είναι να κάνεις εσύ ό,τι μπορείς για να βοηθήσεις τον αδελφό σου και να μην απελπίζεσαι και να τα παρατάς και να αφήνεις τα πράγματα στη μέση. Αλλά να ελπίζεις στον Θεό ότι ο Θεός θα βοηθήσει. Και να μην το κάνεις δηλαδή με ένα πνεύμα ότι είσαι το θύμα και κάνεις υπομονή, αλλά ότι ο αδερφός σου είναι ο σύζυγός σου και οφείλεις να ζήσεις για την δική του αγάπη, για τη δική του ανάπαυση. Και με χαρά να το κάνεις. Και η υπομονή είναι έργο τέλειων εχέτων, όπως λέει ο Ιάκωβος.
6: Τώρα λέει κάποιος, νιώθω ότι είμαι πάνω στο σταυρό, με έχει σταυρώσει η γυναίκα μου. Πάνω στο σταυρό, λέτε, θέλει ο άνθρωπος ένα ποτήρι νερό, όχι όταν είναι τα πράγματα με λιγάλα. Αν νιώθει ο άντρας ή η γυναίκα, τέλος πάντων, το ένα έχει σταυρώσει τον άλλον, πώς είναι δυνατόν να περιμένει να του φέρει ένα ποτήρι νερό?
7: Μα από τη στιγμή που αισθάνεται ότι τον σταύρωσε ο άλλος, τότε είναι όλα χαμένα πλέον. Βλέπεις τον άλλο σαν σταυρωτή σου, σαν νέρονα, σαν ένα δίμιο. Πώς θα τον δεις στον αδερφό σου, αν τον βλέπεις σαν δίμιό σου? Δεν μπορεί να περιμένει τίποτα πλέον.
6: Άρα είναι ο τρόπος που βλέπεις τον άλλον για να αντιμετωπίσει και αυτό.
7: Ο τρόπος είναι λάθος. Πρέπει να βλέπουμε τον εαυτό μας αιτία του δυστυχήματος. Δηλαδή να λέμε ότι και εγώ φταίω για να φτάσει ο γάμος μου εδώ που έφτασε. Και άρα πρέπει να διορθώσω και εγώ τον εαυτό μου. Όχι μόνο ο άλλος άνθρωπος, αλλά και εγώ να διορθώσω.

0: Διότι οποιαδήποτε άλλη μέθοδος δεν αποφέρει καρπούς ειρηνικούς και καλούς για την πορεία του γάμου του. Εάν δεν ταπεινωθούμε, δεν θα έχουμε συζυγία καλή. Θα σταθεί η συζυγία μας πάνω στην δική μας ταπείνωση.
1: Ναι, αλλά η ταπείνωση είπαμε ότι είναι μια πνευματική κατάσταση, είναι μια αρετή. Ναι. Αυτός που δεν είναι κοντά στην Εκκλησία, θα το πω έτσι πώς το καταλαβαίνω, φτάνει να έχει καλοσύνη για να τα καταλάβει όλα αυτά.
0: Ας καταλάβει και κατά το ανθρώπινο, τουλάχιστον κατά την ανθρώπινη λογική. Δεν καταλαβαίνει ότι όταν αγαπά τον άλλον άνθρωπο, πρέπει να θυσιάζεται από αγάπη και χαρά για τον άλλο. Είναι λογικό, το βλέπει στην πράξη, δεν μπορεί να το καταλάβει.
1: Άρα δεν τον εμποδίζει το γεγονός, γιατί αυτό είναι ένα άλοθη, γι' αυτό το κάνω την ερώτηση. Δεν τον εμποδίζει το γεγονός ότι δεν έχει καμία σχέση με την Εκκλησία να χειριστεί μια κατάσταση τέτοια.
0: Η ανθρώπινη κοινή λογική μας δείχνει εκ των αποτελεσμάτων και το επιχείρημα από το οποίο κάνουμε. Εάν το εφαρμόσει, θα δει ότι αυτό θα πετύχει.
1: Γιατί και εδώ υπάρχει παρεξήγηση κυρίως από τους ανθρώπους που είναι στην Εκκλησία. Όταν βλέπουν μια τέτοια κατάσταση σε ένα φιλικό ζευγάρι, λες, είδες τι πάθανε. Δεν ήταν και στην Εκκλησία να βοηθηθούν, δεν είχαν μυαλό.
0: Εντάξει, σίγουρα η Εκκλησία βοηθά ακόμα περισσότερο. Αλλά δεν είναι μόνο η Εκκλησία που βοηθά, είναι και η κοινή λογική. Εάν η λογική μας είναι σταθερή και υγιής, είναι αρκετή και η λογική από μόνη της να μας βοηθήσει σε κάποια πράγματα.
1: Γέροντα, οι παλιοί λέγανε. Μου είχε κάνει εντύπωση μια ομιλία που το άκουσα από εσάς. Δεν σκότωσα, δεν έκλεψα, δεν χώρισα.
0: Ναι.
1: Εμείς, δηλαδή, βάζανε όπως είπαμε πριν το χωρισμό σαν μια μεγάλη αμαρτία, εν πάση περιπτώσει. Σήμερα ο χωρισμός είναι δικαίωμα. Μπορείτε να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό.
0: Πολλά πράγματα μπορεί να θεωρούνται δικαίωμα στον άνθρωπο, αλλά δεν είναι δικαίωμα το οποίο είναι ευλογημένο, διότι φέρει καρπούς ολέσχριους. Και πρέπει να σκεφτόμαστε πάντοτε και τον άλλον άνθρωπο που πληγώνουμε με το χωρισμό μας και τα παιδιά μας. Δεν είναι μια απλή απόφαση που αφορά μόνο εμένα και κανέναν άλλο. Αφορά και πολλούς άλλους και κυρίως τα παιδιά μας. Αλλά και τον άλλον άνθρωπο, διότι συνήθως ο ένας αποφασίζει να χωρίσει, ο ένας είναι που κάνει τα διαβήματα. Δεν είναι πολύ σπάνια να και δυο ή λιγότερο σύνηθες. Αλλά τα παιδιά είναι αυτά τα οποία πληρώνουν την ύφη του, όπως λέμε, του υπόθεση.
1: Πάντως, τώρα είπατε κάτι πολύ σημαντικό και δεν ξέρω αν θέλετε να μιλήσετε λίγο γι' αυτό. Είπατε δικαίωμα, αλλά μπορεί να μην είναι ευλογημένο. Τελικά, δηλαδή, τι είναι ευλογημένο δικαίωμα? Φοβάμαι τη λέξη δικαίωμα, δηλαδή, εμένα μου πάει προς την άρνηση.
0: Λέμε στην Εκκλησία, ευλογητός η Κύριε, διδαξώ με τα δικαιώματά σου. Έχει και ο Θεός δικαιώματα. Τι είναι τα δικαιώματα του Θεού? Είναι αυτά τα οποία μας δίδει σαν εντολές για το δικό μας καλό. Και τα δικαιώματά μας είναι για να δικαιώνονται οι αδερφοί μας και να είναι για το καλό των αδερφών μας, για το καλό της οικογένειας μας. Αυτά είναι τα δικαιώματά μας. Δεν είναι εγωιστικά, δεν είναι ατομικιστικά.
1: Θέλετε να προχωρήσουμε με στην ευχή?
0: Λέει λοιπόν στη συνέχεια ευχή. Αυτός και νυν δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, κατάπεψουν τη χάρη σου την επουράνιον επί τους δούλους του τούτους, και λέει τα ονόματά τους. Και δώστε παιδί σκητάφτη εν πάση που τα γίνει το ανδρή. Και τον δούλο σου τούτον είναι σκεφαλήν της γυναικός, όπως βιώσεις κατά το θέλημά σου. Και λέει στην απόδοση τα νέα ελληνικά. Και εσύ τώρα δέσποτα που είσαι ο Θεός και βασιλεύς μας, στείλε τη χάρη στην ουράνιο πάνω στους δούλους του αυτούς. Και δώσε στην δούλη σου αυτή ώστε να δοθεί εξ ολοκτήρου στον άντρα της και ο δούλος σου αυτός να έχει πολύ σύνεση ώστε να είναι για την γυναίκα κεφαλή. Την κατευθύνει ορθά και κατά αυτόν τον τρόπο να ζήσει σύμφωνα με το Πανάγιο σου θέλημα. Μιλά για την ωραία σχέση του ανδρός και της γυναικός, που λέει να υποταγεί η γυναίκα στον άντρα, όχι δουλικά, αλλά με αγαπητικά, να δοθεί ολόκληρη η γυναίκα στον άντρα, όπως και ο άντρας να δοθεί στη γυναίκα. Και να δώσει στο σύζυγο ή σύζυγος την αίσθηση ότι του εδόθηκε εξ ολοκλήρου, ψυχήτη και σώματι, και ο σύζυγος να δώσει την αίσθηση στη γυναίκα του ότι και αυτός σε δόθηκε εξ ολοκλήρου και είναι προστάτης της και φροντιστής της και κηδεμόνας της.
1: Και εδώ παρεξηγούνται αυτές οι λέξεις, υποταγή και κεφαλή. Και θέλω να ρωτήσω, ο σύγχρονος άνθρωπος, τα σύγχρονα ζευγάρια σήμερα, αυτό το να υποταχθεί η γυναίκα στον άνδρα και ο άνδρας να είναι η κεφαλή της γυναικός, που το παρεξηγούνε, είναι θέμα επιπολαιότητας?
0: Το θέμα είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτή η υποταγή. Δεν σημαίνει να υποτιμήσω την προσωπικότητά μου, αλλά να δοθώ εξ ολοκλήρου με όλη μου την αγάπη στον αδερφό μου. Όταν

0: αγαπώ τον άλλο. Του δίνω με ολόκληρος. Και η χαρά μου είναι να του δοθώ και να με απολαύσει εξ ολοκλήρου. Και η γυναίκα δίδεται στον άντρα, αλλά και ο άντρας δίδεται στη γυναίκα. Και ο καθένας παίρνει αυτό το οποίο παίρνει σαν φυσικό ιδίωμα. Ο άντρας γίνεται σκέπη και παρηγορία και ασφάλεια στη σύζυγό του, αλλά και η σύζυγος αισθάνεται μεγάλη χαρά όταν δίδεται στον σύζυγό της. Αυτή είναι και η ολοκλήρωση της αγάπης.
1: Μπορείτε να μας συνδέσετε αυτό σε σχέση με αυτό του Αποστόλου Παύλου, ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει το σώμα του ανθρώπου, ότι τα μέλη του σώματος έχουν διαστάσεις και φιλονικίες, ενώ με την υποταγή και από την κεφαλή όμως.
0: Όπως και το σώμα μας έχει διάφορα μέλη και δεν έχουμε μέλη τίμια και μέλη άτιμα και μέλη πρωτεύοντα και δευτερεύοντα, όλα είναι τίμια και χρήσιμα. Έτσι και στην οικογένεια και στο γάμο. Όλα αποτελούν ένα σώμα, το σώμα της οικογένειάς μας. Και όπως χρειάζεται και η καρδία και οι πνεύμονες και η κεφαλή και τα πόδια και τα χέρια, έτσι και στο γάμο και στη συζυγία χρειάζονται όλοι οι άνθρωποι. Ο καθένας στον δικό του ρόλο.
1: Λέτε συχνά πάνω σε αυτό ότι, ξέρεις, στο τέλος πρέπει να αναπαύει ο ένας τον άλλον. Τι σημαίνει να αναπαύει ο ένας τον άλλον? Καταρχήν είναι στο DNA του να καταλάβει, να έχει την αντίληψη ότι πρέπει να αναπαύσει στην προσωπικότητά του, εννοώ.
0: Η αγάπη αυτό έχει ως ιδίωμα, να αναπαύσει τον αδερφό σου. Χαίρεσαι όταν αναπαύει τον αδερφό σου, όταν αγαπάς τον άλλον άνθρωπο και του κάνεις ένα δώρο. Χαίρεσαι όταν του κάνεις το δώρο, ανεξάρτητα τι δώρο είναι. Και εσύ χαίρεσαι που το παίρνεις το δώρο, όχι γιατί είναι πολύτιμο ή γιατί είναι, ξέρω εγώ, ακριβό, αλλά γιατί το έκαμε άνθρωπος που σε αγαπά. Και αυτό έχει αξία. Η αγάπη έχει αξία.
1: Επειδή η αγάπη, για να τελειώσουμε γύρωντα, είναι καθαρά πνευματική έννοια και το να αναπαύεις τον άλλον είναι καθαρά πνευματική έννοια, πείτε μας παρακαλώ, όταν το κάνεις αυτό και με το ζόρι, επειδή πρέπει να το κάνεις γιατί έχεις αγάπη, σου γυρίζει πίσω?
0: Πάντοτε η αγάπη έχει καλά αποτελέσματα. Δεν έχει ποτέ κακό αποτέλεσμα. Και η αγάπη, επειδή είναι ευλογία Θεού στη ζωή μας, έστω και αν το κάνεις και με το ζόρι που λέμε, θα έχει καλό αποτέλεσμα, δεν θα έχει κακό αποτέλεσμα.
1: Ευχαριστούμε, Γέροντα.
0: Και εγώ ευχαριστώ.

«Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.

0: Μενεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Χαίρετε αγαπητοί φίλοι της Πεμπτουσίας. Είμαστε στην εκπομπή Άκου Φίλε και έχουμε μαζί μας τον αγαπητό μας πατέρα Μαρίνο Πιτσικάλη, που είναι εφημέριος στον Ιερό Ναό Παναγίας Βλαχερνών στο Κερατσίνι, στην Ιερά Μητρόπολη Νικαίας, και ταυτόχρονα είναι και χημικός, καθηγητής βιομηχανικής χημίας στο χημικό τμήμα του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σας ευχαριστούμε πολύ, Πάτερ Μαρίνε, που είστε μαζί μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά να με φιλοξενείτε στο στούντιο εδώ της Πεμπτουσίας. Είναι πραγματικά ένας φάρος και η εκπομπή αυτή, αλλά και το κανάλι αυτό το διαδικτυακό. Και πραγματικά, πιστέψτε με, έχει κάνει μεγάλη και καλή εντύπωση σε όλο τον κόσμο που ψάχνει να βρει κάτι διαφορετικό από τα κοινά τα οποία γνωρίζουμε στον χώρο της μαζικής ενημέρωσης.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να εύχεστε. Θέμα μας σήμερα είναι επιστήμη και θρησκεία. Και ποιος άλλος καταλληλότερος από κάποιον που είναι και επιστήμον και πνευματικός ταυτόχρονα, που στηρίζεται και στην επιστήμη βέβαια, αλλά και στην πίστη. Και ήθελα να ξεκινήσουμε το θέμα μας, Πάτερ, αν συμφωνείτε κι εσείς, με κάποιες διακρίσεις στο θέμα της σοφίας. Τι εννοούμε όταν λέμε κατά Θεόν σοφία, τι εννοούμε όταν λέμε κοσμική σοφία και ποια είναι τα όρια στα οποία φτάνει η σοφία της επιστήμης και η σοφία της πίστης, της θρησκείας.
1: Λοιπόν, πολύ βασικό ερώτημα και είναι η ουσία, θα λέγαμε, του θέματος αυτή η ερώτηση. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα, θα κοιτάξω να πω 2-3 πράγματα μόνο, τα οποία να στοιχειοθετήσουν τα πράγματα στη θέση τους. Λοιπόν, η κοσμική σοφία και η κατά Θεόν σοφία είναι δύο έννοιες, στις οποίες είχαν ξεχωρίσει ήδη πατέρες της Εκκλησίας εδώ και αιώνες, και ειδικά οι Καπαδόκες πατέρες, και ειδικά ο Μέγας Βασίλειος, πολλή δουλειά έχει κάνει πάνω στο θέμα αυτό, με την περίφημη Εξαήμενο. Να θυμηθούμε ότι οι πατέρες αυτοί, πέραν από τη θεολογική παιδεία, είχαν και την κοσμική παιδεία πολύ ανεπτυγμένη, οπότε μπορούσαν και αυτοί πολύ καλύτερα να ξεχωρίσουν αυτές τις δύο έννοιες, την κοσμική σοφία και την κατά Θεόν σοφία. Λοιπόν, όταν λέμε λοιπόν κοσμική σοφία, αυτό που λέμε σήμερα επιστήμη, τι εννοούμε? Εννοούμε ότι χρησιμοποιούμε τη λογική μας για να μπορέσουμε να δώσουμε απαντήσεις σε κάποια θέματα και να απαντήσουμε στο πώς γίνονται κάποια πράγματα στο χώρο που μας περιβάλλει, φυσικά ή χημικά φαινόμενα ή βιολογικά φαινόμενα. Απ' την άλλη βέβαια είναι η κατά Θεόν σοφία. Η κατά Θεόν σοφία βασίζεται σε ένα άλλο πυλώνα που λέγεται πίστη. Η πίστη ξεπερνάει τα όρια της λογικής και απαντάει στο ερώτημα ποιος και γιατί έκανε αυτά τα οποία βλέπουμε και διαπιστώνουμε με τη λογική μας. Άρα λοιπόν ο ένας χώρος είναι ο χώρος του πραγματικού, αυτό που μπορούμε να συλλάβουμε με τις αισθήσεις, αυτό που μπορούμε να μετρήσουμε με τη μεζούρα, να ζυγίσουμε το ζυγό, με τα όργανα και τις παρατηρήσεις που έχουμε, και στηρίζεται όντως στην παρατήρηση και το πείραμα και έχει εμπειρικό χαρακτήρα και μπορεί να το αποδείξεις με κάποια θεωρήματα, με κάποιες θεμελιώδεις αρχές που παραδεχόμαστε. Απ' την άλλη όμως υπάρχει η θρησκεία, υπάρχει η πίστη, υπάρχει ο άλλος χώρος, ο οποίος είναι υπερβατικός χώρος και ο οποίος δεν προσεγγίζεται με τη λογική. Και θα μου πείτε, και πολλοί το ρωτάνε αυτό, μα υπάρχει τέτοιος χώρος? Υπάρχει χώρος που μπορώ να τον συλλάβω χωρίς να χρησιμοποιήσω τις αισθήσεις μου? Ας σας πω μερικά πολύ απλά παραδείγματα για να κατανοήσουμε το θέμα αυτό. Ετοιμαζόμαστε να εορτάσουμε σε κάποιες μέρες κοντά τα Χριστούγεννα, έτσι, τη γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αιώνες πριν τη γέννηση του Χριστού, η οποία είναι ιστορικό γεγονός και δεν αμφισβητείται από κανένα, αιώνες πριν ο προφήτης Ισαΐας είχε προβλέψει τα πάντα σχετικά με την έρευση του Χριστού μας. Με τέτοια λεπτομέρεια, λες και ήταν παρόν και είχε και αυτός μια κάμερα όπως και εμείς σήμερα και κατέγραφε τα γεγονότα. Αιώνες πριν. Πώς λοιπόν μπορούσαν να αποκαλυφθούν αυτά τα πράγματα στον προφήτη Ισαΐα? Πάμε σε σύγχρονους Αγίους Εκκλησίας, τους ζήσαμε. Άγιος Παΐσιος, Άγιος Προφύριος, άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν κοσμική σοφία, γνώσεις δημοτικού σχολείου, κι όμως μπορούσαν βλέποντας έναν άνθρωπο να κάνουν το απόλυτο ψυχογράφημα, να ξέρουν τι προβλήματα αντιμετωπίζει και να δώσουν λύσεις για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα αυτά. Πώς το ξέρανε, πώς είχαν τέτοια διορατικότητα, αν δεν υπήρχε κάτι πέραν από τη λογική για να μπορέσει να τους οδηγήσει σε αυτό το θέμα? Αυτά τα πολύ απλά και μόνο για να καταλάβουμε. Άρα λοιπόν, έτσι, στη μία περίπτωση κινούμαστε με τη λογική, στην άλλη με την πίστη. Δύο διαφορετικά, αλλά και δύο πράγματα τα οποία ενώνονται. Και τελικώς δεν νομίζω ότι υπάρχει και μεγάλη διάκριση ανάμεσα στα δύο. Γιατί? Γιατί η λογική για εμάς τους χριστιανούς είναι δώρο του Θεού. Άρα λοιπόν και πίσω από την επιστήμη το Θεό βλέπουμε. Και εγώ προσωπικά ασχολούμαι με τα επιστημονικά θέματα. Σε κανένα σημείο της επιστημονικής μου απασχόλησης και έρευνας δεν βρήκα κάτι το οποίο είναι αντίθετο με την πίστη μου. Τίποτα δηλαδή από αυτά τα οποία ανακαλύπτω ή έχουν ανακαλύψει άλλοι δεν ήταν αντίθετο σε αυτά τα οποία πιστεύω.
0: Είναι αυτό που συνηθίζεται να λέγεται ότι η πίστη με την επιστήμη συμπληρώνονται και δεν αντικρούονται.
1: Βεβαίως. Στο παρελθόν υπήρχαν πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις των δύο θεμάτων. Ναι. Άλλοι που λέγανε ότι δεν υπάρχει καμία σχέση ανάμεσα στα δύο αυτά και άλλοι που λέγανε ότι παντρεύονται και άλλοι ότι μπορούν να είναι αλληλοσυμπληρώμενα. Στο παρελθόν προσπάθησε και η Εκκλησία, κυρίως η Δυτική Εκκλησία βέβαια, η Παπική, να πολεμήσουν την επιστήμη, γιατί πίστευαν, δεν είχαν σταθερή πίστη και θεωρούσαν ότι η επιστήμη μπορεί να αναιρέσει πράγματα της πίστεως. Ναι. Αποδείχθηκε λάθος. Θυμηθείτε τον Γαλιλαίο, τον Κοπέρνικο και όλους αυτούς, οι αεραεξέδες κλπ. Από την άλλη πάλι η επιστήμη φρόντισε να εκδικηθεί όταν πήρε τα ηνία και δεν είχε την εξουσία επάνω της Εκκλησίας. Θυμηθείτε του διαφωτισμού τι έγινε με τον Βολτέρ και όλους τους άλλους οι οποίοι προσπάθησαν να γκρεμίσουν τη θρησκεία και δημιούργησαν ένα πολιτισμό ο οποίος λέγεται ανθρωποκεντρικός, ενώ η Εκκλησία μας δεν οδηγείται σε ανθρωποκεντρικότητα αλλά σε θεανθρωποκεντρικότητα.
0: Η Ορθοδοξία.
1: Αμέσως η Ορθοδοξία έχει τον Κύριό μας Ιησού Χριστό θεάνθρωπο και από εκεί πηγάζουν τα πάντα.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι και στην ιστορία της Ορθοδοξίας μας δεν είχαμε διώξεις κατά των επιστημόνων, ούτε είχαμε και επιβολή μιας θρησκευτικής άποψης στην αντίληψη ορισμένων φυσικών φαινομένων με τρόπο που να δημιουργεί διωγμούς ή φόνους επιστημόνων ή εξορίες και διώξεις κάθε τύπου.
1: Ακραία περιστατικά μπορεί να είχαμε κατά διαστήματα στην ιστορία, αλλά ήταν μεμονωμένα και οφείλουν σε ανθρώπινη παρέμβαση και όχι στην Εκκλησία ως σύνολο. Η Εκκλησία η Ορθόδοξη είχε απορρίψει κατηγορηματικά την επέμβασή της στα θέματα τα επιστημονικά. Να σας θυμίσω και ένα άλλο πιο πρόσφατο γεγονός με το σωματίδιο του Higgs.
0: Ναι.
1: Το μποζόνιο το περίφημο αυτό και το οποίο είχε ονομαστεί το σωματίδιο του Θεού. Και πολλοί θορυβήθηκαν ακόμα και στην Ορθόδοξία, οι οποίοι είχαν επιφανειακή μάλλον πίστη θα έλεγα, και λέγανε μήπως τελικώς αυτό έρθει και ανατρέψει αυτά τα οποία πιστεύουμε, αυτά τα οποία μας λέει ο βιβλίος Γενέσεως περί της δημιουργίας του κόσμου. Τελικώς αποδείχθηκε ότι είναι σωστή η θεωρία αυτή. Ο επιστήμονας άθεος βέβαια που το προέβλεψε και
0: θα
1: το...
0: Θα μας την πείτε τι θεωρία αυτή γύρω στον κόσμο μας.
1: Το μποζόνιο του Higgs τι είναι, λέγανε, η βασική θεωρία για τη δημιουργία του κόσμου είναι η θεωρία της μεγάλης εκρήξεως, του Big Bang. Λοιπόν, αυτό θεωρείται ως η ασφαλέστερη θεωρία που έχουμε σήμερα για τη δημιουργία του κόσμου. Και βλέπετε πως αυτή έρχεται και δένει ακριβώς με το βιβλίο της Γενέσεως. Τι λένε, διαβάζουν στο βιβλίο της Γενέσεως, αιώνες π.Χ., περίπου 8 αιώνες π.Χ., εν αρχήν επίησε ο Θεός των ουρανών και τη γη, άρα υπήρχε αρχή. Ενώ πριν η επιστήμη έλεγε ότι δεν υπήρχε αρχή, άρα έτσι το σύμπαν προϋπήρχε με κάποιο τρόπο και ήταν χωρίς όρια, έτσι, άχρονο και άχωρο, έτσι πλέον ξέρουμε ότι υπήρχε μια αρχή. Κάποιος πάτησε ένα κουμπί. Έγινε αυτή η μεγάλη έκρηξη, συμπυκνωμένη ενέργεια, η οποία έσπασε ουσιαστικά και διαχέθηκε παντού. Το μποζόνιο του Higgs τι είναι, ένα πεδίο ενέργειας, το οποίο ουσιαστικά οδήγησε σε ελάττωση της ταχύτητας των σωματιδίων και τελικώς έδωσε μάζα στα σωματίδια αυτά. Και έτσι δημιουργήθηκε ύλη. Ένα πεδίο ενέργειας, τίποτα άλλο. Φανταστείτε ένα βάζο με μέλι, στο οποίο πέφτουν μεγάλη ταχύτητα αντικείμενα. Έτσι, λόγω του εξόδου που έχει το υλικό αυτό, καθυστερούν. Έτσι λοιπόν, ουσιαστικά το πεδίο αυτό καθυστέρησε την κίνηση σωματιδίων και ενώ σε μεγάλη ταχύτητα, να ξεπεράσουν την ταχύτητα του φωτός, η ύλη μετατρέπεται σε ενέργεια, θεωρία κλασική του Einstein, πλέον καθυστέρησαν οι ρηπές αυτές ενέργειες και τελικώς η ενέργεια αυτή μετασχηματίστηκε σε μάζα. και σιγά σιγά πλάσει και όλες τις πλανήτες. Και το σύμπαν, όπως προβλέπει και ο Ενστάιν στη γενική θεωρία σχετικότητας, διαστέλλεται. Άρα έχει όρια. Και πίσω από τα όρια αυτά τι είναι, ποιος υπάρχει, τι υπάρχει. Έτσι. Προσπαθεί η επιστήμη να δώσει απαντήσεις. Λοιπόν. Άρα λοιπόν, έτσι για την επιστήμη είναι ανοιχτό ακόμα το θέμα, για μας είναι γνωστό η απάντηση, γιατί όλα περιγράφονται στο βιβλίο της Γενέσεως. Αν δούμε εδώ και τα στάδια που περιγράφει το βιβλίο της Γενέσεως για τη δημιουργία του κόσμου, έχει αποδειχθεί πλέον και επιστημονικά ότι είναι αυτά τα οποία όντως ακολουθήθηκαν για την δημιουργία όλων των ειδών. Πρώτα η ζωή στη θάλασσα, μετά στη στεριά και τελευταίος ο άνθρωπος.
0: Μάλιστα. Ακόμη και η θεωρία της εξελίξεως, mm-hmm. που πολλές φορές είχε δημιουργήσει στο παρελθόν απορίες και φιλονικίες και προβληματισμό σε πολλούς επιστήμονες και πιστούς ανθρώπους, φαίνεται ότι μέσα από την περιγραφή της γενέσεως εν μέρη πιστοποιείται, όχι βέβαια η μετατροπή από είδος σε είδος, αλλά μέσα στα όρια του είδους η εξέλιξη.
1: Υπάρχει λεγόμενη μικροεξέλιξη, ναι. και μακροεξέλιξη. Μάλιστα. Μακροεξέλιξη είναι αυτό που είπατε τώρα, η εξέλιξη ενός είδους σε άλλο είδος. Ναι. Είδαμε ποτέ καμία μύγα να γίνει άνθρωπος?
0: Όχι.
1: Ποτέ. Λοιπόν, απλά το ίδιο είδος μπορεί να αλλάξει χαρακτηριστικά λόγω της προσαρμογής στις συνθήκες που ζει. Από εκεί και πέρα, έτσι. Έχει αποδειχθεί και υπάρχει μια εργασία στο περιοδικό Cell που θεωρείται από τα καλύτερα περιοδικά ιατρικής και βιοχημίας, έτσι, ότι το γενετικό υλικό αυτού που θεωρείται πρόγονος του ανθρώπου του Νεάντερταλ, έτσι, είναι τελείως διαφορετικό με το γενετικό υλικό του ανθρώπου. Πλέον έχουμε αποκωδικοποιήσει το γενετικό υλικό του ανθρώπου, ξέρουμε ακριβώς όλες τις αλληλουχίες των βάσεων και μπορούμε να κάνουμε σύγκριση με τους θεωρητικά προγόνους μας, όπως είχαν προτείνει διάφοροι που ασχολούνταν με τα
0: προϊστορικούς
1: χρόνους, τα ανθρωποειδή κτλ. Λοιπόν, άρα βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καμία ομοιογένεια, καμία ταύτιση του γενετικού υλικού του τότε με το υλικό το τώρα, που σημαίνει ότι είναι δύο διαφορετικά είδη. Και γι' αυτό ο χιμπατζής ήταν χιμπατζής και έμεινε χιμπατζής. Ο Θεός έπλασε άνθρωπο και έμεινε άνθρωπος. Μπορεί τα εξωτερικά χαρακτηριστικά να αλλοιώθηκαν. Άλλοι έχουν σκούρο μαύρο δέρμα, άλλοι έχουν πιο λευκό δέρμα. Άλλοι έχουν διαφορετικά κατασκευασμένα τα χέρια, άλλοι διαφορετικά. Σε άλλους τα μάτια είναι πιο σκιστά, ας το πούμε έτσι, σε άλλους είναι διαφορετικά. Άλλο χρώμα έχει ο ένας, ματιών, άλλο άλλο. Αυτά είναι χαρακτηριστικά τα οποία είναι επίκτητα και τα οποία δημιουργούνται και οδηγούν ουσιαστικά και στη διαφοροποίηση των ανθρώπων μεταξύ μας, στις ιδιαιτερότητες που έχει κάθε ένας από εμάς. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε διαφορετικό είδος και ότι ο Θεός έπλασε κάτι άλλο από τον Αδάμ και την Εύα. Άρα ουσιαστικά ό,τι λέει το βιβλίο της Γενέσεως μέχρι την τελευταία λέξη όλα πλέον έχουν επιβεβαιωθεί.
0: Θα μου επιτρέψετε να ρωτήσω για κάτι έτσι που ίσως προκαλεί εντύπωση σε όλους και σε άλλους. Πώς συνδυάζετε εσείς προσωπικά μία τόσο λαμπρή πορεία επιστημονική με μία τόσο βαθιά ενασχόληση με την πίστη και πώς συνδυάζετε την επιστήμη, την ακαδημαϊκή καριέρα με την ιεροσύνη?
1: Δεν είναι εύκολος ο συνδυασμός. Έτσι λοιπόν, ο Χριστός τι είπε στους μαθητές του, δεν σας διάλεξε. Δεν διάλεξατε εσείς εμένα, εγώ σας διάλεξα. Ούτε εμείς εξελίξατε, αλλά εγώ εξελιξάμενοι μας. Όταν λοιπόν υπάρχει μια κλίση έτσι από το Θεό, είμαστε αναγκασμένοι σε εισαγωγικά να κάνουμε υπακοή στο τέλημα του Θεού και να ακολουθήσουμε το δρόμο του. Δεν σημαίνει ότι είμαστε άξιοι για το δρόμο αυτό. Αλλά αφού υπάρχει μια κλίση, υπάρχει αυτή η επιθυμία, έτσι πρέπει εμείς αυτή την επιθυμία που έχει ο Θεός να την εφαρμόσουμε.
0: Μια κλίση που με επιτρέπετε να σας διακόψω με ήττα,
1: Βεβαίως.
0: Ένα κάλεσμα.
1: Βεβαίως, ένα κάλεσμα. Πρέπει λοιπόν σε αυτή την κλίση εμείς να κάνουμε υπακοή και να πούμε ναι, γεννηθεί το θέλημά σου. Άρα λοιπόν έτσι πήραμε την απόφαση, πήρα εγώ την απόφαση να μπω στον κλήρο. Όταν έγινα κληρικός, ήμουν τότε αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και φανταστείτε ότι προφανώς η εξαίρεση στην τελική βαθμίδα έγινε όταν ήμουν ήδη κληρικός. Άρα έπρεπε να αντιμετωπίσω, γιατί για να μπορέσει να γίνει μια εξαίρεση, θα έπρεπε να έχει το κατάλληλο επιστημονικό έργο επιπλέον από τη μία βαθμίδα στην άλλη για να μπορέσει να προχωρήσει. Προφανώς καταλαβαίνει κανείς ότι όταν υπάρχουν και εφημεριακά καθήκοντα με την έννοια της θείας λειτουργίας και τα πνευματικά της εξομολογήσεως και ό,τι άλλο μπορεί να συνεπάρχει για να βοηθήσει
0: την ενορία
1: στην οποία
0: υπηρετεί,
1: έτσι καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο χρόνος είναι απειροελάχιστο. Θυμάμαι όταν χειροτονήθηκα διάκονος στην Ιερά Μονή των Αγίων Πατέρων, στην οποία υπάγομαι κιόλας ως ιερομόναχος. Λοιπόν, την ίδια μέρα έπρεπε να φύγω από το μοναστήρι να πάω στο πανεπιστήμιο για να δώσω μία ομιλία. Ήταν τότε το έτος χημίας, 2011. Και με είχαν ορίσει να κάνω μία διάρρηξη σε εκπαιδευτικούς. Προσπάθησα να το αποφύγω βέβαια λόγω της ημέρας. Την επόμενη μέρα θα είχα τη χειροτονία εσπεσβήτευμα. Δεν γινόταν. Έπρεπε λοιπόν να πάω στο πανεπιστήμιο. Ανεβαίνω λοιπόν πάνω. Πρώτη φορά με το ράνσα. Καλά, δεν μπορούσα να πατήσω να περπατήσω τον δρόμο. Πρώτη φορά κι εγώ.
0: Η έκπληξη των φοιτητών, ναι, και των συναδέλφων.
1: Γυρίσαν όλοι με τον οποίο σα αφιθέτω, γυρίσαν και βλέπαν εμένα. Ενώ υπήρχε άλλη ομιλία εκείνη την ώρα, όλοι γυρίσαν να δουν εμένα. Λοιπόν, είναι σχήμα του αξιοθέατο. Έχει τη ώρα να κάνω την παρουσίαση. Είχαν βάλει τον υπολογιστή καλή ώρα, προσπάθησαν οι ειδικοί να τρέξουν το πρόγραμμα, δεν δούλευε τίποτα. Είχαν κολλήσει τα πάντα. Κάνανε και άνθρωποι είχαν εμπειρία στο θέμα. Λοιπόν, πήγα εγώ, πάτησα ένα κουμπί και αυτομάτως παίξανε όλα. Μείνανε όλοι, αχ. Τους λέω, είδατε, έγινα διάκονος και έκανα το πρώτο μου θαύμα. Πού να γίνει αύριο και παπάς, να δείτε τι θαύματα έχουν να γίνουν. Και κάπως έτσι λοιπόν προσπάθησα να το φέρω μαλά το πράγμα. Προσπαθώ και στο εργαστήριο που είμαι και γενικότερα στα μαθήματα να μην επιβάλλω την άποψή μου. Έχω παιδιά τα οποία εργάζονται με μένα είτε ως πτυχιακοί φοιτητές, μεταπτυχιακοί, διδακτορικά κλπ. Τα οποία μπορεί να είναι και άθεροι. Σήμερα πριν έρθω για παράδειγμα εδώ στο στούντιο, μίλαγα με ένα παιδί το οποίο μάλιστα είναι και από τους πολύ καλούς φοιτητές και λάβει μέσα Ολυμπιάδες Χημίας και μου λέει: εγώ είμαι άθεος. Και του λέω: καλά, πώς ζήτησε εμένα. Και μάλιστα με κυνήγησε, τον κυνήγησα. Λοιπόν, φαίνεται τα παιδιά ότι κάτι αναζητάνε και προσπαθούν να δώσουν λύσεις. Λοιπόν, καλώς ή κακώς, έχω και εξομολογητάριο και στο τμήμα, έτσι και συνάδελφοι εξομολογούνται και διοικητικοί υπάλληλοι και παιδιά τα οποία έρχονται, με γνωρίζουν, γνωρίζουν και έχουν εμπιστοσύνη πλέον στην εκκλησία, γιατί έχουμε άλλη σχέση πλέον προσωπική, και έρχονται και εξομολογούνται και σιγά σιγά κάποιοι όντως αλλάζουν και δρόμο, ξεκίνησαν από άλλη πορεία και κατέληξαν αλλού. Και πέραν από τα θέματα χημίας τα οποία διδάσκουμε, χωρίς να ήταν φυσικά να υπάρχει πίεση με κανέναν τρόπο, έτσι τελικώς τα παιδιά αυτά αποκτούν και μια άλλη εμπειρία, την εμπειρία της Εκκλησίας, της Ορθοδοξίας, έτσι και ζουν μια άλλη ζωή.
0: Την εμπειρία, θα μου επιτρέψετε να το πω, την εμπειρία την να γνωρίσεις κάποιον άνθρωπο που είναι στην Εκκλησία όχι για να βρει ρόλο, έχει ρόλο εκτός Εκκλησίας, αλλά είναι στην Εκκλησία για να ζήσει το σωτηριολογικό έργο του Θεού.
1: Εγώ σε καμία περίπτωση δεν θα γινόμουν κληρικός αν είχα σχέση μισθωτού με την Εκκλησία. Αυτό για μένα θεωρείται όρος και ποτέ δεν θα ακολουθούσε μια τέτοια. Όχι ότι είναι λάθος να μισθοδοτεί το κλήρος, προφανώς, γιατί κάνει τεράστιο έργο.
0: Ναι.
1: Αν δεν υπήρχε ο κλήρος, έτσι η χώρα μας θα έχει καταρρεύσει και το ελληνικό έθνος θα έχει καταρρεύσει. Η Εκκλησία κράτησε το κράτος αυτό, το έθνος το ελληνικό. Λοιπόν, αλλά εγώ δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να έχω μια τέτοια σχέση με τον κόσμο, με το λαό κτλ. Οπότε έτσι τα έφερε έτσι ο Θεός, είδατε πάντα εν σοφία επίσης και εδώ το ίδιο έγινε και ήρθε το πράγμα έτσι ώστε να μην έχω μια τέτοια σχέση. Φυσικά εκφράζω και την ευγνωμοσύνη μου και στον Συμβασμιότατο Μητροπολίτη μας, τον Άγιο Νικίας, τον κύριο Αλέξιο, που μου έδωσε τη δυνατότητα να έχω και την ενασχόληση την επαγγελματική. Δεν μου δώσανε διοικητικά καθήκοντα να κάνω ούτε συνενορία, έτσι και στην εφημερίδα μου, έτσι παρά μόνο τα ποιμαντικά και τα λειτουργικά, τα οποία προφανώς και εγώ ήθελα, γιατί αναπαύομαι στη Θεία Λειτουργία και γι' αυτό και έγινα και κληρικός.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ που μοιραστήκατε μαζί μας την εμπειρία σας, τα βιώματά σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας καθοδηγήσατε σε ορισμένα μενοπάτια που πολλές φορές μας φαίνεται ασαφή και αδιερεύνητα ή μονοπάτια που δημιουργούν κατά κάποιο τρόπο διχασμό. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις τοποθετήσεις αυτές. Να αποσπάσω την υπόσχεση ότι θα μας έρθει και κάποια ακόμη φορά στο μέλλον.
1: Βεβαίως, αν υπάρχει ενδιαφέρον, βεβαίως πολύ. Και θα μπορούσαμε να αναλύσουμε θέματα πολύ πιο σύγχρονα και προβλήματα τα οποία άπτονται των σύγχρονων εξελίξεων της επιστήμης. Γιατί έχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία έχουν προκύψει και μένουμε με το στόμα ανοιχτό για τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται. Έχουμε μένα από την Αγία Γραφή βασικούς τρόπους για να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά, αλλά πρέπει αυτά να εξειδικευτούν στα διάφορα αντικείμενα. Μιλάω τώρα για το θέμα των εκτρώσεων, μιλάω για το θέμα της γενετικής γονιμοποίησης, για το θέμα της κλωνοποίησης, μιλάμε για την κάψη των νεκρών, για πάρα πάρα πολλά θέματα τα οποία άπτονται σύγχρονα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί λόγω της εξέλιξης της επιστήμης και τα οποία πρέπει η Εκκλησία να αντιμετωπίσει και να δώσει λόγο Χριστού. Μεταμοσχεύσεις και πολλά άλλα πράγματα.
0: Σαφώς.
1: Στην Εκκλησία της Ελλάδος, ευτυχώς, από τα χρόνια που ήταν Αρχιεπίσκοπος Μακαρίστος Χριστόδουλος, έχει συσταθεί η Επιτροπή Βιοειθικής και σε πολλά θέματα έχουν δοθεί κάποιες απαντήσεις. Προεδρεύει ένας εκ των ειδικότερων της Εκκλησίας μας, ο Μητροπολίτης της Μεσογείας και Λευρωτικής, ο κ. Νικόλαος, και έχουν δοθεί κάποιες απαντήσεις σε κάποια θέματα. Αλλά παρόλα αυτά, τα προβλήματα είναι σημαντικά, οι περιπτώσεις είναι ιδιαίτερες η μία με την άλλη και θα πρέπει και σε επιμαντικό επίπεδο εμείς οι πνευματικοί και οι εξομολόγοι να δώσουμε απαντήσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα συγκεκριμένων περιπτώσεων. Γι' αυτό λοιπόν θα ήταν πολύ καλό να δοθεί ευκαιρία τα επιμέρους αυτά θέματα να αναλυθούν όσο γίνεται έτσι σε άλλες εκπομπές, έτσι, με καθήλυνα αρμόδιους για να δοθούν απαντήσεις πάνω σε κέρια ζητήματα όντως.
0: Να αποσπάσουμε μια υπόσχεση ότι θα μας ξανάρθετε τότε για κάποια από αυτά τα θέματα.
1: Χαρά, μεγάλη μου χαρά.
0: Σίγουρα η βιοειθική είναι ένα θέμα της, ένα από τα προβλήματα αυτά της βιοειθικής είναι από τα βασικότερα προβλήματα της εποχής μας, ειδικά για τους ανθρώπους που έχουν πνευματικές αναζητήσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που θα θέλανε να υπακούσουν στην Εκκλησία, αλλά δεν γνωρίζουν ακριβώς τι πρέπει να γίνει.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Όπως ένα θέμα που ιδιαίτερα έτσι απασχολεί τον κόσμο είναι το θέμα αυτό της καύσης των νεκρών. Ακούγονται πάρα πολλά για αυτό το θέμα. Τα θέματα της υποβοηθούμενης γονιμοποίησης και όλες αυτές οι μέθοδοι που κάθε μέθοδος είναι ολόκληρο κεφάλαιο. Σε όλα αυτά τα πράγματα η Εκκλησία έχει θέσεις και η επιστήμη έχει διάφορες θέσεις. Πόσο θα μπορούσε όμως η Εκκλησία να επηρεάσει την επιστήμη ή πώς θα μπορούσε η Εκκλησία να καθοδηγήσει τους πιστούς ώστε να ακολουθήσουν αμέν τις επιταγές της επιστήμης χωρίς αυτό να σημαίνει μια πνευματική φθορά, ένα πνευματικό ήτημα για τον Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Κοιτάξτε, η Εκκλησία δεν έχει ούτε τους μηχανισμούς, ούτε τον τρόπο να βάλει όρια στην επιστήμη. Η επιστήμη θα προχωρήσει. Η Εκκλησία όμως βάζει κάποιους ηθικούς φραγμούς. Τι μας λέει? Ου φωνεύσεις. Οτιδήποτε κάνουμε θα πρέπει να σεβαστεί τη ζωή την ανθρώπινη. Σε οποιοδήποτε στάδιο είναι αυτή. Από την πρώτη στιγμή της σύλληψης μέχρι την τελευταία που θα φύγει η ψυχή του ανθρώπου. Πότε φεύγει αυτό δεν ξέρουμε. Αυτό και τις μεταμοσχεύσεις για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Να σεβαστεί επίσης την άλλη εντολή που λέει ου μοιχεύσεις. Προσπαθούμε να κάνουμε τεχνητή γονιμοποίηση χωρίς να χρησιμοποιήσουμε γενετικό υλικό από το ανδρόγυνο. Να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή γενετικό υλικό από άλλο τρίτο άτομο. Αυτό είναι έξω από τους κανόνες που ορίζει η Εκκλησία. Επίσης θα πρέπει να κάνουμε διάκριση, να αποφύγουμε μόνο τις διακρίσεις ανάμεσα στα δύο φύλλα. Ξέρετε, σήμερα τεχνικά και από την πλευρά της γενετικής μηχανικής έχουμε τη δυνατότητα να φτιάξουμε άνθρωπο κατά παραγγελία. Να επέμβουμε στο γενετικό υλικό και να δώσουμε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά χρώμα ματιών, χρώμα μαλλιών.
0: Φύλλο.
1: Τα πάντα. Αυτά γενετικώς είναι εφικτά πράγματα, δεν είναι επιστημονική φαντασία σήμερα. Αυτό όμως έχει νόημα. Φτιάχνουμε άνθρωπο δε την άρια φυλή. Πάμε πλέον σε όρους ευγονικής που μας θυμίζει άλλα καθεστώτα ολοκληρωτικά, ναζισμό και πριν, λοιπόν, τα οποία πρέπει να ξεφύγουν γιατί αυτά καταστατηγούν την ελευθερία του ανθρώπου και δεν αφήνουν το Θεό να επέμβει στη ζωή του ανθρώπου. Λοιπόν, σε πολλά θέματα δίνουμε λύσεις και στην καταπολέμηση ασθενειών για παράδειγμα. Έτσι. Οπότε εκεί πέρα είναι καλό να χρησιμοποιήσουμε τα επιτεύγματα της επιστήμης, αλλά μέχρι ένα σημείο. Όχι να φτιάξουμε τον ιδανικό άνθρωπο έτσι όπως εμείς το φανταζόμαστε.
0: Να μην ευτελίσουμε το πρόσωπο.
1: Αυτό.
0: Να μην κάνουμε τον άνθρωπο να είναι αντί για πρόσωπο ένα κομμάτι κρέας χρησιμοποιούμενο.
1: Ακριβώς.
0: Που μπορείς να αποσπάς κομμάτια του και μετά να το πετάς στα σκουπίδια σαν να είναι ένα κομμάτι ύφασμα.
1: Ξέρετε και το άλλο τι γίνεται μέσω μηχανισμών κλωνοποίησης. Φτιάχνουμε τεχνητά όντα τα οποία έχουν δυνατότητα να παράγουν νεφρά για παράδειγμα για να χρησιμοποιούνται για μεταμοσχεύσεις.
0: Ναι.
1: Σε ένα ειδικό θρεπτικό υλικό, σε κάποιο μικρό συγκεκριμένο τρόπο αναπαραγωγής, έτσι, έχουν παρασκευαστεί εδώ, γιατί είναι τεχνητά πράγματα, ποντίκια, χωρίς κεφάλι.
0: Ναι, έχω ακούσει για κοτόπουλα.
1: Λοιπόν.
0: Για κοτόπουλα που να είναι μόνο μπούτια στήθη. Λοιπόν. Για να, έτσι. Δεν ξέρω αν αυτό και πόσο είναι αληθές, αλλά τέλος πάντων να...
1: Όχι, αληθέστατο είναι.
0: Αληθέστατο.
1: Αληθέστατο είναι. Γενετικά τροποποιημένα και μεταλλαγμένα τρόφιμα και στο φυτικό βασίλειο και στο ζωικό βασίλειο πλέον.
0: Τότε πόσο κοντά βρισκόμαστε στο να επεκταθεί αυτή η διαστροφή και στον άνθρωπο, όταν δεν έχει ηθικούς φραγμούς και ο άνθρωπος θεωρείται ένα σκεπτόμενο ζώο και τίποτα παραπάνω.
1: Τεχνικώς έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε και αυτό.
0: Εάν το έχουμε κάνει στα ζώα,
1: λοιπόν,
0: βέβαια.
1: Το θέμα είναι ότι κάποιοι, οι περισσότερες χώρες, έχουν ένα νομικό πλαίσιο που ορεύει στον άνθρωπο τέτοιου είδους επεμβάσεις ακόμα.
0: Μέχρι
1: αλλά που ξέρουμε, έτσι με την πίεση που υπάρχει, έτσι μήπως τελικώς έχουμε ανατροπή αυτών των διατάξεων και στο μέλλον δούμε άλλα πράγματα. Γι' αυτό πρέπει να προλάβουμε καταστάσεις πριν αυτά οδηγηθούν στο χειρότερο σενάριο.
0: Με ποιον τρόπο, με την ενημέρωση των πιστών,
1: με την ενημέρωση, με τη συνειδητοποίηση της αξίας του ανθρώπου, με το σεβασμό στην προσωπικότητα που έχει κάθε άνθρωπος, είτε είναι με την καλή έννοια υγιής, είτε είναι ασθενής.
0: Βέβαια.
1: Αν είχαμε καταστρέψει για παράδειγμα τον Μπετόβεν, ο Μπετόβεν γεννήθηκε έχοντας διαφορά προβλήματα υγείας. Θα είχαμε καταστρέψει μια μουσική ιδιοφία. Έτσι, πολλοί επιστήμονες είχαν θέματα υγείας σοβαρά. Και όμως διέπρεψαν να θυμηθείτε τον Στίβεν Χόκινγκ. Έτσι, ο οποίος ήταν ανάπηρος ουσιαστικά σε ένα αμαξίδιο και όμως όλες οι σύγχρονες θεωρίες και κοσμολογίες σχεδόν βασίζονται στις δικές του έρευνες. Έτσι, πάνω σε ένα αναπηρικό καρεκλάκι. Άρα λοιπόν, πού είναι τα όρια, πόσο σημασία δίνουμε στην ψυχή του ανθρώπου, πόσο πιστεύουμε στην αθανασία που έχει η ψυχή, έτσι, και στην προοπτική που έχει ο άνθρωπος για το μετά. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει η επιστήμη να έχει ηθικά όρια και φραγμούς. Και αυτά πρέπει να μας τα δίνει η Εκκλησία μας, η Ορθοδοξία μας.
0: Να σας ευχαριστήσουμε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ γιατί μας ανοίξατε νέους οριζοντές και γιατί μας βοηθήσατε να δούμε αυτή την αλήθεια που την έχουμε ακούσει, αλλά να την καταλάβουμε κιόλας, την αλήθεια της συμπόρευσης, πίστης και επιστήμης. Γιατί και η επιστήμη είναι και αυτή ένα δώρο του Θεού, με την έννοια του ότι ο Θεός φωτίζει τον άνθρωπο να βαδίζει δειλά στα δικά του βήματα και να εξερευνά τον κόσμο που εκείνος έπλασε. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ τον πατέρα Μαρίνο Πιτσικάλη. Σας ευχαριστούμε πολύ και εσάς αγαπητοί φίλοι που ήσασταν και αυτή τη φορά μαζί μας και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας πάλι σε αυτή την εκπομπή στο Άκου Φίλε, ίδια ημέρα και ίδια ώρα την επόμενη εβδομάδα. Χαίρετε!

0: δόξα σε ο Θεός ημών δόξα σε, Βασιλεύ ουράνιε παράκλητο το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας τριχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί Κύριο και Υιό Πνεύματι, και νυν και αέκησον ως τον αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρουσον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ήγεσαι τα ασθενεία ημών, εν και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί Κύριο και Υιό Πνεύματι, και νυν και αέκησον ως τον αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτει ο βασιλείας σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μη σήμερον, και άφεσε μη τα οφλήματα ημών, ως και μη σαφία με τις οφλέτες ημών, και μη συνέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Όσο αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα σαυλά σου του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μου γαλιάσαν το πειθόν ζώντα. Και γάστρο Θεόν έβρενε αυτό οικίαν και τριγώνωση άνε αυτή, ουθίσταν ουσία αυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλές μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου, εις τους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι. Μακάριος ανήρωες την αντίληψη αυτό παρά σου, αναβάσει την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδα του κλαθμόνου, στον τόπο νονέθετο. Και γάρε ευλογία δόσεων νομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμεως δύναμην, οφθήσεται ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εισάξον της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψαν στο πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μίαν τες αυλές σου υπέρ χιλιάδας. Εξέλεξαν παραρρυπτήσθεν το οίκο του Θεού μάλλον, ή κινημένς κινόμασθεν αμαρτωλών, ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάρη και δόξα δώσει. Κύριος στερεί στα αγαθά της πορευωμένης ένα κακία. Κύριο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος, ελπίζομαι επί σε. Ευδόκησας, Κύριε, την γη σου, απέστρεψας την αιχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκαστας ανομίας στο λαό σου, εκάλυψες πάστας αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσες πάσαν την οργή σου, απέστρεψες από οργής τιμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον τον θυμό σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστείς ημίν, ιδία ταινείς την οργή σου από γενιάς εις γενιάν. Ο Θεός επιστρέψε ζώσεις ημάς και ο λαός εφρανθίσεται επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, το ελαιός και το σωτήριον σου δόησι ημίν. Ακούσω με τη λαλήση εν ημίν Κύριος ο Θεός, ότι λαλήση ειρήνη επί των λαών αυτού και επί της ουσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύης των φοβουμένων αυτών των σωτήριων αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν, αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσει οδόν τα διαδήματα αυτού. Κλείνουν Κύριε το ούσου και πάκουσόν μου, ότι πτωχός και παίρνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου, ότι όσιος ημί, σώσω τον δούλον σου ο Θεός μου, τον ελπίζοντα επί σέ. Ελέησον με Κύριε, ότι προσέχει κράξον όλη την ημέραν,

0: ενώθησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχεσ τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλιψεώς μου και έκραξα προσέωτε επί κουσάς μου, ουκ έστι νομοιώσιν Θεής Κύριε και ουκ έστι κατά τα έργα σου, πάντα τα έθνη σα επί ίσας, ήξουσι και προσκυνήσουν ενώπιόν σου Κύριε και δοξάωσε το όνομά σου, ότι μέγαση και ποιον θαυμάσια εσύ Θεός μόνος. Οδήγησόν με Κύριε τη οδό σου και πορεύσω με τη αληθεία σου. Εφρανθήτω η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση Κύριε ο Θεός μου, όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου τον αιώνα, ότι το έλεος σου μέγα επ' εμέ και ερήσω την ψυχή μου εξάδου κατ' οτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ού προεθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός μου, εκτήρμον και ελεήμον, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και ελεήσον με, δώσ' το κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιό της παιδής και σου, ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλυσάς με.
1: Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλυσάς με.
0: Δόξα Πατρί και Υιού.

Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, Απόστολοι Άγιοι, πρεσβεύσατε το ελεημόν Θεό, είναι απτεσμάτων άφεσιν παράσχετες ψυχές ημών, και νυν και αεί και σώνος των αιώνων να μην, ο δι ημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρος την πομείνας αγαθέ, ο θανάτου των θάνατων σκυλεύσας και έγιες την δείξος ως Θεός, μη παρήδη σου έπλασα τη χειρή σου, δείξον τη φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξε τεκούσαν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσου σωτήρι μου λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάς τη διαθήκη σου και μη αποστείς το ελεός αφημών, δι' Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου και δι' Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και σώνος των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρουσον τες ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσαι τα ασθενεία Σιμών ένικεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και σώνος των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσου μην σήμερον και άφεσι μην τα οφλήματα ημών. Ως και εμείς αφιέμεν εν τις οφλέτες ημών και μη είσαι ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Τους ασφαλείς και θεοφθόγκους κήρυκα στην κορυφή των Αποστόλων, Κύριε, προσελάβου εις απόλαυσιν των αγαθών σου και ανάπαυσιν, τους πόνους γαρικίνων και των θάνατων, εδέξου υπερπάσαν ολοκάρποσιν, ο μόνος γινώσκον τα εγκάρδια. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλούν προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτης σου δόξης, ότι

0: την τιμιωτέρα των χερουβίμ και εν δοξωτέρα να σκρίτω των σεραφείμ, την αδιαφθόρου θεολόγου τεκούσαν, την όντω θεοτόκουν σε μεγαλύνο μεν, εν ονόματι κύριο ευλόγησον μήτερ.
1: Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτε κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμαση, και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, εν ύπη του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ληστήτην εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον, και θανάτου των θάνατων όλες σας ηλάστη τιμή της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, ημάρτου μεν γάρ και νομίσαμε και ούκες μεν άξε άρετα όματα ημών, και βλέψεις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυμεν εν της θελήμαση των καρδιών ημών, αλικετεύουμε την συνενίκα στον αγαθότητα. Φύσε ημών, Κύριε, κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών. Εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός και άφεσε μην τα αμαρτήματα και νέκρουσον τσαρτικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον, των νέων εντυσσόμεθα και συζήσομε το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνι και ούτω της εισακολουθούντες προστάγμασιν, εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν, εν θα πάντων εστίν των εφρενωμένων η κατοικία. Σίγαρη όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν σύν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Μήτερ Αγίε ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεό σου μεγαλύνθης φόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπει εν εδίσον αβαλόμενος φως ως ημάτιον, εκτείνουν τον ουρανόν ως σιδέριν, ως στεγάζουν εν είδαση τα υπερώα αυτού, ότι θείς νέφη την επιβασίν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ως ημάτιον το περιβόλιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον, όνε θεμελίωσας αυτά, όριον έθου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψου καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάσεν φάρανξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όναγρις δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσουσι φωνήν, ποτίζον όρι εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσω εν τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνα σε φύτευσας, εκεί στρουθεί ένος εύσωση του ερουδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τα σελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής,

Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά, όνου και έστεν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαφορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτή. Πάντα προς έφρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντος σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντενελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι. Και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και να καινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου στους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και επί όν αυτήν τρέμην, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσω.

και γένετον ίξ, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί Ίσας, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.

0: Τον δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε περιπείμνος ο Θεός ανσιών και εσύ αποδοθήσατε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εις άκουσον προσευχής μου προς έπασα σάρξη ήξη. Ελόγη ανώμονη περιδυνόμασεν ημάς και τα σας ευείες ημώνου σε ηλάσσε. Μακάριος εν εξελέξου και προσελάβου κατασκηνώσεν τις ευλές σου. Πλήστησόμεθεν της αγαθής του οίκου σου. Άγιος ο Νεός ο Θεμός τόσον δικαιοσύνη. Επάχουσον ημών ο Θεός ο σωτηριμών. Η ελεπής πάτων των περάτων της γης και των εθελάσσε μακράν. Ετοιμάζον όρεν τη ισχύ αυτού. Περιεσωσμένος εν δυναστεία. Ο συντεράσσον το κήτος της θαλάσσης. Ήχος κυμάτων αυτής της υποστήσατε. Ταραχθήσατε τα έθνη. Και φοβηθήσονται οι κατοικούντες στα πέρατα από τον σημείο σου. Εξόδους πρωίας και σπέρας έρψης. Επεσκέψω την γη και μέθησα σε αυτήν. Επλήθενος του πλουτίσα αυτήν.

0: Σάλατε δι' το ονόματι αυτού, δότε δόξεν εν ενέσαι αυτού. Είπατε το Θεός φοβερά τα έργα σου, εν το πλήθεις εν αμεώς ψεύσοντες οι εχθροί σου. Πάσε γη προσκυνήσα το σάνσι, ψαλά το σάνσι. Ψαλάτωσαν δι' το ονόματι σου ύψιστε, δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, ως φοβερός εμβουλές υπέρ του Υιούς των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων την θάλασσα εις ξηρών, εν ποταμό διαλέψετε ποδί. Εκεί εφρανθισόμεθε από αυτό, το δεσπόζωτε την τη δυναστεία αυτού του αιώνου. Η οφθαλμή αυτού επί τα έθνη επιβλέπωσιν, οι παραπικραίνοντες μη ψώστασαν εν εαυτής. Ευλογείτε έθνη το Θεόν ημών, και αποτίσατε την φωνή της ανέσεως αυτού. Του θεμένου τη ψυχήν μου η ζωήν, και μηδώντας εις άλλων τους φόδας μου. Ότι εδοκίμασα σημάς ο Θεός, επίρρωσα σημάς ως πυρούτε το αργύριο. Εισήγαγε σημάς εις την παγίδα, εφευλήψες επί των νότων ημών. Επιβίβασες ανθρώπους επί τα σκεφαλάς ημών. Δήλθωμεν διαπυρός και είδα τους, και εξήγαγε σημάς εις αναψυχήν. Εισελεύσαμε εις τον οίκον σαν ελεπαυτόμασιν. Αποδώσεις τα σεφάς μου, ας διέστελε τα χείλη μου, και λάλησε το στόμα μου τη θλίψη μου. Όλα καυτώματα μυελωμένα ανίσωση με τα θυμιώματα σχετριών, ανίσωση βοός με τα χυμάρων. Δεύτε ακούσετε και διηγήσομαι ημίν, πάντες οι φοβούμενοι των Θεών, όσα επίησε τη ψυχή μου, προς αυτόν το στοματί μου και έτρεξα, και ύψωσε υπό τη γλώσσα μου, αδική ανή θεωρούν την καρδία μου, μη εις άκους άτομο, Κύριος. Δια τούτο εισήκουσέ μου, ο Θεός, προσέσχε τη φωνή της αίσεως μου. Ευλογητός ο Θεός, όσο καπέστησε την προσευχή μου και το έλεος αυτού απαιμού. Ο Θεός εκτηρήσα ημάς και ευλογήσα ημάς, επιφάνε το πρόσωπο εν αυτού εφημάς και λέησα ημάς, το γνώνε τη γη την οδόν σου, εν πάσιν έθνεσε το σωτηριόν σου, εξομολογησάς το σάνσι, λέει ο Θεός, εξομολογησάς το σάνσι, λέει πάντες, εφρανθήτωσεν και γαλιάσωσεν έθνη, ότι κρινείς λαούς ανευθύτητη, και έθνη τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάς το σάνσι, λέει ο Θεός, εξομολογησάς το σάνσι, λέει πάντες, γέδω και το καρπόν αυτής. Ευλογήσε ημάς ο Θεός ημών, ευλογήσε ημάς ο Θεός, και φοβηθήτωσεν αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και είναι και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούτες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως τίκεται κυρός από προσώπου πυρός, ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού, και οι δίκαιοι φρανθήτωσαν, αγαλιάσωσαν ενώπιον του Θεού, τερφθήτωσαν εν εφροσύνη. Άσετε το Θεό, ψάλετε το ονόματι αυτού, οδοποιήσατε το επιβεβικότη επιδισμόν, Κύριος όνομα αυτό, και αγαλιάστε ενώπιον αυτού. Ταραχθήτωσαν από προσώπου αυτού το Πατρός των ορφανών και κριτού των χειρών, ο Θεός εν τόπο Αγίου αυτού. Ο Θεός κατοικήσει μονοτρόπους εν οίκου, εξάγων πεπαιδημένους εν Ανδρία, ομοίως ως παραπικραίνοντας κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπαραβεστές ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνεις εν τη ρήμου. Γη εσύστη και γάρι ουρανιέσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχήν ακούσαν ο φορείς ο Θεός την κληρονομία σου και εις τένεις εσύ τα κατερτή σου αυτήν. Τα ζώση κατοικούσαν εν αυτή, η τίμασα στην τη Χριστότητή σου, το πτωχό ο Θεός. Κύριος δώσε ρήμα της ευαγγελιαζομένης δυνάμει πολύ. Ο βασιλές των δυνάμεων, του αγαπητού, τη ρεότητα του οίκου διελέσσε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων το πλήρουν, τέργες περισταράς περιεργυρωμένε και τα μετάφρανα αυτής εν κλωρότη χρυσίου. Εν τα διαστέλειν των απορράνιων βασιλείς απ' αυτής, χιονοθήσονται εν σολμών. Όρος ο Θεός ποιον, όρος ετηρωμένων όρος ποιον, είναι τι υπολαμβάνεται όρητε ετηρωμένα, το όρος ευδόξησον ο Θεός κατοικίνεν αυτό, και γαρου Κύριος κατασκηνώσει εις τέλος. Το όρμα του Θεού μεριοπλάσιον χιλιάδες ευθυνούντων, καιρός αναθέσαν σε

Είναι το Αγίου, ανέβησε ύψο ηχμαλώτια ηχμαλωσίων, έλαβε δώματα εν ανθρώπου και γάρα πειθούντα του κατασκηνώσε. Κύριο ο Θεό, ευλογητό, ευλογητό κύριο ημέρα καθημέρα.

Κεφαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχώσει επαρευωμένων επλημελίες αυτών. Είπε Κύριος εκ Βασάν, επιστρέψω, επιστρέψαν βυθείς θαλάσσης. Από σαν βαφείο που ανέματι, η γλώσσα του κοινού σε εχθρών παρά αυτού. Εθωρήθησαν επορίες ο Θεός, επορία του Θεού μου το Βασιλέως του εν το Αγίου. Πρέφτασαν άρχοντες εχόμενοι ψαλότων εν μέσω νεανίδων την πανιστριών.

0: Άρχοντα Σοβουλών, Άρχοντα Ναφταλήμ, έντυλο ο Θεό τη δυνάμη σου, δυνάμωσον ο Θεό το κατεργάσον ημίν. Από τον όσο Ιερουσαλήμ σε ίσω σε βασιλεί τώρα, επιτίμησον τη θηρία του καλάμου, η συναγωγή των τάβρων τη αμάλεστο του λαών, του εγκλειστήνου του δοδοκιμασμένου στο οργυρίο. Διασκόρπισον έθνητο του πολέμου στέλνοντα, ύξο υπηρέτη εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτή ο Θεό, η βασιλεία τη γη, άσε του του Θεού, στάλε του το κυρίω το πεβεβικό ότι επί των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολά. Ιδού δώσει τη φωνή αυτού φωνή δυνάμεω, δότε δόξαν του Θεού, επί των Ισραήλ μεγαλοπρέπεια αυτού, και οι δύναμε αυτών τη νεφέλε, Θεό μα δώσει ο Θεό εν τη Αγία αυτού. Ο Θεό Ισραήλ αυτό δώσει δύναμη και κρατέω εν του λόγου αυτού. Ευλογητό ο Θεό, δόξα πατρική, ιό και αγίο πνεύματι.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον μου ο Θεός, ότι εισήλθος αν είδατε ως ψυχής μου, εν επάγεν εισήλην βυθού και οκαείς την υπόστασης, ήρθον εις τα βάθη της θαλάσσης και καταιγίσχατε πόντισέ με, εκοπίας εκράζον ευρεχίας ο λάρξ μου, εξέλιπον η οφθαλμή μου από το ελπίσμα επί των Θεών μου, επληθύνθης εν υπέρτας ρήθας της κεφαλής μου, ημισούτες με δωρεών, εκρατώθης εν εχθρή μου, εκδιωκοντές μου, αδίκως, αχ ήρυπαζον τότε επιτείνιον. Ο Θεός έγνωσε αφροσύνη μου και η πλημελία μου που σου καπεκρύβησαν. Μη εσχυνθήσαν επεμέπομεν, εντάσσε Κύριε, Κύριε των δυνάμεων. Μη δεν τραπήσαν επεμέησε τούτες ο Θεός του Ισραήλ. Ότι ανακάσω επί νεγονιδισμού, νεκάλυψε νετροπή το πρόσωπό μου. Απειλωτριωμένος εγεννήθην της αδελφής μου και ξένος της ίσης μητρός μου. Ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με και ονειδισμοί των ονειδισόντων σε επέπεσαν επεμέ. Και σε ανακάλυψε νηστεία τη ψυχή μου και γεννήθη ονειδισμού σε μη. Και θέμην το ενδυμά μου σάκουν και γενόμην αυτή τη παραβολή. Κάτι μου ειδωλέσχουν οι καθημερινοί εμπύλε και σε με έψαλον οι πίνοντε σύνου. Εγώ δε την προσευχή μου προ τα Κύριε καιρό ευδοκία. Ο Θεό εν το πλήθη του ολέου σου επάκουσόν μου εν αληθεία τη σωτηρία σου. Σώσε με παπελού είναι μη εμπαγώ. Ρίστην εκ των μισότων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισά το καταγής ύδατος, μη δε καταπιά του με βυθός, μη δε σε σχέτε που με φρέρ το στόμα αυτού. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη Χριστόν το ελαιό σου, κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου επίβλεψον επ' εμέ. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από το παιδό σου, τη θλίβω με το χεί απάκουσον μου. Πρόσχε στη ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν, εν εκα των εχθρών μου ρίσε με. Σίγαρη γνώσκε στον ιδισμό μου και την εσχήνη μου και την εντροπή μου, εναντίον σε πάντε σε φλιβοντέ με. Ον ιδισμό προ εδόξεν η ψυχή μου και τελεπορίων, και υπέμεινα σε λυπόμονο και ουχ υπήρξε, και παρακαλούντα και ουχ έβρουν, και έδωκαν ει τα βρώμα μου χωλήν και ει δίψον μου επότισαν με όξου. Γεννηθείτε η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών, η σπαγίδα και η ανταπόδοση και η σκάνδαλο. Σκοτιστείτε στον ιοφθαλμή αυτών του μη βλέπει, και τον νότον αυτών διαπαντό συγκαμψούν. Έχειον από αυτού την οργή σου, και ο θυμό τη οργή σου καταλάβει αυτού. Γεννηθείτε η έπαυλη σε αυτών ηρημωμένη, και εν τη σκηνόμαστε αυτών μοιέ των κατοικών. Ότι όσοι επάταξαν σε αυτή κατεδίωξαν, και επί το άλγο των τραμάτων προσέθηκαν, πρόσθεσε ανομίαν επί την ανομία αυτών, και μη εισελθέτωσαν εν δικαιοσύνη σου. Εξαλευθήτωσαν και βίβλωσόν τον, και με τα δικαιών μη γραφήτωσαν. Τεχώ και λογών ημί εγώ, η σωτηρία ο Θεό αντιλάβει το μου. Ενέσαι το όνομα του Θεού μου με το δει, μεγαλεινό αυτόν εν ενέσαι, και αρέσει το Θεό υπερμόσχο νέων και αέρατα εκφέροντα και όπλα. Ιδέτωσαν πτωχή και εφρανθήτωσαν, εξαιτήσατε το Θεό και ζήσατε η ψυχή μου, ότι εισήκουσε τον πανίτον ο Κύριος και τους παιδημένους αυτού που εξοδένωσαν. Ενεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, θάλασσα και πάντα τα έρποντα είναι αυτοί, ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσατε πόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσουσαν εκεί και κληρονομήσουσαν αυτήν και το σπέρμα των δούλων σου καθέξουσαν αυτήν και αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουσαν εν αυτή. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες Κύριε, στο βοηθήσα με σπεύσουν, έσχεν φύτωσαν και εντραπήτωσαν οι θετούντες στη ψυχή μου, να αποστραφήτωσαν εις το πίσω και κατέσχεν φύτωσαν οι βολόμενοι με κακά, να αποστραφήτωσαν παραυτικά οι σκηνόμενοι λέγοντες με ευγεύγε, αγαλιάστοσαν και φρανθήτωσαν επί σύ, πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθεί το Κύριος αγαπώντες το σωτηριό σου. Εγώ δε πτωχώσαμε και παίνεις ο Θεός βοήθησόν με, βοηθός μου και ρίστες μου είσαι Κύριε με χρονίσεις. Δόξα Πατρί και Υιό.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φως εσφαιρινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σεν πάση καιρή συμνήστε φωνές αισίες, η έθεου ζωήν

καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτεν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός Σου εφημάς καθάπηρη ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιός Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένων, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: Νην απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί.

Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημί, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών εν εκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο ετής ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών και μη σε ενέγεση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Ιστορίες και πρόσωπα της μόνης αλήθειας από το συναξάρι της πλαϊνής μας πόρτας. Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Από τον πρόμαχο Ορθοδοξίας και τη σειρά Λυσάχνη.
2: Κεντρική διάθεση www.promachos.gr.
3: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
4: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
5: Η σημασία των πρεσβειών των Αγίων μας. Ομιλία του πατρός Θεμιστοκλή Χριστοδούλου.
6: Πολλές φορές αλήθεια οι πιστοί που αγαπούν το Θεό δεν διαρωτήθηκαν με ποιο τρόπο θα πρέπει να του εκφράσουν την αγάπη τους. Πόσες φορές άνθρωποι απλοί με φόβο Θεού, με πόθο Θεού, με καθημερινό αγώνα να τον θέσουν πάντα αρχηγό και κυβερνήτη της ζωής τους, δεν προβληματίστηκαν πώς θα ζήσουν τον Θεό εντονότερα και εναργέστερα στη ζωή τους. Πόσες φορές, εντυπωσιασμένοι κυριολεκτικά από την ζωή των Αγίων, δεν θελήσαμε να μεταφέρουμε την ζωή τους στη ζωή μας. Το παράδειγμά τους στα δικά μας δεδομένα, θέλοντας να τους καταστήσουμε πρότυπα βίου και υποδείγματα συμπεριφοράς. Μας αρέσει πολλές φορές η ζωή των Αγίων, διαβάζουμε τα συναξάρια και πραγματικά εντυπωσιαζόμαστε από τους βίους των Αγίων μας. Είναι πολύ ωραίο πράγμα να διαβάζουμε συναξάρια. Όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας έχουν θαυμαστούς και λαμπρούς βίους. Μας εντυπωσιάζουν λοιπόν το παράδειγμά τους, τα παραδείγματά τους, μας ελκύει ο βίος των Αγίων. Τι μας ελκύει περισσότερο όταν διαβάζουμε τους Αγίους, έτσι ως θα λέγαμε κοινό παρανομαστή από την όλη αυτή μελέτη των συναξαρίων, μας διδάσκουν και μας κάνει εντύπωση η υπομονή τους, η πίστη τους, η αγάπη τους προς τους συνανθρώπους τους, η ανεκτικότητά τους και η αγάπη τους προς τον Θεό. Όμως, όσο κι αν τα συναξάρια τους φωτίζουν κάθε πτυχή της ζωής τους, η δική μας αγάπη προς αυτούς όλο και περισσότερες λεπτομέρειες αποζητεί να μαθαίνει από τον βίο τους. Και είναι αλήθεια, γιατί βάζουμε πολλές φορές όταν μελετούμε τους βίους των Αγίων, βάζουμε την σκέψη μας να φτάσει κοντά στον Άγιο και να πούμε πόσο βίος κάποιου συγκεκριμένου Αγίου δύναται να μας βοηθήσει ώστε ή να μας εμπνεύσει ακόμη αν θέλετε ή να τον ακολουθήσουμε κατά γράμμα, κατά πόδας. Και αν δεν μπορούμε στην ολότητά τους όλων αυτών των αρετών τις οποίες έχουν καλλιεργήσει οι Άγιοι μας, δυνάμεθα όμως ωστόσο να πάρουμε κάτι από τον Άγιο. Είναι, θα έλεγα, οι Άγιοι μας ακριβώς όπως ακριβώς είναι τα λουλούδια μέσα σε έναν κήπο. Και για κάποιον μπορεί να του αρέσει το κίτρινο χρώμα, να πάει να κόψει ένα κίτρινο λουλούδι. Άλλος του αρέσει το κόκκινο, θα πάει να κόψει το κόκκινο. Άλλος του αρέσει το μελιτζανί. Όποιος δύναται να κόψει ένα λουλούδι, αυτό σημαίνει ότι επιλέγει αυτό το οποίο του αρέσει. Και κυρίως όταν μελετούμε τους βίους των Αγίων, φτάνουμε σε ένα συμπέρασμα ή μάλλον σε κάποιες δυνατές απορίες για να κρίνουμε πώς ζούσε ο Άγιος και πώς ζούμε εμείς. Είναι πολύ καλό αυτό να το κάνουμε στη ζωή μας. Δηλαδή, δημιουργούνται μέσα μας μερικά ερωτήματα. Πώς ζούσαν οι Άγιοι την κάθε στιγμή τους? Πώς ήταν, ας πούμε, ο έγκαμος Άγιος, ο Άγιος Σπυρίδων, που ήταν έγκαμος, ας πούμε, να πούμε. Πώς αυτό ζούσε με την σύζυγό του στο σπίτι? Μάλωναν μεταξύ τους? Διαπληκτίζονταν μεταξύ τους? Κοιμούνταν ο ένας χωριστά από το κρεβάτι του άλλου? Μπαίνουν πολλά τέτοιου είδους ερωτήματα μέσα μας. Πώς ήταν η καθημερινότητα της ζωής των Αγίων? Κάποιος άλλος ρωτάει, πώς και πόσο έτρωγαν οι Άγιοι, για να κρίνει με τον εαυτό του? Πώς μιλούσαν και πώς συμπεριφέρονταν στους άλλους οι Άγιοι? Κάποιος άλλος ρωτάει, πόσο κοιμόντουσαν οι Άγιοι? Έχει μεγάλη σημασία αυτό, όλα αυτά τα ερωτήματα τα οποία βάζουμε. Ή πώς κάλυπταν τον ελεύθερο χρόνο τους οι Άγιοι? Δυνατά ερωτήματα που, αν πάρουμε κάθε ένα από αυτά να τα αναλύσουμε, θα δούμε πραγματικά μία εσωτερική αγωνία που έχει ο κάθε ο χριστιανός που μελετάει τους Αγίους, που αγαπάει τον Θεό κατά βάση και θέλει να ακολουθήσει τον δρόμο του Θεού. Όμως, επειδή πολλές φορές ο δρόμος, όπως όταν πάμε σε κάποια μεγάλη λεωφόρο, είναι πολύ όμορφη η λεωφόρος όταν είναι φωτισμένη. Η λεωφόρος είναι του Χριστού, αλλά φωτίζεται πολύ όμορφα και περισσότερο όταν όλα τα φώτα είναι αναμένα, όλοι Άγιοι, δηλαδή κάθε φως και είναι ένας Άγιος. Ίσως να μην μπορούμε να συλλέξουμε τόσες λεπτομέρειες για την ζωή των Αγίων. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε σε θέση να συμπεράνουμε ό,τι μας φαίνεται αδιευκρίνιστο σχετικά με τέτοιες λεπτομέρειες και λεπτομεριακές πτυχές της ζωής τους, και τούτο γιατί ισχύει σε όλους τους Αγίους ένας γενικός κανόνας που μας επιτρέπει να φτάσουμε στο σκοπό της αναζητήσεώς μας. Και η μαρτυρία του να φωτίσει και την δική μας καθημερινότητα από το φως της αγιότητάς τους. Φτάνουμε λοιπόν να αντιληφθούμε ότι όταν ο Άγιος Αθανάσιος, για παράδειγμα, έγραφε το βίο του πνευματικού του πατέρα, του Αγίου Αντωνίου, του πολιστού και καθηγητού της Ερήμου, αντιλαμβάνεστε ότι αυτός δεν φανταζόταν κάτι για τον πνευματικό του πατέρα, αλλά αυτός εψηλάφησε, άκουσε, είδε με τα ίδια του τα μάτια. Γι' αυτό κατά βάση η βία των Αγίων μας είναι γραμμένη από τους μαθητές των Αγίων, από ανθρώπους οι οποίοι ζήσαν αυτήν την περίοδο που έζησε και ο Άγιος, και καταγράφουν πολλές πτυχές του βίου τους. Αλίμονον και αν αφήσουμε όλα αυτά τα πράγματα στη λησμοσύνη, ο χρόνος περνάει. Ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται πάρα πολύ με την ύλη, με το τι θα φάμε κάθε μέρα, πώς κάνει μια νοικοκυρά, Ένας σύζυγος που βγαίνει από το πρωί στη δουλειά του σε μία ρουτίνα δεν μπορεί να κρατήσει όλες τις λεπτομέρειες του βίου κάποιου έθνου. Γι' αυτό και βλέπετε συνήθως οι μαθητές αυτών των μορφών των Αγίων μας αποτύπωσαν μέσα στους αστυναξάρια των Αγίων όλη αυτή την πεπτουσία, την πνευματική, τον τρόπο της ζωής και πολλές φορές μας έδωσαν και πολλές λεπτομέρειες της ζωής των Αγίων προκειμένου βάσει της αναγνώσεως και της μελέτης που κάνουμε από τα συναξάρια να μπορούμε να διδαχθούμε πολλά και να πλησιάσουμε πιο εύκολα το Θεό. Συνήθως λέμε εμείς οι χριστιανοί ότι δεν ξεκινούμε από το μηδέν την πνευματική μας ζωή. Και αυτό είναι δίκαιο να το λέμε, διότι το οικοδόμημα, τα θεμέλια, την Εκκλησία την έχει χτίσει ο ίδιος ο Κύριος μας. Και κάθε τόσο, κάθε εποχή και κάθε άγιοι που περνούν από την ζωή της Εκκλησίας, κάποιος προσθέτει ακόμη και κάτι. Αλλά μέσα σε μία συγκεκριμένη αλληλουχία, σε μία συγκεκριμένη συνέχεια. Ότι αυτό το οικοδόμημα έχει ως γερό θεμέλιο τον Χριστό και από εκεί και πέρα όλοι οικοδομούμε πάνω σε αυτό που ο Χριστός δίδαξε, που είναι το Ευαγγέλιο Του, παρατηνόμενο στις ζωές όλων των χριστιανών και ιδιαίτερα των Αγίων, οι οποίοι βίωσαν κατά βάση τον Ευαγγελικό Λόγο του Κυρίου μας τόσο όμορφα και μας τον έδωσαν κατά χρόνους και περιόδους τόσο εύληπτα, σαν είναι μια μασημένη έτοιμη τροφή, όπως ακριβώς δίνει η μάνα στον ήπιο μωρό της την τροφή την απαραίτητη, του δίνει το γάλα, του δίνει την κρέμα. Έτσι ακριβώς και για όσους από εμάς είμαστε σε νηπιακή πνευματική ηλικία, μας τρέφουν οι βίοι των Αγίων μας και μας δίνουν αφορμές να κατανοήσουμε καλύτερα από ό,τι όταν πάρουμε και διαβάσουμε το Ευαγγέλιο απευθείας και το μελετήσουμε και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Όταν διαβάζεις τον βίο του Αγίου ή τους βίους των Αγίων, αμέσως μπαίνει στο πνεύμα για το οποίο ομιλεί ο ίδιος ο Κύριος μας. Είναι, θα λέγαμε, οι άγγελοι μας, οι φάροι εκείνοι οι οποίοι μέσα στο πέλαγος, μέσα στον ακεανό φωτίζουν τους ναυτικούς που είμαστε όλοι εμείς, μια παρομοίωση πολύ δυνατή, που αναζητούμε να βρούμε ένα εύδιο λιμάνι. Οι άγγελοι λοιπόν υπέταξαν όλη την θέλησή τους στον Χριστό. Αυτό είναι το βασικό κοινό χαρακτηριστικό τους. Κατανοούν και ζουν σύμφωνα με την αλήθεια που διατυπώνει ο Απόστολος Παύλος. Ούκεστε εαυτόν, ηγοράστε την αρτιμής. Δεν ανήκετε στον εαυτό σας, σας αγόρασε ο Ιησούς Χριστός μας με το ατίμητο αίμα του. Άρα λοιπόν ούτε το σώμα σας, ούτε η θέλησή σας, ούτε η καρδιά και η επιθυμία σας, ούτε η λογισμή σας μπορεί να είναι δικά σας. Όλα ανήκουν στον Χριστό. Έχουμε την αίσθηση εμείς οι χριστιανοί οι σημερινοί ότι οι Άγιοι μας τους οποίους μελετούμε τους βίους είναι της εποχής του Χριστού. Όταν ομιλούμε για να διαβάσουμε κάποιο βίο Αγίου ή να εφαρμόσουμε αυτά που έκανε ένας Άγιος, συνήθως έχουμε την εντύπωση αυτά πράγματα δεν γίνονται σήμερα. Αυτά είναι μόνο για τα βιβλία. Είναι μόνο για την Εκκλησία, λένε πολλοί. Ή λένε άλλοι κάποιοι, αυτά είναι για τους καλόγερους, για τις καλόγριες, για τους παπάδες. Δεν γίνονται αυτά σήμερα, λάθος. Όλα γίνονται. Αλλά η βάση λείπει. Όταν η βάση δεν έχει την πίστη που να εδραιώνει εκεί πραγματικά την βουλή του ανθρώπου να ενωθεί με τον Θεό, όλα τα άλλα δεν μπορούν ποτέ στη ζωή του χριστιανού να γίνουν. Θα έχουμε πάντοτε ελλείμματα. Γι' αυτό και οι χριστιανοί, οι περισσότεροι που είμαστε και βαπτισμένοι, θα παραμείνουν μόνο στον τίτλο ως παιδιά του Θεού, γιατί την αγάπη του Θεού δεν θα μπορέσουμε ποτέ να τη γευτούμε. Για να γευτείς την αγάπη του Θεού πρέπει να ζεις όπως ζούσε ο Χριστός. Πρέπει μέσα στο σπίτι οι καθρέφτες που έχουμε να αλλάξουν. Για τους άντρες πρέπει να είναι η μορφή του Χριστού και των Αγίων, για τις γυναίκες πρέπει να είναι η μορφή της Παναγίας και όλων των Αγίων γυναικών που πέρασαν από τα χρόνια του Χριστού μας, από τις μυροφόρες, μέχρι την έσχατη Αγία που ανακήρυξε η Εκκλησία μας. Δύναται σήμερα να γίνει κάποιος Άγιος προκειμένου να καταλάβει τους Αγίους? Είναι ένα πολύ δυνατό ερώτημα, αλλά δεν είναι μόνο λεκτικό επιχείρημα, χρειάζεται και πράξη. Λες, για να γίνεις Άγιος δεν υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι κανόνες, υπάρχει μόνο η Ευαγγελική Οδός. Μίμησης Χριστού χρειάζεται για να γίνει κάποιος Άγιος. Εάν απέχει από τη μορφή του Χριστού, από τα έργα του Χριστού, τότε με το θέλημά του ο άνθρωπος δεν μπορεί να γίνει ποτέ Άγιος. Γι' αυτό και οι Άγιοι μέχρι σήμερα μεταξύ μας παραμένουν πολύ ψηλά από εμάς, ενώ είναι δίπλα μας. Αισθανόμαστε τους Αγίους ότι είναι πολύ ψηλά, γιατί δεν μπορούμε να τους φτάσουμε. Κι όμως αυτοί οι αγώνες που έκαναν οι Άγιοι τους περνούμε και εμείς αυτούς τους αγώνες σήμερα. Και μπορούμε μέσα από αυτούς τους αγώνες, στο πνεύμα όμως που δίδαξε ο Χριστός μας, να γίνουμε και εμείς Άγιοι. Άγιοι γίνεστε, καθότι και εγώ Άγιος είμαι. Αυτή είναι η ίδια η προτροπή του Κυρίου μας. Γι' αυτό και οι Άγιοι όλα τα πρόσφεραν στο Θεό. Ο Άγιος σημειώνει, ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, λέει, ένας Άγιος που έζησε στα κατοπινά χρόνια της Εκκλησίας μας, ούχε αυτόν θέλει, αλλά εκείνον. Ο Άγιος δεν θέλει τον εαυτό του, αλλά θέλει αυτό που ο Κύριος είπε. Γι' αυτό και ο Άγιος αισθάνεται πάντοτε πολύ μικρός, πολύ αμαρτωλός απέναντι στην δύναμη του Θεού μας, του Χριστού μας. Δεν θέλει ούτε για τον εαυτό του κάτι ο Άγιος, αλλά όλα τα θέλει για τον Χριστό, αφού μόνο για τον Χριστό ζει. Γι' αυτό η πρόκληση και η πρόσκληση η οποία κάνει η Εκκλησία προς όλους μας για να βιώσουμε τι είναι η αγιότητα, είναι για να γίνεις Άγιος πρέπει μέσα στην καρδιά σου να είναι μόνο ο Χριστός. Δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο. Δεν μπορεί να είναι ούτε ακόμα ο πιο δικός σου άνθρωπος. Πρέπει να υπερέχει η αγάπη του Χριστού από όλους τους δικούς σου ανθρώπους. Άφες τους νεκρούς. Θάψε τους εαυτό νεκρούς, είπε κάποτε ο Κύριός μας. Εάν σκέφτεσαι ότι έχεις να χτίσεις σπίτι, ότι πρέπει να πάρεις το αυτοκίνητο, ότι πρέπει να το συντηρήσεις το αυτοκίνητο και το σπίτι σου, και όλες αυτές οι μέρες οι οποίες μπαίνουν, δεν μπορείς να αφοσιωθείς 100% στον Θεό μας. Γι' αυτό κατά βάση ο Άγιος είναι αυτός ο οποίος δεν έχει μέρημα. Είναι όμως τραγικό το φαινόμενο ότι ενώ ζουν δίπλα μας Άγιοι, ζουν Άγιες μορφές δίπλα μας και στη ζωή μας τώρα που ζούμε, τώρα που ομιλούμε, βρίσκονται δίπλα μας κάποιοι Άγιοι. Προσέξτε, ο Άγιος δεν έχει ποτέ μία ταμπέλα εδώ μπροστά που να λέει «Εδώ Άγιος, ελάτε να με προσκυνήσετε». Αν βλέπετε τέτοιου είδους ταμπέλες στο δρόμο της ζωής σας ή στο σκάμα της ζωής σας, να φεύγετε χιλιόμετρα μακριά από τέτοιου είδους ταμπέλες. Οι Άγιοι δεν έχουν ταμπέλες, γιατί ο Άγιος κρύβεται και δεν θέλει να φαίνεται για να κερδίσει περισσότερο την εσπλαχνία και το έλεος του Θεού παρά τη διαφήμιση από τους συνανθρώπους του, τον έπαινο, την πρωτοκαθεδρία, την τιμή, τη δόξα, τον έπαινο. Αυτά τα απεχθάνεται ένας Άγιος. Έχουμε πάντοτε λοιπόν στην Εκκλησία μας μορφές Αγίων. Πολλοί λένε ότι σταμάτησε η αγιότητα. Είναι αιρετικό αυτό να το λέμε. Αγίους θα παράγει μονίμως η Εκκλησία μας, διότι η Εκκλησία είναι μια βιομηχανία παραγωγής Αγίων. Τι κάνουν οι Άγιοι? Πολλές φορές διερωτώμεθα, τι κάνουν οι Άγιοι μας? Για να δούμε τι λέει το συνοδικό της Ορθοδοξίας. Άγιοι είναι η γνήσιοι θεράπων.

μετά την κίνησή των και δια της δοθήσεις σε αυτούς παρησίες πρεσβεύουν υπέρ ζώντων και κεκοιμημένων. Άραγε αυτό, εάν το αντιληφθούμε ότι είναι η ευσεβής ορθόδοξη χριστιανή, σημαίνει ότι δυνάμεθε και εμείς να γίνουμε Άγιοι. Διότι οι ευσεβείς χριστιανοί δεν είναι αυτοί που ασχολούνται μόνο με τον τύπο, να πάμε στην εκκλησία για να μας δει ο κόσμος. Ή μου έλεγε μια ψυχούλα ευλογημένη, ότι λέει τι να πω πάτερ μου και τα λοιπά. Όταν πηγαίνω λέει στην εκκλησία και κάνω σταυρό, να κοιτάζω να βλέπουν οι άλλοι άνθρωποι και από μέσα μου αισθάνομαι μια υπερηφάνεια ότι με βλέπουν οι άλλοι είναι καλός χριστιανός. Πλάνη είναι αυτό. Έτσι έκανε ο Φαρισαίος στη γνωστή εκείνη περικοπή του Ευαγγελίου, του τελώνου και του Φαρισαίου που λέμε, γιατί ο Φαρισαίος πάντα ήθελε να τον βλέπουν οι άλλοι. Η προσευχή η δική μας για να οδηγηθεί προς την Αγιότητα πρέπει να είναι τελωνική. Πρέπει να αισθάνεται αυτός που προσεύχεται αμαρτωλός, πρέπει να αισθάνεται ο τελευταίος και ο έσχατος όλων των ανθρώπων, πρέπει να λέει ότι όλοι οι άλλοι είναι άγιοι, μόνο εγώ είμαι ο παλιάνθρωπος, η παλιοσαγούρα, δεν με νοιάζει. Οι όλοι άλλοι άνθρωποι είναι πολύ καλοί. Δεν κρίνει τους άλλους. Διότι ο ίδιος ο Χριστός μας, κατά βάση, δεν έκρινε κανέναν. Άρα λοιπόν ένας ευσεβής χριστιανός δύναται να είναι Άγιος της Εκκλησίας. Και αυτό που θα παραμείνει πάντοτε ως κανόνας στη ζωή μας, γιατί οι Άγιοι γεννιούνται από μητέρες και πατέρες φυσικούς. Δεν πέφτουν από τον ουρανό οι Άγιοι. Γιατί θεωρούμε τους Αγίους ότι κάπως διαφορετικά γεννήθηκαν από εμάς. Και αυτοί είχαν γονείς. Οι περισσότεροι βλέπετε εκεί στα συναξάρια, λέει κάτι πολύ σημαντικό που δεν το έχουμε προσέξει ποτέ. Τι κάνανε οι Άγιοι? Λέει, μεγαλώσαν το παιδί τους εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Και αυτή η παιδεία και η νουθεσία Κυρίου βοήθησε το παιδί ώστε αργότερα να καταστεί ένας Άγιος της Εκκλησίας μας. Οι περισσότεροι Άγιοι είχαν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Και λέω, εάν λείπει σήμερα από την ζωή μας να είμαστε πολύ Άγιοι, είναι γιατί τα παιδιά μας δεν τα μεγαλώνουμε εν παιδεία και νοθεσία Κυρίου, γιατί και εμάς δεν μας δίδαξαν εν παιδεία και νοθεσία Κυρίου, και τους γονείς μας, τους παππούδες μας, δεν τους δίδαξε κάποιος την παιδεία και την νοθεσία Κυρίου, και πάει λέγοντας. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι δυνάμεθα είμαστε μέσα στο εργοστάσιο που παράγει Αγίους, και είναι κρίμα η Εκκλησία να μην παράγει Αγίους, αλλά η Εκκλησία θα παράγει. Η ενορία να μην παράγει Αγίους είναι το κρίμα. Η Μητρόπολη να μην παράγει Αγίους είναι κρίμα. Όλη η Ελλάδα να μην παράγει Αγίους είναι κρίμα. Οφείλουμε λοιπόν να αγωνιζόμαστε μέσα σε αυτήν την προοπτική της Εκκλησίας μας. Άγιοι γίνεστε, το πρότυπο είναι ο Χριστός, μιμούμεστε τον Χριστό και αμέσως καθιστάμεθα Άγιοι της Εκκλησίας. Με τον καλό τον λόγο, με τα λίγα λόγια, με την προσοχή των πέντε αισθήσεών μας, με το γεγονός ότι ζούμε σε ένα τρίπτυχο αγώνα που είναι η κάθαρση, ο φωτισμός και η θέωση, διότι αυτό είναι ο κανόνας του αγιασμού όλων των Αγίων. Κάθαρση, ο άνθρωπος μπορεί να έχει καλλιεργεί πάθη, αλλά μπορεί και να μην καλλιεργεί πάθη, γιατί έχει το ελεύθερο. Έχει αυτή την ελευθερία που του χάρισε ο Θεός. Σε κανέναν ο Χριστός δεν γίνεται χωροφύλακας αστυνόμος. Ο Θεός λέει πάντα θέλει ό,τι είναι και εις επίγνωση αληθείας ελθεί. Αλλά όστις θέλει ο πίσω ελθεί. Απαρνησά στο εαυτό και αράτω το στάδιο αυτού και ακολουθεί τον μήνυμα. Είναι οι βάσεις της αγιότητας αυτές. Η ονομασία Άγιος δίδεται καταρχάς στους μάρτυρες που ομολόγησαν την πίστη τους στον Χριστό και γι' αυτό θανατώθηκαν και μαρτύρησαν. Μετά όμως στο τέλος των διαγμών η ονομασία δίδεται και σε αυτούς που διακρίθηκαν για την Άγια ζωή τους. Τα μέλη της Εκκλησίας

0: σύμφωνα με το συνοδικό της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, σέβονται και τιμούν τους Αγίους, όλοι μας οφείλουμε να τους σεβόμεθα, να τους τιμούμε τους Αγίους, εν λόγης, με τα λόγια, αυτό είναι πολύ ωραίο, να συζητούμε όταν βρισκόμαστε μεταξύ μας τους βίους των Αγίων, εν λόγης. Το συνοδικό της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Εν συγγραφές, να γράφουμε τους βίους των Αγίων. Το ορίζει η 7η Οικουμενική Σύνοδος. Ενοήμαση. Τι σημαίνει αυτό? Με ύμνους και τροπάρια. Τους δοξάζουμε, βλέπετε οι ψάλτες, και κάθε νέος Άγιος που αναδεικνύεται μέσα από την Εκκλησία και οι νεότεροι έχουν ιερές ακολουθίες. Έχουν τροπάρια, έχουν απολυτίκια, έχουν γίνει συγγραφές ολόκληρες για αυτά τα πρόσωπα και η Εκκλησία τα τιμά και τα σέβεται και τα γεραίνει. Πώς τιμάται ένας Άγιος? Εν θυσίες, με θείες λειτουργίες. Είναι δυνατόν να γιορτάζει κάποιος μεγάλος Άγιος και μικρός να είναι, να μην τον τελέσουμε μια θεία λειτουργία όταν θέλουμε να τον τιμήσουμε? Είναι ένας χριστιανός που γιορτάζει και δεν θα κάνει στον Άγιο του μια θεία λειτουργία? Ασχέτως αν δεν είναι μεγάλος Άγιος και είναι μικρός, δεν οφείλει ο χριστιανός να τιμήσει? Το λέει η 7η Οικουμενική Σύνοδος. Εν θυσίες, με θείες λειτουργίες. Πώς τους τιμούμε τους Αγίους? Εν ναείς, χτίζουμε ναούς και τους τιμούμε μέσα στους ναούς. Δίνουμε και το όνομα στους Αγίους μας. Βλέπετε στο εικονοστάσιο μας μπροστά, δίπλα ακριβώς στην εικόνα της Παναγίας, και μιλάω για τον ελληνικό χώρο, βάζουμε την εικόνα του τιμωμένου Αγίου. Τιμούμε λοιπόν τους Αγίους στους ναούς και με ναούς. Τους χτίζουμε εκκλησίες. Και επίσης πώς τους τιμούμε, καθότι και ο όρος είναι της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, με εικόνες. Τους φτιάχνουμε τις Αγίες εικόνες τους. Να λοιπόν, όταν κάνουμε όλα αυτά, κατανοούμε πολύ ότι επειδή αυτοί απολαμβάνουν τιμή και δόξα στη Βασιλεία των Ουρανών, από τη στιγμή δηλαδή που μπήκαν στη Βασιλεία των Ουρανών δια το τέλος αυτής της γήινης ζωής, έχουν παρησία στο χρόνο του Θεού και γι' αυτό μεσητεύουν στο Θεό για μας. Αυτό είναι η πρεσβεία των Αγίων. Τις οποίες πρεσβείες των Αγίων δυστυχώς παρεξηγούν πάρα πολύ από τους αιρετικούς, και προσέξτε πάρα πολύ καλά, τους Αγίους δεν τους τιμούν ούτε οι μάρτυρες του Ιακωβά και κανένας από τους Προτεστάντες δεν τους τιμάει τους Αγίους. Διότι δεν είναι η Εκκλησία η Ορθόδοξη που τους τιμάει, αλλά οι ίδιοι δεν σέβονται τα πρόσωπα αυτών που αγωνίζονται. Γι' αυτό λοιπόν προσφέρουμε τιμή στους Αγίους της Εκκλησίας μας, στην Παναγία μας, στους Αγίους Αγγέλους. Αλλά λατρεία είναι διαφορετικό, η τιμή από τη λατρεία, αλλά λατρεία προσφέρουμε μόνο στον Τριαδικό Θεό, τον Πατέρα, τον Υιό και τον Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό βλέπω πολλές φορές εκκλησίες γράφει πάνω στο λατρευτό μου σύζυγο, ή στη λατρευτή μου σύζυγο, ή στο λατρευτό μου παιδί. Δεν μπορούμε να πούμε τη λέξη λατρεία για κανένα απολύτως πρόσωπο, όσο δικό μας και να είναι. Η λατρεία ανήκει μόνο στο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Τιμή είναι στον αγαπητό, στον σεβαστό, μπορούμε να το πούμε. Αλλά στον λατρευτό, μόνο ένας είναι λατρευτός, είναι ο Θεός μας. Γι' αυτό και εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί προσκυνούμε και ασπαζόμαστε τις Άγιες εικόνες των Αγίων μας, με πρώτο τον Χριστό μας, με την Παναγία, αλλά η τιμή που απολαμβάνουν αυτές οι εικόνες μεταβαίνει στο εικονιζόμενο πρόσωπο το οποίο εκείνη την ώρα προσκυνούμε εμείς οι Χριστιανοί. Και όχι το υλικό μέρος της εικόνας, δηλαδή δεν προσκυνούμε το ξύλο ή οτιδήποτε άλλο υλικό από το οποίο μπορεί να φτιαχνεί μια εικόνα. Τιμητικά λοιπόν η προσκύνηση διαβαίνει στο πρόσωπο, στο πρωτότυπο, το εικονιζόμενο πρόσωπο και όχι στο υλικό της εικόνας, και του Θεού λατρευτικά τιμητική έχουμε λατρευτική προσκύνηση. Γι' αυτό η Εκκλησία μας, προκειμένου να κερδίσει μέσα από τις πρεσβείες των Αγίων, τι κάνει για τους Αγίους? Εμείς τι κάνουμε σαν Εκκλησία, κλήρος και λαός? Εκδηλώνουμε αυτή την αγάπη μας προς τους Αγίους, όπως είπαμε, με ανέγερση ναών στο όνομά τους και την τοποθέτηση ιερών λειψάνων επάνω στην Αγία Τράπεζα. Βλέπετε, κάθε Αγία Τράπεζα έχει μέσα ένα φυτό, μέσα στο οποίο ένα σκάμα δηλαδή επάνω, το οποίο είναι κλειστό φυσικά, και μέσα εκεί κατά την ημέρα των Ιγγενείων τοποθετούνται τα Άγια Λείψανα, συνήθως τρία στον αριθμό μαρτύρων της Εκκλησίας μας. Δεύτερον, προσκυνούμε τις Άγιες εικόνες και τα Ιερά Λείψανα των Αγίων μας, γιατί αυτή είναι η παράδοση της Εκκλησίας μας. Έχουμε τρίτον θεσπίσει εορτές προς τιμή των Αγίων μας, εκτός από την ημέρα της κοιμήσεως των Αγίων μας. Συνήθως μέσα στα ημερολόγια μας διαβάζουμε ότι τιμούμε τους Αγίους και κατά την ημέρα της ανακομιδής των Λειψάνοντος ή της μετακομιδής των Λειψάνων. Ανακομιδή είναι όταν, αυτό που λέμε εμείς, ανοίγουμε τον τάφο και βγάζουμε τα Λείψανα. Κατόπιν όμως πληροφοριών πνευματικών που λέει θέλω να ανοίξετε τον τάφο μου κάποιους Αγίους. Κάποιοι άλλοι Άγιοι απαγορεύουν στα πνευματικά τους παιδιά να ανοίξουν τον τάφο τους. Το κάνουν από ταπείνωση, για να ξεχαστούν. Όπως για παράδειγμα δεν ξέρουμε σήμερα που βρίσκονται τα Λείψανα ποιου Αγίου της Εκκλησίας, το Σύου Πορφυρίου και άλλων Αγίων ακόμη, που έλεγαν ακόμη Άγιοι από ταπείνωση να πετάξετε το σώμα μου στα σκυλιά, να πετάξετε το σώμα μου στους αετούς, στα καρτάλια, στα γεράκια, να μου το φάνε το σώμα, για να μην υπάρχει ποτέ καμία τιμή και να προσελκύσουν έτσι μεγαλύτερη χάρη από τον Θεό. Επίσης είπαμε το τέταρτο, με συγγραφή ασματικών ακολουθιών, εγκομείων και όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε και μας αρέσουν πάρα πολύ, αυτή η τιμή που κάνουμε στους Αγίους μας. Έχουμε παρακλητικούς κανόνες στους Αγίους μας, εκτός από τις Παναγίες, έχουμε παρακλητικούς κανόνες, έχουμε ιδιαίτερες ευχές που διαβάζουμε και επικαλούμεθα κάποιους Αγίους για κάποια συγκεκριμένα θέματα που απασχολούν, κάποιες ιδιαίτερες περιστατικές ευχές, και επίσης με την επίκληση των πρεσβειών τους και πίστη στην αποτελεσματικότητα της μεσητείας τους. Συγχρόνως μας προτρέπει η Εκκλησία να μιμηθούμε αυτούς τους Αγίους και στο φρόνημα και τη ζωή τους, υπενθυμίζοντάς μας ότι Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι. Αναφέρεται στην πρώτη επιστολή την Καθολική Πέτρου. Και ότι μνήμη Αγίου, μίμηση Αγίου, λένε οι πατέρες. Καταλήγουμε λοιπόν, αδελφοί μου, να πούμε ότι όταν ένας χριστιανός, ευλαβής χριστιανός, από εμάς, μπορεί και όλοι μας να είμαστε, μπορεί όμως κάποιος να έχει μια αμφιβολία για το πρόσωπο κάποιου Αγίου ή να μην τον σέβεται ή να μην υπολείπτεται, οφείλουμε όμως να πούμε μέσα στο πνεύμα αυτής της παράδοσης της Εκκλησίας μας, γιατί η Εκκλησία δεν πάει κουτσό με το ένα πόδι. Η Εκκλησία πατάει γερά και στα δύο πόδια. Ποια είναι αυτά τα δύο πόδια? Και η Αγία Γραφή μας, Παλιά και Καινή Διαθήκη, αλλά και η Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας μας. Μίμηση λοιπόν του Αγίου είναι να μιμηθούμε τον βίο του, να δούμε τι έκανε, τι αγώνες έδωσε για να πετύχει να γίνει Άγιος της Εκκλησίας μας. Ήταν ελεήμονας, πούμε, για παράδειγμα, ένας Άγιος. Να μιμηθούμε τον τρόπο αυτό της ελεημοσύνης. Και να πούμε, εγώ στη ζωή μου επιλέγω τη ζωή του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονου. Άλλος να πει, εγώ διαβάζοντας το βίο του Αγίου Νεκταρίου θα ακολουθήσω αυτή τη ζωή που δεν μπορεί να είναι ζωή σταυρωτική, εξευτελισμού, να με ξεκτελίζουν, να με κατηγορούν, να με συγκοπαντούν, και εγώ νούγκα. να κλείνω το στόμα. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό όλοι οι άνθρωποι. Είπαμε να πάρουμε από κάθε Άγιο κάτι. Κάποιος ήταν πολύ της προσευχής. Έπεφτε στα γόνατα και έπεφτε το απόγευμα στα γόνατα και σηκωνόταν το πρωί. Και κάποιος έδινε 3.000 μερόνυχτα με ανοιχτά τα χέρια, χίλιες μέρες, χίλιες νύχτες. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρων. Να κι άλλο ένα παράδειγμα. Δεν είπα τώρα να βρούμε και να καθίσουμε για χίλιες μέρες. Αυτά είναι μόνο για μορφές οι οποίες είναι ασκητικές. Αλλά μπορούμε όμως να γονατίζουμε και 5 λεπτά την ημέρα. Μιμούμε τον Άγιο του οποίου διαβάζουμε το βίο. Να λοιπόν πώς αυτοί οι Άγιοι μπορούν να τιμηθούν από εμάς. Και όταν οι Άγιοι τιμούνται από εμάς, τότε ό,τι ζητούμε στους Αγίους, οι Άγιοι πρεσβεύουν και μας το φτιάχνουν και μας το φέρνουν έτοιμο. Έχουμε τόσα προβλήματα στη ζωή μας και πραγματικά μας χρειάζεται τόσο πολύ η πρεσβεία των Αγίων μας. Γιατί οι Άγιοι είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να καταφύγουν στο Θεό. Θέλουν όμως να δουν από εμάς το φιλότιμό μας. Να δουν τον τρόπο με τον οποίο εμείς υπακούμε στην Εκκλησία. Υπακούμε στα προστάγματα του ίδιου του Κυρίου μας. Λέω καμιά φορά, πόσο δύσκολο αδελφοί μου είναι όταν μεταξύ μας μαλώνουμε και όταν αρχίζει ο ένας να συκοφαντεί τον άλλον, λέει ο ένας μια κουβέντα, 10 απαντάει ο άλλος. Μόλις αφιέρωσε το απέτηση με 10, απαντάει με 100. Τι φαρέτρες είναι αυτές οι οποίες είναι γεμάτες με τόσα επιχειρήματα, με τόση κακία, με τόσο φθόνο να ο ένας να χτυπάει στον άλλον. Με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούμε να βιώσουμε τη ζωή των Αγίων μας. Ούτε και να γίνουμε Άγιοι ποτέ μπορούμε. Αν υπομείνουμε όμως στον εξευτελισμό, φανταστείτε ο Κύριος μας επάνω στο Σταυρό. Από κάτω ποιοι ήταν αυτοί που τον σταυρώνανε τον Χριστό μας? Δεν ήταν οι πρώην κουτσοί που βρήκαν την υγεία τους? Δεν ήταν οι πρώην χολοί που δεν είχαν τα χέρια τους? Δεν ήταν οι κοφοί που δεν ακούγανε? Δεν ήταν οι τυφλοί που έβλεπαν? Κανένας δεν έρθει την ημέρα της σταυρώσεως του Χριστού μας να πάει από κάτω και να φωνάσει δυνατά, είναι αθώος. Μέχρι τι φτάνει η αχαριστία μας? Με αυτόν όμως τον τρόπο δεν μπορούμε να βιώσουμε τον Χριστό μας και δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί ασκήθηκαν και οι Άγιοι μας. Γιατί ασκούν? Και επίσης, ένα πράγμα που πρέπει να πούμε στην αγάπη όλων μας σήμερα είναι μεν, θα έλεγα, λίγο αυστηρό, αλλά είναι αυτό που λείπει σήμερα από την πνευματική μας ζωή, όλων μας. Είναι ότι οι Άγιοι μας ήταν αγωνιστές. Οι Άγιοι μας αυτοί ζούσαν τη ζωή της εγκράτειας, την οποία εγκράτεια εμείς σήμερα δεν ζούμε και δεν βιώνουμε. Και δεν τη βιώνουμε γιατί λείπει η ασκητική βίωση της Εκκλησίας μας. Θέλουμε να ζούμε με ό,τι μας παρέχει ο σύγχρονος δυτικός πολιτισμός. Θέλουμε να ζούμε με όλες τις ανέσεις, με όλα τα κομφόρ, χωρίς όμως ποτέ να απορρίπτουμε κάτι από αυτόν τον κόπο και τη θυσία για την αγάπη του Χριστού μας και των Αγίων μας. Γιατί οι Άγιοι μας ήταν ασκητές. Και οι ασκητές δεν είναι μόνο αυτοί που πάνε στις σπηλές ή μέσα στα κελιά τους στα μοναστήρια. Ασκητές είμαστε όλοι μας. Όσοι κάνουμε άσκηση στη ζωή μας τη διδασκαλία του Χριστού μας. Όλοι καλούμαστε να γίνουμε ασκητές, γιατί αυτό είναι το πνεύμα της Εκκλησίας μας. Αυτή η λέξη δεν μπορεί να ακουστεί σήμερα. Δεν συμφέρει να ακούγεται σήμερα αυτή η λέξη της ασκήσεως. Γιατί ο δυτικός πολιτισμός, ο οποίος διαρθεί, δηλαδή που εισήλθε στην καθημάς Ανατολή, μας ανέτρεψε και μας άλλαξε τον τρόπο της ζωής μας, που ήταν χριστοκεντρικός, που ήταν πατερικός, που ήταν ευαγγελικός, που ήταν αποστολικός, που ήταν παραδοσιακός, και σήμερα μας αντέστρεψε και μας άλλαξε τα φώτα κυριολεκτικά στη φράση την οποία λέμε, γιατί ο δυτικός πολιτισμός έχει το συμφέρον του εαυτού. Δεν με νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι, λέει. Ο εαυτός μου είναι να περάσω καλά. Δεν με νοιάζει οι άλλοι που είναι άρρωστοι. Είμαι άρρωστος εγώ να γίνω καλά. Οι άλλοι ας πεθάνουν. Δεν με νοιάζει οι άλλοι που δεν έχουν να φάνε. Εμένα με νοιάζει που δεν έχω να φάω. Οι άλλοι να πεθάνουν. Δεν με νοιάζει οι άλλοι που δεν έχουν δουλειά. Με ενδιαφέρει εγώ να έχω δουλειά, να ζήσω εγώ και αλλιώ πεθάνω. Αυτό είναι το πρότυπο σήμερα τη κοινωνία μα, το οποίο είναι όμω δυτικό. Η ασκητική του πράγματο είναι να μπουν όλοι στον παράδεισο και εγώ στο τέλο Θεέ μου, αν θέλει, όπω θέλει, α είμαι και στην τουαλέτα του παραδείσου. Ας είμαι κρεμασμένος και στα κάγκελα του παραδείσου και από την έξω πλευρά θα είμαι πολύ ευχαριστημένος. Μόνο να σε βλέπω. Αυτό λέει ο φιλότιμος Ορθόδοξος Χριστιανός. Αυτό που πραγματικά βίωσαν οι Άγιοι στη ζωή μας. Γι' αυτό κάθε φορά που ζητούμε τις πρεσβείες των Αγίων πρέπει να σκεφτόμαστε ότι εμείς μπορούμε να ζήσουμε όπως έζησαν οι Άγιοι. Ερχόμαστε σε πανηγύρια, σε Αγίους. Ερχόμαστε να προσκυνήσουμε τα Άγια λείψανα των Αγίων μας. Έχουμε διάθεση να μιμηθούμε αυτούς τους Αγίους τον οποίο ζητούμε τις πρεσβείες. Έχουμε διάθεση να μαρτυρήσουμε όπως μαρτυρούσαν οι Αγίοι μας. Και θα μου πείτε τι, ο Άγιος Ραφαήλ Νικόλαος Κυρί μαρτύρησαν δια της λόγης και δια της μαχαίρας. Και τώρα δεν υπάρχει αυτός ο λόγος. Εκλείπει. Ναι, αλλά μπορούμε να μαρτυρήσουμε δια την συνείδησή μας. Να κάνουμε το σταυρό μας σωστά όταν περνούμε μπροστά από μια εκκλησία. Να ένα μαρτύριο. Να τηρήσουμε την νηστεία μας. Και όχι όταν βρίσκουμε να έχουμε καταβασία. Και να την τηρήσουμε την νηστεία μας. Να αποτρέψουμε τα παιδιά μας από καρναβαλικές εκδηλώσεις. Αυτό είναι να κάνεις σαν οικογένεια. Να δώσεις τη μαρτυρία στο παιδί σου και να του πεις ότι αυτό που γίνεται δεν είναι σωστό. Και δεν είναι σωστό γιατί κανένας δεν μας χαρέφτηκε στην εκκλησία. Ήρθε κάποτε ένα κοριτσάκι στην εξομολόγηση, το έφερε ο πατέρας του και μου λέει συγγνώμη πάτρε, λέει, την έφερα εσείς να της πείτε κάποια πράγματα. Τι ήθελε το παιδάκι, τι έβλεπε στο σχολείο, να φοράνε ξόπλατα οι φιλενάδες της και ήθελε να έρχεται στην εκκλησία ένα ξόπλατο και μου λέει ο πατέρας να απαντήσετε εσείς που είστε πνευματικός. Σκέφτομαι τι να απαντήσω στο παιδί, μερικά δεν απαντώνται τα ερωτήματα αυτά. Και εκείνη την ώρα πήγαινε παιδί μου, λέω, δες τις αγίες εικόνες των Αγίων της Εκκλησίας μας. Αν καμιά φορά εξόπλατο μέσα, να την ακολουθήσεις και εσύ. Πηγαίνει λοιπόν το παιδάκι με την αγνή της διάθεση, με την καρδούλα της την αγαθή και βλέπει όλες τις μορφές των Αγίων γυναικών της Εκκλησίας μας να είναι όχι μόνο ντυμένες, να μην φαίνεται και τίποτα. Έρχεται και μου λέει, πάτε, καμία δεν φοράει εξόπλατο. Τότε λέω, παιδί μου, δεν πρέπει να φορούμε μέσα στην εκκλησία. Το αυτονόητο αυτό μπορούμε να το κατανοήσουμε σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας. Γιατί λοιπόν για τους άλλους ισχύουν κάποιοι νόμοι και για μας δεν μπορούν να ισχύσουν. Άρα λοιπόν πώς θα μιμηθούμε τους Αγίους μας αδελφοί μου, εάν δεν προσπαθήσουμε και μέσα από μικρές λεπτομέρειες της ζωής μας. Από τα μικρά ξεκινάει κάποιος για να γίνει Άγιος. Δεν ξεκινάει από τα μεγάλα. Ήταν ένας δόκιμος, πήγε να γίνει μοναχός σε ένα μοναστήρι και την πρώτη μέρα που υποτάχθηκε στο γέροντά του, του λέει ο γέροντάς του, παιδί μου, θα σου δώσω αυτό το κελάκι. Όταν θα τελειώνει το απόδειπνο το μικρό το βράδυ, θα πηγαίνεις αμέσως να αποσύρεσαι στο κελί σου, θα κάνεις 30 μετάνοιες, θα κάνεις και ένα κομποσκήνι 200 κόμπους Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν, ένα κομποσκήνι στην Παναγία Κατοστάρη Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς και θα πέφτεις να κοιμάσαι. Πήγε ο δόκιμος εκεί και τι έκανε το βράδυ. Άκου, λέει, εγώ ήρθα να γίνω, λέει, Άγιος εδώ πέρα και με 30 μετά, μα 30 έκανα, λέει, και στο σπίτι μου. 3.000 χτύπησε μετάνοιες. Τι, λέει, κομποσκινάκια, λέει, βέβαια, λέει, να κάνω ένα 300, λέει, κομποσκί. 100. Δεν κοιμήθηκε όλη τη νύχτα για να τα κάνει φυσικά αυτά. Πήγε το πρωί στην εκκλησία, μούγκα, τίποτα στο γέροντα δεν είπε. Κάθισε στην ακολουθία, έφτασε πάλι το βράδυ, πέρα τέλειωσε η μέρα, πήγε τα ίδια πάλι. Την τρίτη μέρα του λέει ο Σατανάς, του υποτακτικού, του αρχάριου, του λέει, βρε εσύ, μέσα σε δύο μέρες είναι καλύτερος Άγιος, όλοι οι άλλοι δεν προσεύχονται τόσο προς το μοναστήρι όπως εσύ. Πάει στο γέροντα την άλλη μέρα. Γεια σου γέροντα, φεύγω εγώ. Αγίασα πλέον, δεν χρειάζομαι. Εσύ είστε πολύ πίσω από μένα. Για φαντάσου που μπορεί να φτάσει και να οδηγήσει η πλάνη, γιατί η αγιότητα για να βιωθεί από όλους μας, αδελφοί μου, χρειάζεται και έναν απλανή πνευματικό καθοδηγητή. Γι' αυτό αν διαβάσει το βιβλίο «Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού», που είναι πολύ όμορφο βιβλίο αυτό, και το συνιστώ ανεπιφύλακτα, διότι ομιλεί για την προσευχή. Ξεκίνησε, λέει, το ζευγάρι, έκανε μετάνοιες, αλλά δεν ήξερε τι σημαίνει μετάνοιες. Μετάνοιες τι είναι? Όχι αυτές που κάνουμε έτσι που σκύβουμε λιγάκι, αυτές τις λέμε γυναικείες μετάνοιες. Η μετάνοια είναι μία ολόκληρη ψυχοσωματική κίνηση. Πέφτουν τα γόνατα κάτω, μετά τα χέρια και μετά κουμπάει και το κεφάλι κάτω. Κύριε Ιησού Χριστέ, κάτω, ελέησόν με τον αμαρτωλό, επάνω. Η πτώση και η ανάσταση. Η πτώση στην αμαρτία και η ανάσταση, το έλεος και η χάρις και η ευλογία του Θεού που μας δίνει κάθε μέρα. Αυτό βίωναν οι Άγιοι. Ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, για παράδειγμα, προσευχόταν, Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισε όλο το σκότος. Σε όλη τη ζωή μιλούσε ότι έχει σκότος μέσα στην ζωή. Ποιος? Αυτός ο οποίος ήταν θεόπτης. Έβλεπε τον Θεό. Έβλεπε δηλαδή τις άκτιστες ενέργειες του Θεού, διότι τον Θεό ουδείς αιώρα και πόποτε. Δεν πρόκειται κανείς από εμάς, όποιος και αν είναι, να δει τον Θεό. Το Χριστό μπορεί να το δει. Την Παναγία μπορεί να την δει, τους Αγίους μπορεί να τους δει. Αλλά τον Θεό που δίσε όλα. Μετέχει ο άνθρωπος στις άκτιστες ενέργειες του Θεού. Μπαίνει μέσα στο φως και λούζεται ο χριστιανός. Κάποτε που φώτιζα ανήμερα των Θεοφανίων κάποια σπίτια στην οδό Αχαρνών, μπήκα σε ένα υπόγειο και εκτυφλώθηκα από το φως. Ήταν μια ύπαρξη προσευχόμενη μέσα στο φως και δεν μπορείς να ατενίσεις αυτό το φως. Είναι το άκτιστο φως. Αυτό μπορεί να το βιώσει κάποιος στη ζωή του χριστιανός. Να γευθεί τους καρπούς. Αλλά με τη βοήθεια του Χριστού, πρωτίστως της Παναγίας μας, των πρεσβειών των Αγίων που τους χρειαζόμαστε στη ζωή μας, αλλά στην διάσταση μόνο της μιμήσεως. Διότι αν δεν έχουμε τη μίμηση του Αγίου, δεν μπορούμε να περιμένουμε και πολλά πράγματα. Γιατί υπάρχουν και πολλοί που βλέπουν κάθε μέρα Αγίους. Αλλά και πίνουνε και γλεντούνε σε γλέντια άπρεπα και πάνε και κοτσοβολεύουν και ρίχνουν και από την τζάνια και παίζουν και χαρτιά και μετά έρχεται σου λέει βλέπω την Παναγία. Προσοχή, δεν φαίνεται η Παναγία. Είναι κάτι άλλο, είναι η πλάνη εκείνη. Για να φανεί η Παναγία πρέπει να μιμηθείς την Παναγία. Για να φανεί ο Άγιος πρέπει να έχεις μιμηθεί τον Άγιο στη ζωή σου. Να έχεις καλή διάθεση. Να μετράς τα λόγια σου, να μετράς τη ζωή σου, τις πράξεις σου, τα πάθη σου. Υπέταξαν όλη την θέλησή τους στον Χριστό οι Άγιοι. Αυτό ας κάνουμε κι εμείς, αδελφοί μου. Ας αναρωτιόμαστε πάντα τι θέλει ο Χριστός. Τι θα έκανε ο Χριστός στην Α ή στην Β περίσταση. Αν αυτό που βλέπουμε θα το έβλεπε ο Χριστός. Αν θα πήγαινε ο Χριστός εκεί που θέλουμε να πηγαίνουμε εμείς, θα πηγαίναμε. Μπορούμε να πάμε κάπου, να βάζουμε το ερώτημα, θα πήγαινες Χριστέ μου και εσύ εκεί? Και πώς θα πήγαινε εκεί ο Χριστός που εμείς εκεί θέλουμε να πάμε? Και ας παρατηρούμε ολόψυχα την θέλησή μας, την προτίμησή μας, την άποψή μας στο Άγιο και Σωτήριο θέλημα του Χριστού. Τότε η ζωή μας θα γίνεται ζωή Χριστού, μίμησης των Αγίων της Εκκλησίας μας. Και τότε η ζωή μας θα συνεχίσει τη ζωή της αγιότητας επί της γης, αλλά προσδοκούμε περισσότερο να ζήσουμε τη ζωή της αγιότητας εν το Παραδείσο. Αγαπητοί μου αδελφοί, σεβαστέ εν Χριστώ αδελφέ, οι πρεσβείες των Αγίων έχουν και το τίμημα. Οι Άγιοι περιμένουν από εμάς να κάνουμε και εμείς το βήμα για να τους μοιάσουμε. Τότε μόνο θα μπορούμε να κατανοήσουμε τι είναι οι Άγιοι στη ζωή μας και ποια είναι συνεχώς η πρόκληση της Εκκλησίας προς όλους μας. Άγιοι γίνεστε, καθότι και εγώ Άγιος είμαι. Αμήν.
1: Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
4: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Πνευματική αντίλαλη. Περιηγήσεις και αναφορές σε κορυφαίες προσωπικότητες του ελληνικού πολιτισμού, της λογοτεχνίας και της Ορθοδοξίας. Με τον Πάνο Αβραμόπουλο.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Μαζί σας και σήμερα εδώ στο φιλόξενο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, το πεμπτουσία.fm, είμαι ο Πάνος Αβραμόπουλος και στην εκπομπή Πνευματική Αντίλαλη. Μαζί σας και σήμερα για ένα μεγάλο διπορικό, ένα μεγάλο ταξίδι στις κορυφαίες της ελληνικής γραμματολογίας, σε εκείνες δηλαδή τις εξαίρετες προσωπικότητες των ελληνικών γραμμάτων που διέλαψαν πνευματικά και ηθικά και μας κυροδότησαν ένα πολυμερές και ιστηλατημένο έργο. Ήδη σε προγενέστερες εκπομπές μας έχουμε εστιάσει στην φοβερή, στη μεγάλη γενιά του 30, που εξέχοντας στελέχη της αποτέλεσαν ο Ηλίας Βενέζης, ο Στρατής Μυριβίλης, ο Μίτια Καραγάτσης, ο Γιωταμή Παναγιωτόπουλος και πάρα πολλοί άλλοι, μια γενιά που μπόρεσε να ξεπεράσει, αν το θέλετε, την ηθική κάμψη για τη μικρασιατική τραγωδία, όλο αυτό το πόνο, τη θλίψη, την ηθική και την οδύνη για τη μικρασιατική τραγωδία που επέφερε σε όλο τον ελληνισμό, και να αντλήσει δυνάμεις από τις κλασικές αξίες της ελληνικής ζωής, την αλληλεγγύη, το φιλότιμο, την αγάπη, και να επιτύχει τα φοβερά επιτεύγματά της πάνω στο πεδίο της πεζογραφίας, της ποιήσης κτλ. Μια γενιά που πραγματικά σηματοδότησε ανεξάλειπτα τα ελληνικά γράμματα και η πνευματική της παραγωγή είναι μοναδική, συνιστώντας ορόσημο για τη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία. Βιβλία όπως το νούμερο 32-328 του Ηλία Βενέζη, όπως Μικρασία Χαίρε, όπως το Η Παναγιά Γοργόνα του Μυριβίλη, όπως το Βασίλη Σαρβανίτης του Μυριβίλη, Η Δασκάλα με τα Χρυσά Μάτια πάλι του Μυριβίλη, Η Αστροφαγιά του Γιώταμη Παναγιωτόπουλου, Από τον Κοσμάπολίτη το Λεμονοδάσος και η Ερώικα, δημιουργήματα με διστορήματα και διηγήματα τα οποία πραγματικά είναι κορυφαία και θα καταλάβουν στο στερέωμα του ελληνικού πολιτισμού. Παράλληλα, από καιρού εις καιρών κάνουμε και αφιερώματα στα μείζωνα ιστορικά μας ορόσημα, σε εκείνες δηλαδή τις μεγάλες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, όπου ο ελληνικός λαός ομοθυμαδών, αφού πρωτίστως είχε σφυρλατήσει την ηθική του ενότητα, έδωσε την προσήξουσα απάντηση απέναντι στην εξωτερική επιβουλή. Και με αυτή την έννοια, οι κεντρικοί πυλώνες του έθνους μας, η δημοκρατία, η ορθοδοξία, ο πολιτισμός, αποτελούν, αν το θέλετε, τις σταθερές μέσα από τις οποίες πορευτήκαμε στη λεωφόρο του χρόνου και κατορθώσαμε να επιβιώσουμε απέναντι στην διαρκή εξωτερική επιβουλή. Επίσης, κατά καιρούς κάνουμε αφιερώματα και σε κορυφαίες προσωπικότητες της Ορθοδοξίας Χριστιανοζήνης, σε αγιομαρτύριους, σε αγίους μας, οι οποίοι όχι μόνο λόγο αλλά και έργο διεκόνησαν στα πέρατα της Οικουμένης το λόγο του Χριστού, και ο Σάκης Παρέστη Ανάκη δεν δίστασαν να θυσιάσουν το τίμιο αίμα του στην τίμια κεφαλή του για να μην απεμπολίσουν το ιδεό της Ορθοδοξίας. Πριν προχωρήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή, η οποία είναι αφιερωμένη σε μια κορυφαία μορφή της ελληνικής ποίησης και του ελληνικού τραγουδιού, σε ένα στιχουργό, σε ένα γίγαντα στιχουργό, ο οποίος σηματοδότησε πάρα πολλά πράγματα στο ελληνικό τραγούδι, το μεγάλινε, το πλάτινε, το κρατέωσε με την ηθική του ευαισθησία, με την γλυκύτητά του, με τον λυρισμό του, και βεβαίως σε έναν ευαίσθητο και άχρηστο διανοούμενο, που επίσης κατέληπε σπουδαίο έργο και σε άλλες, αν το θέλετε, επάρξεις της καλλιτεχνικής δημιουργίας, όπως σαν θεατρικός συγγραφέας, ποιητής, δοκιμιογράφος και πάρα άλλα. Η εκπομπή μας λοιπόν είναι αφιερωμένη, αγαπητοί ακροατές, στο μεγάλο Δημήτρη Χριστοδούλου, έναν από τους κολοσσούς της στιχουργικής τέχνης, ο οποίος έχει υπογράψει μερικά από τα ωραιότερα ελληνικά τραγούδια, τα οποία θα μας σημειωθεύουν για πάντα. Σημειώνω εδώ το Βράχο Βράχο τον καημό μου, σε μελοποίηση του μεγάλου Μίκη Θοδωράκη και με τη φωνή του μεγάλου Γρηγόρη Πιθηκότση, το Γωνιά Γωνιά σε Καρθερό πάλι με τον Πιθηκότση, το Καημός, το Χωρισμός, Ξημερώματα με τη μεγάλη Βίκη Μοσχολιού, Την Αυταίη πάλι με τη Βίκη Μοσχολιού, τραγούδια τα οποία είναι μοναδικά και θα τα βραδιάζει με τον Στέλιο Καρατζίδη. Τραγούδια τα οποία θα είναι πάντοτε μέσα στην καρδιά μας, ανεξάλλητα, και θα μας κατεβοδώνουν σε κάθε μας στιγμή. Ο Δημήτρης Χριστοδούλου, πέρα από, αν το θέλετε, εξέχων ποιητής, στιχουργός και διανοούμενος, υπήρξε και ένας αξιοπρεπέστατος και υψηλού δημοκρατικού είδους, αν το θέλετε, δημόσιος άντρας, αγαπητοί ακροατές. Αποτέλεσε, γεννήθηκε το 1924 μέσα στην καρδιά του Μεταξουργίου, σε μια πολυμελή φτωχή οικογένεια, γεγονός το οποίο τον εξώθησε, τον εξανάγκασε να βγει από μικρό στη βιοπάλη για να μπορέσει να βιοπορήσει. Μεγαλώνοντας, και ενώ είχε σκύψει και ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, εντάχθηκε στην αντίσταση, στην ΕΠΟΝ, είχε συλληφθεί και είχε, αν το θέλετε, μικρό παιδί, Παλιακαράκη, είχε συλληφθεί και είχε από τις κρατικές αρχές ασφαλείας των Γερμανών και είχε, αν το θέλετε, υποστεί βασανιστήρια στο αρχηγείο της Γεστάπο επί της οδού Μέρλιν. Και επίσης θα τον ξαναδούμε πάλι στις επάρξεις του αγώνα, των δημοκρατικών αγώνων του λαού μας κατά τη διάρκεια των Δεκεμβριανών, τον φοβερό Δεκέμβριο και ματωβαμένο Δεκέμβριο του 1944, οπότε συνελήφθη ως μέλος της από την έπαρξη του ΙΟΑΜ σε ένα οδόφραγμα στην πλατεία Κάνικος, φυλακίστηκε αρχικά στο Γουδί και αργότερα μεταφέρθηκε, αγαπητοί ακροατές, στην Αίγυπτο, στο Ελ Ντάμπα. Οπότε και μετά από χρόνια, εκεί έμεινε φυλακισμένος για 3 μήνες στο Ελ Ντάμπα της Αιγύπτου, και μετά από χρόνια επανακάμπτοντας θα γράψει το 1980 και το ομώνυμο μυθιστόρημα Ελ Ντάμπα, για να αποτυπώσει, να περιγράψει με σπαραγμό ψυχής και οδύνη αυτές τις φοβερές εμπειρίες κατά τη φυλάκισή του μέσα στον απόϊγο των φοβερών και αιματοβαμμένων Δεκεμβριανών. Δεκεμβριανά, αγαπητοί ακροατές, που το υπομνήσουμε αυτή τη στιγμή για τις νεότερες που μας ακούνε, είναι από τις αργινότερες και μελανότερες στιγμές ελληνικής ιστορίας, όπου ο Εφήλιος Παραγμός είχε φιλοχωρήσει στον εθνικό κορμό και ήταν θανατηφόρος, ισοπεδωτικός και καταστροφικός. Είναι στιγμές στις οποίες δεν πρέπει ποτέ να επιτρέψουμε οι νέοι Έλληνες και τα νέα παιδιά να ξαναεφιλοχωρήσουν μέσα στην ελληνική ζωή, και βεβαίως ακεραιώνοντας τους θεσμούς, στηρίζοντας τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη και όλες τις κορυφές επάλλαξης του δημοκρατικού μας πολιτεύματος, θα μπορέσουμε έτσι να διαφυλάξουμε αυτά τα αγαθά και αυτά τα ιδεώδη. Ο Εφήλιος είναι ένα καταραμένο σαράκι που από το 1821, με την ευκαιρία εδώ το υπομνίζω και πάλι, ο μεγάλος μας εθνικός βάρδος, ο Διονύσιος Σολωμός, αγαπητοί ακροατές, στο μεγάλο του ποίημα «Ο ύμνος εις την ελευθερία» και στον 144ο στίχο υπομνίζει: «Κι η διχόνια αποκρατάει ένα σκύπτρο ειδωλερή, καθενός χαμογελάει, πάρτο λέγοντας και εσύ», θέλοντας να υπομνήσει τις καταστρεφικές συνέπειες του διχασμού της διχόνιας. Ένα από τα κακά στοιχεία του ελληνικού λαού, που νομίζω προϊόντος του χρόνου σιγά σιγά γίνεται προσπάθεια, καταβάλλεται προσπάθεια να το εξοβελήσουμε. Εδώ, με την ευκαιρία, αγαπητοί ακροατές, να πούμε ότι στη ρύθμιση του ήχου και στην καλλιτεχνική επιμέλεια της εκπομπής είναι ο αγαπητός συνεργάτης και φίλος, ο Γρηγόρης Σέρελης, ένα νέο παιδί λαμπρό, με εξαίρετη τεχνική κατάρτιση και με πολιτισμικούς ορίζοντες πολύ υψηλούς. Γρηγόρη, σε ευχαριστούμε. Πάντα να καλοποιείς και να ομορφαίνεις την εκπομπή μας και με την ευγένεια του ήθους σου να την, αν το θέλεις, αγκαλιάζεις. Και να σε έχουμε πάντα κοντά μας και να συνεργαζόμαστε. Για τον Δημήτρη Χριστοδούλο, λοιπόν, η εκπομπή μας, αγαπητοί ακροατές, ο οποίος, όπως σας προανέφερα, έχει στιγματίσει κατά μοναδικό τρόπο το ελληνικό τραγούδι και μας έχει δώσει μεγάλες και σπουδαίες δημιουργίες. Ο Δημήτρης Χριστοδούλου, του οποίου τραγούδια τραγούδησαν κορυφαίοι μας τραγουδιστές ερμηνευτές, όπως ο Στέλιος Καρατζίδης, ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης, ο Νίκος Κυλούρης, η μεγάλη Μαρία Φαραντούρη, η Βίκη Μοσχολιού, ο αισθαντικός και λυρικός Σταμάτης Κόκοτας, ο Βασίλης Παϊτέρης, ο Πάνος Τζανετής και βεβαίως η μεγάλη Πόπη Αστεριάδη από το Νέο Κύμα. Αν τώρα θα αναζητούσαμε τον τραγουδιστή εκείνον, ο οποίος τραγούδισε τις περισσότερες επιτυχίες και με μοναδικό τρόπο, θα λέγαμε, αφού είχε αυτή την ερμηνευτική δυνότητα, του μεγάλου μας στιχουργού Δημήτρη Χριστοδούλου, θα λέγαμε, αγαπητοί ακροατές, ότι είναι ο Αντώνης Καλογιάννης. Εδώ όμως θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και σύντομα και πάλι μαζί σας για το δεύτερο τμήμα της εκπομπής μας, όπου ξετυλίγουμε το κουβάρι και αποτυπώνουμε τα βιογραφικά στοιχεία του κορυφαίου μας ποιητή και στιχουργού Δημήτρη Χριστοδούλου.

Φίλες και φίλοι, πάλι μαζί σας εδώ στο φιλόξενο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πλωμπτουσίας, στην εκπομπή Πνευματική Αντίλαλη. Είμαι ο Πάνος Αβραμόπουλος και μαζί επιχειρούμε και σήμερα το μεγάλο μας, το κοινό μας, το γνωστό μας ταξίδι οδηπορικό στις κορυφαίες της ελληνικής γραμματολογίας, κάνοντας ενίοτε αναφορές σε διαλάψασες προσωπικότητες της Ορθοδοξίας, αλλά και παρουσιάζοντας μείζωνα ιστορικά μας ορόσημα, στιγμές μεγάλες δηλαδή της ελληνικής ιστορίας που ο ελληνικός λαός ομοθυμαδών έδωσε την προσήκουσα απάντηση απέναντι στην εξωτερική επιβολή. Σήμερα, όπως προαναφέραμε, για όσους μας ακούνε τώρα, η εκπομπή μας είναι αφαιρωμένη στο μεγάλο μας τυχουργό, στο γίγαντα τυχουργό, μεγάλο ποιητή και δημιουργό της τυχουργικής τέχνης, τον Δημήτρη Χριστοδούλου, ο οποίος έγραψε μερικά από τα ωραιότερα ελληνικά τραγούδια. Τραγούδια που έχουν μείνει ανεξάλληπτα στη σύνδεσή μας και θα μας συνοδεύουν για πάντα, αποτελώντας την κυριολεξία εθνικά παλίμψιστα. Μη μονεύω το βράχο βράφο το καημό μου με τη φωνή του μεγάλου Στέλιο Καρατζίδη, αλλά και του Γρηγόρη Μπιθικότσι, το γωνιά γωνιά πάλι με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Το καημό επίσης ένα από τα πιο ωραία τραγούδια. Επίσης το ταξιμερώματα με την Βίκη Μοσχολιού, το τι είναι αυτή πάλι με τη Βίκη Μοσχολιού, το αγωνία με τον πρίγκιπα, τον αποκαλούμενο του ελληνικού τραγουδιού, τον Τόλι Βοσκόπλο και πάρα πολλά άλλα τραγούδια, ουκ και στη τέλος. Τραγούδια του Δημήτρη Χριστοδούλου τραγούδησαν μεγάλοι ερμηνευτές όπως ο Μπιθικότσι που αναφέραμε, ο Καρατζίδης, η Μαρία Φαραντούρη, ο Νίκος Ξυλούρης και πάρα πολλοί άλλοι. Ενώ συνεργάστηκε και με πάρα πολλούς συνθέτες. Όπως ο Σταύρος Καρχάκος, ο Νίκος Μαμαγκάκης, ο Χρήστος Λεοντής, ο Γιάννης Γκούμας, ο Βασίλης Δημητρίου, ο Πάνος Πετσάς και πάρα πολλοί άλλοι. Μνημονεύουμε και πάλι ότι ο Δημήτρης Χριστοδούλου, αγαπητοί ακροατές, είδε το φως της ζωής στις 4 Απριλίου του 1924 στην καρδιά του Μεταξουργίου. Σε μια, αν το θέλετε, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας που εκείνα τα χρόνια έσφιζε από ζωή, κοινωνική δημιουργία, ενώ υπήρχαν και πάρα πολλά καταστήματα, συνεργεία, συντουργία κτλ. Μια κομβική περιοχή στην καρδιά της Αθήνας, στην οποία συντεριάζονταν ο πολιτισμός, η τέχνη, η κοινωνική δημιουργία, το εμπόριο και πάρα πολλά άλλα. Ένα χαρακτηριστικό, το πόσιμο θα λέγαμε, μια γειτονιά από τα κεντρικά στοιχεία της ταυτότητας, της κοινωνικής και πολιτισμικής ταυτότητας της Αθήνας μας. Πολύ μικρός αναγκάστηκε να μπει στη Βιοπάλη, γιατί ο Δημήτρης Χριστοδούλου ήταν παιδί μιας πολυμελούς και φτωχής οικογένειας και έτσι αναγκάστηκε να βγει στο πεζοδρόμιο να δουλέψει σκυλιά για να μπορέσει να επιβιώσει. Όπως προαναφέραμε και προλίγου, κατά τη διάρκεια της κατοχής εντάχθηκε στην ΕΠΟΝ και το 1943 συνελήφθηκε και υποβλήθηκε σε βασανιστήρια στο αρχηγείο της Μέριν στο Κολονάκι, όπου τότε ήταν το αρχηγείο της Γκεστάπο. Μνημονεύουμε εδώ, αγαπητοί ακροατές, ότι εκεί ακόμα υπάρχει στην καινούργια πολυκατοικία που είχε αναγερθεί επί της οδού Μέριν, ένα μικρό στενάκι είναι η Μέριν, η οποία τέμνει την βασιλίσσης Σοφίας με την Κανάρη. Ένα μικρό στενάκι, εκεί που σήμερα είναι, δεν κάνουμε διαφήμιση, το λέμε όμως, είναι και τα Χόντο Σέντερ. Στην ίδια πολυκατοικία υφίσταται τότε το κολαστήριο της Γκεστάπο. Δύο ήταν τα κεντρικά στη μία της Αθήνας, τα οποία ήταν οι περίφημες αρχές ασφαλείας της γερμανικής κατοχής από τους Ναζί κατακτητές. Ήταν στη Μέρλιν, πώς το Κολονάκι, και στο πεζόδρομο επί της οδού Κοραή. Και καλό είναι όποτε πάτε να περάσετε να απευθύνετε έτσι ένα φόρο τιμής με μια μικρή, αν το θέλετε, ενός λεπτού σιγή. Είναι ένα στοιχείο πολύ ιστορικό για την Αθήνα μας. Εκεί πολλοί πατριώτες Έλληνες βασανίστησαν, δολοφονήθησαν και πλήρωσαν υψηλό φόρο αίματος για να προασπίσουν τα ιδεώδη της πατρίδας και της δημοκρατίας. Ελάχιστος φόρος τιμής είναι όποτε περνάμε από εκεί να μνημονεύουμε και να στεκόμαστε με προσοχή και σεβασμό σε αυτό το ιστορικό τοπόσιμο της Αθήνας μας. Υπάρχει και μια αντίστοιχη πλάκα με ένα ωραίο επίγραμμα και μια εγχάραχτη προσωπογραφία ενός από τους διαπρεπείς, αν το θέλετε, χαράκτες, νομίζω του Θανάση Απάρτη, ζωγράφηκε χαράκτη, αν δεν απατώ, με μικρή επιφύλαξη. Είναι μια πολύ ωραία εγχάραχτη επιγραφή που πραγματικά με παραστατική ενάργεια αντικατομπίζει το ηθικό κλίμα και υπομνίζει ότι σε αυτό το χώρο, το μαρτυρικό χώρο, πολλοί Έλληνες πατριώτες έχασαν τη ζωή τους και πέσαν τα πάνδυνα και βασανιστήρια από τους Ναζί κατακτητές για να προασπίσουν τη δημοκρατία και την πατρίδα. Βασανίστηκε λοιπόν στην οδό Μέρλιν και λίγο αργότερα θα συμμετάσχει πάλι από το ΕΑΜ στα αργινά Δεκεμβριανά, στην καρδιά και στην κορύφωση του εμφυλίου πολέμου, με τους φόνους του πλατεία Συντάγματος, οι αργινές αυτές στιγμές που έχουν σημαδέψει την καρδιά και το σώμα του ελληνικού λαού. Θα συλληφθεί λοιπόν, αρχικά θα φυλακιστεί στο Γουδί ο Δημήτρης Χριστοδούλου και αργότερα θα μεταταγεί σε στρατόπεδο συγκέντρωση στην Αίγυπτο, στο Ελντάμπα, όπου και ερχόμενος μετά από πολλά χρόνια, το 1980, όπως προαναφέραμε, θα γράψει και το ομώνυμο μυθιστόρημο Ελντάμπα. Στην Ελλάδα θα επανακάψει μετά την περιπέτεια αυτή με το Ελντάμπα στην Αίγυπτο, τη φυλάκησή του, το 1945, αφού του λάβει χώρα και η ιστορική συμφωνία της Βάρκηζας με τον Παναγιώτη Κανελόπουλο, τον Άρη Βελουχιώτη και τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς που συμφώνησαν να γίνει η κατάπαυση πυρός και η παράδοση των όπλων των ανταρτών της αριστεράς.
Όμως το όραμα και η δίψα για παιδεία ήταν πάντοτε άζεστα μέσα στο Δημήτρη Χριστοδούλου, που ούτε η φτώχεια ούτε οι κοινωνικές, αν το θέλετε, αντιξότητες μπόρεσαν να υποστηρίζουν αυτό το μεγάλο του όραμα. Έδωσε εξετάσεις κάτω από πολύ αντίξωες συνθήκες, αγαπητοί ακροατές, ο Δημήτρης Χριστοδούλου και μπήκε στο οικονομικό τμήμα της Παντίου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών, το Πάντιο Πανεπιστήμιο, όπως έχει μετανομαστεί σήμερα. Διέκοψε όμως τη σπουδών, γιατί είχε και ένα άλλο, αν το θέλετε, μια άλλη ενδότερη εσωτερική παρόρμηση. Του άρεσε να σπουδάσει πάρα πολύ στη δραματική σχολή, να γίνει ηθοποιός και σκηνοθέτης. Και έτσι λοιπόν εισήχθη στη δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου, που τότε ήταν πολύ δύσκολα, αγαπητοί ακροατές, και πολύ σκληρές οι εξετάσεις, επώδυνες και δύσκολες για να μπορέσει κάποιος να εισαχθεί. Εισήχθη λοιπόν και στη δραματική σχολή. Την αποπεράτωσε, ενώ συνακόλουθα εργάζονταν και ως υπάλληλος στην ηλεκτρική εταιρεία, έτσι λέγει το τότε ΙΔΕΗ, η μετέπειτα δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, στην οδό Κοραή. Έτσι λοιπόν βιοπορούσε και προσπαθούσε να ανταπεξέλθει στα βιοπορευτικά του έξοδα. Η φοιτησή του όμως στη δραματική σχολή θα διακοπεί κάπως απότομα, καθώς αναγκάστηκε να στρατευτεί. Παρά αυτά, ολοκλήρωσε τις σπουδές του και συμμετείχε ως ηθοποιός σε αρκετές θεατρικές παραστάσεις. Μεταξύ αυτών, πολύ χαρακτηριστικές είναι οι Όρνηθες, που παρουσιάστηκαν το 1960 κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Αθηνών στο πεδίο του Άρεως, με σκηνοθέτη το μεγάλο δάσκαλο της δραματουργίας, τον Κάρολο Κούν. Επίσης, σημειώνουμε ότι ο Δημήτρης Χριστοδούλου συμμετείχε στους θειάσους του μεγάλου Δημήτρη Μιράτ αλλά και του Δημήτρη Χόρν, ενώ συνεργάστηκε με την κρατιά του πολιτισμού μας, την μεγάλη Μελίνα Μερκούρη. Αφού του έλαβε χώρα η έκθεσμη Απριλιανή Εκτροπή του 1967, η Απριλιανή Δικτατορία, για λόγους πολιτικής ευαισθησίας, ο Δημήτρης Χριστοδούλου, αγαπητοί ακροατές, αυτοεξορίστηκε στο Παρίσι. Στο Παρίσι, μάλιστα, τον είχε συνοδεύσει και σύντροφός του Μαρία Κανδεβιότου, η οποία ήταν αρχιτέκτονας και ζωγράφος. Στη Γαλλία συμμετείχε στον θρηλυκό Μάη του 1968 με τον Ντανιέλ Κολμπετίν και θα επανακάμψει στην Ελλάδα το 1972. Σε ό,τι αφορά τον υπόλοιπο βίο της ζωής του, θα σημειώσουμε εδώ ότι ο Δημήτρης Χριστοδούλου, αγαπητοί

Δημήτρη Χριστοδούλου, δοθέντος αγαπητοί ακροατές, ότι ήταν ένα πολυεδρικό και πολυμερές καλλιτεχνικό ταλέντο. Σε ό,τι αφορά την ποίηση, ασχολήθηκε την περίοδο που ήταν φοιτητής Παδίου. Το 1952 δημοσίευσε το πρώτο του ποίημα που έφερε τον τίτλο «Νυχτοφύλακες» στο περιοδικό «Μακεδονικά Γράμματα», ενώ το 1954 κάνει την πρωτόλια εμφάνισή του με την ποιητική συλλογή με το ίδιο όνομα. Το 1957 έγραψε το πρώτο του θεατρικό έργο που έφερε τον τίτλο «Αίγιστος» και το 1976 κυκλοφόρησε το πρώτο του μυθιστόρημα με τον τίτλο «Το Γούπατο». Στη σύνολη καλλιτεχνική του δημιουργία, ποιητικά, θεατρικά, δοκιμιακά, μυθιστορηματικά και διηγηματογραφικά, ο Δημήτρης Χριστοδούλου εξέδωσε συνολικά 27 ποιητικές συλλογές, 15 μυθιστορήματα, 13 θεατρικά έργα και 5 διηγήματα. Μικρό διάλειμμα, αγαπητοί ακροατές, και σε λίγο και πάλι μαζί σας, στο αφιέρωμά μας σήμερα, στο μεγάλο μας τυχουργό και ποιητή, τον απαράμιλο Δημήτρη Χριστοδούλου.

Και πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, εδώ στο φιλόξενο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πνευματουσίας, το πνευματουσία.fm, είναι η εκπομπή Πνευματική Αντίλαλη και ο Πάνος Αβραμόπουλος στο μικρόφωνο. Μαζί σας σήμερα για το αφιέρωμά μας στο μεγάλο μας δημιουργό,

στο μεγάλο ποιητή, στιχουργό, στον μάστρα της θεουργικής τέχνης, τον Δημήτρη Χριστοδούλου, ο οποίος υπόγραψε μερικά από τα ωραιότερα τραγούδια. Υπομνίζω το Γωνιά Γωνιά, υπομνίζω το Βράχο Βράχο τον καημό μου και πάρα πάρα πολλά άλλα. Ο Κέστη Τέλος, το Αγωνία του Τόντι Βοσκόπουλου και πάρα πάρα πολλά άλλα. Με τον Γιώργο Ζαμπέτα επίσης έκανε πάρα πολλές συνεργασίες και υπέγραψε από τα καλύτερα τραγούδια, το Πούσο Θανάση και ακόμα πάρα πολλές άλλες τραγουδιστικές δημιουργίες. Επίσης ο Δημήτρης Χριστοδούλου διακρίθηκε και στο πεδίο της δημοτογραφίας, της μυθιστοριογραφίας αλλά και σαν κριτικό. Έγραψε εκπληκτικά, αν το θέλετε, κριτικά δοκίμια για τους μεγάλους του ελληνικού πολιτισμού και είναι και αυτό ένα κομμάτι της πολυμερούς πνευματικής του δημιουργίας. Σε ό,τι αφορά αμιγώς την σχέση του με το τραγούδι, το καλοκαίρι του 1960 ο Δημήτρης Χριστοδούλου συναντήθηκε με τον Μίκη Θεοδωράκη, με τον οποίον ήδη είχαν γνωριστεί μέσα από τις επαράξεις των Δημοκρατικών Αγώνων από την αριστερά. Στα πλαίσια της συνεργασίας τους, η οποία διήρκησε μέχρι το 1978, περίπου δύο δεκαετίες, ο Χριστοδούλου έγραψε 14 τραγούδια τα οποία μελοποίησε ο μεγάλος Μίκης Θεοδωράκης. Τα 4 πρώτα από αυτά τα τραγούδια του κύκλου Πολιτεία Α ήταν το Βράχο Βράχο τον καημό μου, Καημός, Μετανάστης και Παράπονο, μερικά από τα αργότερα πραγματικά αληθινά ελληνικά τραγούδια. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, ο Χριστοδούλου συμμετείχε σε πάρα πολλές εκδηλώσεις που διοργάνωσε ο Μίκης Θεοδωράκης με το ρόλο του αφηγητή. Το 1962, επίσης, είναι ένα κομβικό στοιχείο στην πορεία του πάνω στο ελληνικό τραγούδι, ένα κομβικό χρονικό ορόσημο. Θα γνωριστεί με τον Γιώργο Ζαμπέτα, με τον οποίο πραγματικά δημιουργούν πάνω από 40 κομμάτια, τραγούδια που έχουν μείνει ανεξάρτητα στη συνείδηση κάθε Έλληνα. Το 1963 συνεργάστηκε με τον Γιάννη Μαρκόπουλο στο χορόδραμα Θησέας. Με τον Γιάννη Μαρκόπουλο θα συνεργαστεί και το 1984, περίπου 20 χρόνια αργότερα, στο δίσκο υπό τον τίτλο Του Σίδερου και του Νερού, αλλά και σε άλλα τραγούδια, κάποια τα οποία, αν το θέλετε, συμπεριλήφθησαν σε ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Έγραψε τραγούδια τα οποία μελοποίησαν κορυφαίοι Έλληνες συνθέτες όπως ο Μίμης Πλέσας, στο δίσκο Για μια σταγόνα αλάτι που κυκλοφόρησε το 1973 και στο δίσκο Τα τραγούδια της γειτονιάς το 1980. Το 1974 συνεργάστηκε με τον Μάνο Λοΐζο στο δίσκο Καλημέρα Ήλια και το 1978 με τον Λίνο Κόκοτο στο δίσκο Τα Αντιπολεμικά. Τραγούδια τα οποία πραγματικά είναι μιμιώδη τραγούδια σταθμή στο ελληνικό τραγούδι. Το 1979 θα συνεργαστεί με τον Αντώνη Καλογιάννη, όπου και ο μεγάλος μας Βάρδος Αντώνης Καλογιάννης τραγουδά Μουστακή, στον οποίο ο Χριστοδούλου απέδωσε μετέφρασε τα ελληνικά τραγούδια του Ζορζ Μουστακή. Το 1989, συνεχίζοντας την παρουσία του στο ελληνικό τραγούδι, ο Χριστοδούλου κυκλοφορεί το δίσκο Ο Ποιητής και ο Τσιγκάνος σε στίχους του Ιδίου και σε μουσική του Τσιγκάνου μουσικού, του Βασίλη Παϊτέρη, ένας εξαίρετος μουσικός Βασίλης Παϊτέρης, ο οποίος και αυτός έχει αφήσει ανεξίτηλο το συνθετικό του σήμα στο ελληνικό τραγούδι. Στη μακρά του πορεία συνεργάστηκε, όπως προαναφέραμε, με πλήθος μεγάλων Ελλήνων συνθετών, όπως ο Σταύρος Καρχάκος, ο Νίκος Μαμακάκης, ο Χρήστος Λεοντής, ο Λάκης Καρνέζης, ο Γιάννης Γκούμας, ο Βασίλης Δημητρίου, ο Πάνος Πετσάς, ο Γιάννης Διδύλης και πολλοί άλλοι. Και τραγούδια του ερμήνευσαν κορυφαίοι Έλληνες δημιουργοί, όπως ο Στέλιος Καρατζίδης, ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, η Μαρία Φαραντούρη και ο Νίκος Ξυλούρης, ο Σταμάτης Κόκοτας, η Βίκη Μοσχολιού, ο Βασίλης Παϊτέρης, ο Πάνος Δανετής και η Πόπια Στεριάδη από το Νέο Κύμα. Εδώ με την ευκαιρία αναφέρω και ένα τραγούδι, αγαπητοί ακροατές, το «Δεν έχει δρόμο να διαβώ», το είχε τραγουδήσει ο Πάνος Δανετής, που κατά τη γνώμη μου συνιστά ίσως στο ένα από τα τρία καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Ένα απίστευτο τραγούδι σε παλμό, σε ηθική ένταση, σε μελωδία και σε γυρικότητα. Θα ξαναπούμε και πάλι για όσους τώρα μας παρακολουθούν ότι την πλειονότητα των μεγάλων τραγουδιών του μεγάλου μας στιχουργού και ποιητή Δημήτρη Χριστοδούλου τα ερμήνευσε ο Αντώνης Καλογιάννης με υποδειγματικό τρόπο. Να παραθέσουμε τώρα να πούμε ότι στη μακρά την πορεία ο Δημήτρης Χριστοδούλου έγραψε περίπου 160 τραγούδια. Σε ό,τι αφορά τις ποιητικές του συλλογές, είναι αρκετές. Μνημονεύουμε τους Νυχτοφύλακες το 1954 που κάνει και την πρωτόλια εμφάνισή του στην ποιητική δημιουργία, το Πελταστές το 56, Εκτός Συστάδιων το 57, Εστίες Αντιστάσεως το 59, μετά το Ανακλητικό το 60, Παραμεθόρια το 61, Πάραδος το 62, Επιευρίως Μετώπου το 64, Δελφή Σύνδεση σε 6 μέρη το 65, Πρόμαχη το 65, Τα Μικρά Λυρικά το 66, Εχμές το 67, Μετικεσία το 72, Οδυσσέα στην Πλατεία το 74, Της Εξορίας το 74 επίσης, Πετρέλαια το 77, Νετρόνια το 78, Τα Τραγούδια της Πολιτείας το 1979, Ελλάδα By Day το 1981, Δισκοτέκ το 82, Ο Δρόμος για τα Καθαρά το 83, Πλάγιος Άνεμος το 84, Το Ρολόι της Κυρίστου του το 1986, Ούλοφ Πάλμε το 86, Ο Ποιητής και ο Εύρυνος το 88, Μαρσία Φουνέμπρε το 1962, Πένθυμο. Μακρά ποιητική δημιουργία. Να πούμε ότι συγκεντρωμένα την ποιητική του ανθολογία τη συγκέντρωσε και την εξέδωσε ο Ηλίας Γκρις με επίμετρο του Θεοδόση Πιλαρινό από τις εκδόσεις Μετρονόμος το 2024. Το μνημονεύουμε για όσους θέλουν να έχουν προσπέλαση συγκεντρωτικά σε όλα τα μεγάλα τραγούδια του Δημήτρη Χριστοδούλου.
Σε ό,τι αφορά την μυθιστορηματική του παραγωγή, έγραψε τα εξής μυθιστορήματα: το Γούπατα το 76, Σαράβαλα το 77, το Πατάρι το 78, το Ατελείο το 1979, το Ελ Ντάμπα το 80, με τις αναμνήσεις του από την φυλάκισή του ένεκα της ανάμειξής του στην Εθνική Αντίσταση κατά τη διάρκεια των Δεκεμβριανών, ο Γύψος το 81, το Πεζοδρόμιο το 82, το Γκισέ το 83, η Καφετέρια το 84, ο Λαμβίριθος το 85, το Νησί το 86, η Έκρηση το 1988, το Δόλιο Πρόσωπο της Ονιώτας το 1989, ο Πίνακας Ύψιλον το 89, η Ώρα των Πριγκίπων το 90, θεατρικά έργα. Σε ό,τι αφορά τη θεατρική του δημιουργία, θα γράψει το Νέγιστο το 1957, το Τόξο επίσης το 57, το Ψέμα του Ιάσονα το 1959, Ξενοδοχείο η Κύρκη το 60, η Αλίκη στη Χώρα των Θεμάτων το 1960, η Κουραζίρα το 62, η Φωτογραφία το 63, τα Όπλα το Αχιλέα το 64, η Πανσιόν το 68, Ελβίρα το 68, Γωνία Ποτάμι και Γέφυρα το 1970, τα Διαβατήρια το 1976 και ο Σταθμάρχης, ο Σταθμός και το Τρένο το 1977. Αυτά σε ό,τι αφορά τη μυθιστορηματική παραγωγή του μεγάλου μας ποιητή στιχουργού Δημήτρη Χριστοδούλου. Θεωρούμε τώρα επιβλημένο, αγαπητοί ακροατές, στο λίγο χρόνο που έχουμε, να σας μνημονεύσουμε μερικά από τα πολύ χαρακτηριστικά τραγούδια του μεγάλου Δημήτρη Χριστοδούλου, τραγούδια που έχουν αφήσει ιστορία και αποτελούν ορόσημα στο ελληνικό τραγούδι. Θα ξεκινήσουμε από ένα εκπληκτικό τραγούδι, το Γωνιά Γωνιά σε Καρδερό, ένα εκπληκτικό ζεμπέκικο σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Γωνιά γωνιά σε καρτερό, γωνιά γωνιά σε ψάχνω. Ψάχνω να βρω τα μάτια σου και από τον καημό τα χάνω. Αλλού απλώνεται δροσιά και αλλού χιονιά σφυρίζει. Και το όνειρο που χάνεται πάει και δεν γυρίζει. Γωνιά γωνιά σε ζήτησα, γωνιά γωνιά σε βρήκα. Σου φίλησα τα μάτια σου και στους καημούς σου μπήκα. Αλλού απλώνεται δροσιά και αλλού χιονιά σφυρίζει. Και το όνειρο που χάνεται πάει και δεν γυρίζει. Εκπληκτικό τραγούδι, αγαπητοί ακροατές. Να πάμε τώρα στο ιστορικό Βράχο Βράχο τον καημό μου, που με τη φωνή και του Γρηγόρη Μπηθηκότση αλλά και του Σέλιο Καρατζίδη πραγματικά έγινε ένα εθνικό παλίψιστο. Μελοποίηση του μεγάλου Μίκη Θεοδωράκη. Είναι βαριά η μοναξιά, είναι πικρά τα βράχια. Παράπονο η θάλασσα και μου πνίξε τα μάτια. Βράχο βράχο τον καημό μου, το μετράω και πονώ, κι είναι το παραπονό μου, πότε μάνα θα σε δω. Πάρε με θάλασσα πικρή, πάρε με στα φτερά σου, πάρε με στο γαλάζιο σου, στη δροσερή καρδιά σου. Βράχο βράχο τον καημό μου, το μετράω και πονώ, κι είναι το παραπονό μου, πότε μάνα θα σε δω. Πάρε με να μην ξαναδώ τα βράχια και το χάρο, κάνε το κύμα όνειρο και τη σιωπή σου φάρο. Βράχο βράχο τον καημό μου, το μετράω και πονώ, κι είναι το παραπονό μου, πότε μάνα θα σε δω. Γίνε αστέρι κι ουρανός, γίνε καινούριος δρόμος, να μην βαδίζω μοναχός, να μην πηγαίνω μόνος. Βράχο βράχο τον καημό μου, το μετράω και πονώ, κι είναι το παραπονό μου, πότε μάνα θα σε δω. Επίσης, ένα άλλο μεγάλο τραγούδι του Δημήτρη Χριστοδούλου είναι ο καημός, αγαπητοί ακροατές. Είναι μεγάλος ο καημός, είναι μακρύ το κύμα. Είναι μεγάλος ο καημός, είναι πικρό το κρίμα. Ποτάμι μέσα μου πικρό, το αίμα της πληγής σου, και από το αίμα πιο πικρό, στο στόμα το φιλί σου. Δεν ξέρεις τι είναι παγωνιά, βραδιά χωρίς φεγγάρι, να μην γνωρίζεις ποια στιγμή ο πόνος θα σε πάρει. Ποτάμι μέσα μου πικρό, το αίμα της πληγής σου, και από το αίμα πιο πικρό, το στόμα στο φιλί σου. Από τα πολύ ωραία τραγούδια, αγαπητοί ακροατές, με τη φωνή του μεγάλου Στέλιο Καρατζίδη. Να πάμε σε ένα άλλο τραγούδι ακόμα, το «Δεν έχει δρόμο να διαβώ», εκπληκτικό τραγούδι, ίσως από τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια, αγαπητοί ακροατές, με τη φωνή, την εκπληκτική φωνή τότε του Παναγιώτη Τζανετή. «Δεν έχει δρόμο να διαβώ, σοκάκι να περάσω, γωνιά γωνιά να μην θυμηθώ, ημέρα να μην κλάψω. Δεν έχει ημέρα να μην πω, βραδιά να μην μιλήσω, νύχτα να μην σε αναζητώ, βαθιά να σε φιλήσω. Όλες οι ώρες γίνανε φωνή που σε φωνάζουν και οι νύχτες γίναν δάκρυα που στην καρδιά μου στάζουν». Να πάμε σε ένα ακόμα ωραίο τραγούδι για τον ακροατέ του Δημήτρη Χριστοδούλου. Είναι το «Τι να φταίει» με την κορυφαία μας ερμηνεύτρια, την Βίκη Μοσχολιού. Είμαστε σαν δύο καράβια που ξεκίνησαν και στο πρώτο τους ταξίδι τα νερά τα τύλιξαν. Τι να φταίει, τι να φταίει που δεν πήγαμε μπροστά, δεν μετρήσαμε το κύμα και τον άναμο σωστά. Στα ριχά μικρή μου αγάπη ναυαγήσαμε. Μακριά ήταν να πάμε, μα δεν ξεκινήσαμε. Τι να φταίει, τι να φταίει που δεν πήγαμε μπροστά, δεν μετρήσαμε το κύμα και τον άναμο σωστά. Ένα ακόμα ωραίο τραγούδι. Να πάμε στα ξημερώματα πάλι με τη φωνή της Βίκης Μοσχολιού, από τα ρότρα επίσης και πιο αισθαντικά, αγαπητοί ακροατές, ελληνικά τραγούδια. Κοντά στα ξημερώματα, κοντά στα ξημερώματα, και πριν να βγει ο ήλιος, την πόρτα μου εχτύπησε, την πόρτα μου εχτύπησε ένας χαμένος φίλος. Πού ήσουν φίλε και άργησες, πού ήσουν φίλε και άργησες, τα χρόνια έχουν φύγει. Η πόρτα που σου άνοιξα, η πόρτα που σου άνοιξα, χίλιες πληγές μ' ανοίγει. Κάθε ρητίδα σου καημός, κάθε ρητίδα σου καημός, κάθε ματιά σου πόνος, και στα λευκά σου τα μαλλιά, και στα λευκά σου τα μαλλιά του χωρισμού ο χρόνος. Να περάσουμε σε ένα ακόμα τραγούδι, ο χωρισμός.
με τη Βίκη Μοσχολιού, και αυτό αν δεν απατώμε, και αν θα διαβείς και αν θα διαβείς τον ουρανό, και απάς ψηλά και απάς ψηλά στα αστέρια. Τη συντροφιά μου θα ζητάς, και τα δικά μου χέρια. Γιατί τα χέρια είναι σκοτεινά και τα κορμιά καράβια, και όποιος τα κόβει τα σκοινιά, μένει η καρδιά του άδεια. Και αν πας σε άκια, πας σε άλλη θάλασσα, σε άλλη γη, σε άλλη γη να μείνεις, δεν θα βρεθεί, δεν θα βρεθεί να αναπαυθείς, τον πόνο σου να αφήνεις. Γιατί τα χέρια είναι σκοινιά και τα κορμιά καράβια, και όποιος τα κόβει τα σκοινιά και μένει η καρδιά του άδεια. Από τα πολύ πολύ ωραία τραγούδια, αγαπητοί ακροατές, και θα σας διαβάσουμε ένα ακόμα τραγούδι του μεγάλου Δημήτρη Χριστοδούλου, που πραγματικά άφησε ανεξάλληπτο το στίγμα της ποιητικής του δημιουργίας, της στιχουργικής του τέχνης στο ελληνικό τραγούδι. Να πάμε στο Βραδιάζ, λοιπόν, το οποίο ο Δημήτρης Χριστοδούλου θα γράψει στα 1964. Ξημέρωμα σε γύρεψα, το διγινό σε βρήκα. Με την καρδιά σου μίλησα, στη μαύρη μοίρα μπήκα. Βορειά στυπά την πόρτα μου και στην ψυχή μαγιάζει, και στα πικρά τα μάτια μου στιγμή-στιγμή βραδιάζει. Τα μάτια σου γύριψα, στο φως να περπατήσω, να γίνω όνειρο γλυκό, καημούς παλιούς να αφήσω. Εδώ, αγαπητοί ακροατές, τελειώσαμε το αφιερωμά μας στον Δημήτρη Χριστοδούλου, τον κορυφαίο μας ποιητή, στιχουργό, συγγραφέα, δοκιμιογράφο, θεατρικό συγγραφέα, αλλά και μυθιστορηματογράφο, ο οποίος με τις εμπνευσμένες του, αν το θέλετε, στιχουργικές δημιουργίες, τα εμπνευσμένα του διηγήματα και μυθιστορήματα, έχει αφήσει ανεξάλληπτο το καλλιτεχνικό και πνευματικό του σήμα στο ελληνικό τραγούδι και στο ελληνικό πολιτισμό ευρύτερα. Προσπαθήσαμε στο λίγο χρόνο που είχαμε να αποτυπώσουμε τη βιοτροπία του Δημήτρη Χριστοδούλου, που πέρα από εξέχων στιχουργός, ποιητής, δημιουργός, υπήρξε και ένας υψηπετής δημοκράτης, ένας ωραίος δημόσιος άντρας, μεγάλος Έλληνας, που σε όλες τις δύσκολες στιγμές του λαού μας δεν κρύφτηκε, άρα πήρε στεναρά θέση για να προασπίσει έστω και με το αίμα του και με πολλές θυσίες τα ιδεώδη της δημοκρατίας, της πατρίδας, της ελευθερίας και τα κοινωνικά δικαιώματα. Όπως προαναφέραμε, εντάχθη από πολύ μικρός πιτσιρικάς στην ΕΠΟΝ, το 1943 συνελήφθη και υποβλήθηκε στα βασανιστήρια της φοβερής Γκεστάπο στην Αδίνα Πιτσοδού Μέρλιν, ενώ αργότερα συμμετέχοντας στα Δεκεμβριανά θα συλληφθεί ως μέλος του ΙΑΜΣ σε ένα δόφραγμα στην πλατεία Κάνικος, θα φυλακιστεί στο Κουδί και συνεχεία θα μεταταγεί στο Ελντάμπα της Αιγύπτου, όπου θα μείνει φυλακισμένος για 3 μήνες. Θέλαμε κλείνοντας να υπομνήσουμε αυτές τις 2 άλλες κορυφαίες στιγμές αγωνιστικότητας και δημοκρατικού ήθους του μεγάλου Δημήτρη Χριστοδούλου, που απέδειξε με τη βιοτροπία του ότι ένας διανοούμενος, ένας καλλιτέχνης, ένας δημιουργός δεν πρέπει να επαναπαύεται, όπως έλεγε ο μεγάλος Γιώτα Παναγιωτόπουλος, μόνο στην προσωπική του ευδοκίμηση και αρρωγή, αλλά πρέπει να προσφέρει στην ελληνική, πρέπει να προσφέρει στην κοινωνία με το υπόδειγμά του, με το παράδειγμά του. Θα είναι αθάνατος στον αιώνιο τον άπαντα ο μεγάλος μας ποιητής και στιγουργός Δημήτρης Χριστοδούλου, και θα τον τιμούμε με σεβασμό και αγάπη όλες οι γενιές. Εδώ, αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής για το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, το πεμπτουσία.fm, και την εκπομπή Πνευματική Αντίλαγη, Πάνος Αβραμόπουλος.

0: Ενθουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: www.pemtousia.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.pemtousia.tv.
2: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Θα ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

Καλησπέρα σας. Είναι ενημέρωσή σας από την ουσιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. 2 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την εκλογή και ενθρόνηση του Πατριάρχη Βουλγαρίας κυρίου Δανίλ. Το πρωί στο Καθεδρικό Ναό του Αγίου Αλεξάνδρου Νιεύκη στη Σόφια τελέστηκε Πατριαρχική Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία με αφορμή την επέτειο.

0: Ο Μακαριότατος στην ομιλία του αναφέρθηκε στο καλό κλίμα εμπιστοσύνης που έχει καλλιεργηθεί μεταξύ της κοινωνίας και της Εκκλησίας, τονίζοντας ότι δεν χρειάζεται να φέρουμε την πολιτική στις εκκλησιαστικές υποθέσεις. Πριν περάσουμε στην κορύφωση των εορτασμών για τον ιδρυτή της Εκκλησίας της Ελλάδος, Απόστολο Παύλο, να μεταφερθούμε στη Λέσβο και σε μια δυστάριστη είδηση. Εκοιμήθη σε ηλικία 88 ετών ο πρωτοπεσβύτερος Ευστράτιος Δίσος, ο κληρικός της Λέσβου, που είχε συνδέσει άρρηκτα το όνομά του με το ιερό προσκύνημα των Παμεγίστων Δεξιαρχών στο Μανταμάδο.
1: Ανάλογα με την συνείδησή σας, πώς σας δέχεται, είναι και η εμφάνισή του. Μερικοί τώρα μπορεί να ανοίγει τα μάτια του και τα δύο. Αλλού χαμογελάει, αλλού καταλαβαίνει ότι δέχεται τον πόνο μου. Το δέχεται τον πόνο μου. Δηλαδή είναι τέτοιος που σε μαγνητίζει και άλλο φαίνεται είναι αγεροχός και αδιάφορος.
0: Εκτός από τη νηματική ζωή της περιοχής, το όνομα του Εκλειπόντος είχε συνδεθεί επίσης και με τις σημαντικές κοινωνικές πρωτοβουλίες, ανάμεσά τους η στέγη αγάπης και η προσπάθεια για τη δημιουργία γυροκομείου στο Μανταμάδο.
1: Άμα πιστεύουμε έτσι και εμείς ότι ο Θεός είναι ο πατέρας μας και πραγματικά όπως λέει ο ίδιος μας αγαπάει πιο πολύ ακόμα και από τον πατέρα μας. Γι' αυτό ταπεινώθηκε και έγινε άνθρωπος. Ο Θεός έγινε άνθρωπος. Μπορεί να το καταλάβει κανείς αυτό το πράγμα. Μπορεί να το συνειδητοποιήσουμε. Και όχι μόνο έγινε άνθρωπος, αλλά και ανέβηκε στο Σταυρό. Για να μας σώσει εμάς. Αν δεν μας αγαπούσε, το έκανε.
0: Ο μακαριστός πατέρας Ευστράτιος είχε μιλήσει σε συνέντευξή του στην τηλεόραση της Πεμπτουσίας για τον προστάτη του νησιού Ταξιάρχη Μιχαήλ και την ανάγλυφη εικόνα του.
1: Έμενε απείραχτη, σίδρονα ήτανε, θα έχει λιώσει. Έμενε απείραχτη, όπως ήτανε. Όταν δε την ασπαζόσουνα, ήταν ζεστό το πρόσωπο, όπως ασπάζεσαι έναν άνθρωπο. Ζεστό, πρόσωπο ασπαζόσουνα, όχι κρύο πράγμα.
0: Στον ιερό βράχο του Αρείου Πάγου τίμησε το απόγευμα της Δευτέρας η Εκκλησία της Ελλάδος τον Απόστολο των Εθνών Παύλο, σε ανάμνηση του κηρύγματός του προς τους Αθηναίους. Στον μέγα πανηγυρικό εσπερινό χωροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάει σε Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Μετά την ακολουθία, ο Αρχιεπίσκοπος από το λόφο του Αρείου Πάγου ευχήθηκε σε όλους υγεία σωματική και πνευματική, καθώς και θεία φώτιση. Με βαθιά πνευματική συγκίνηση ολοκληρώθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας οι λατρευτικές εκδηλώσεις των Παυλίων 2026 της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου με την τέλεση του μεθέωρτου πολυαρχιερατικού Εσπερινού.

0: Η ακολουθία τελέστηκε χωροστατούντος του Μητροπολίτη Κορίνθου κυρίου Παύλου στο ιστορικό βήμα του Γαλλίωνος, εντός του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Κορίνθου. Εκεί που ο Απόστολος των Εθνών Παύλος οδηγήθηκε ενώπιον του Ρωμαίου Ανθιπάτου Γαλλίωνος, ομολογώντας με παρησία τον Χριστό ενώπιον των αρχών της εποχής.
1: Στεκόμαστε απόψε σε τόπο ιερό και ιστορικό. Στεκόμαστε σε τόπο που φέρει μνήμη αποστολική. Οι πέτρες του έχουν ακούσει φωνές ανθρώπων, έχουν γίνει μάρτυρες γεγονότων, έχουν δεχθεί τα βήματα εκείνου που η Εκκλησία ονομάζει στόμα Χριστού, του Μεγάλου Αποστόλου Παύλου. Και τούτο το βήμα του Γαλλίωνος όπου βρισκόμαστε αυτή την ώρα παραμένει ένα ζωντανό σημείο της ιστορίας. Εδώ οδηγήθηκε ο Απόστολος. Εδώ στάθηκε μπροστά στους ανθρώπους. Εδώ υψώθηκαν κατηγορίες και λόγοι. Εδώ όμως φανερώθηκε και κάτι βαθύτερο, η πρόνοια του Θεού που οδηγεί την πορεία της Εκκλησίας.
0: Η Ιερά Μητρόπολη Ράσκας και Πεζρένης εξέφρασε την έντονη μαρτυρία της για τις ενέργειες της αστυνομίας του Κοσμοπεδίου κατά τη διάρκεια και ιδιαίτερα μετά το χθεσινό εορτασμό του Βιδοντάν στον Καζιμεστάν. Η αστυνομία προχώρησε 37 συλλήψεις, με 36 ληφθέντες να οδηγούνται ενώπιον της δικαιοσύνης αύριο, με όλους όσοι συνελήφθησαν χθες μετά την επιμνημόσυνη δέηση στον Καζιμεστάν να δηλώνουν αθώοι. Για το μεγάλο πνευματικό γεγονός και τη μοναδική ευλογία που είχαν εκατομμύρια Σέρβοι να προσκυνήσουν την τιμία ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου, κατά το χρόνο που αυτή παρέμεινε στο Βελιγράδι προς προσκύνηση και αγιασμό του πιστού λαού, μίλησε ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βαδοπεδίου, Γέρον Εφραίμ. Ο Γέρον Εφραίμ, προσφέροντας πνευματικά ψήγματα προς τις μοναχές και τους παριστάμενους πιστούς, κατά την ομιλία του αμέσως μετά τη θεία λειτουργία στην τράπεζα της Ιεράς Μονής Παμεγίστου Ταξιαρχών Νέας Επιδαύρου, αναφέρθηκε στο προσκύνημα της τιμίας ζώνης που συγκλώνησε τη Σερβία.
2: Εμείς είδαμε ότι όντως ο κόσμος ανταποκρίθηκε. Θαυμάσαμε το απροσδόκητο. Ήταν περίπου 1.180.000 Σέρβοι. Και ανεμέναμε κιόλας θα πρέπει να ήταν περισσότεροι. Αλλά εδώ τον Πατριάρχη βαρκώνονται και ένα μήνα να πάω. Θα προσκυνώ, αλλά πρέπει να πάμε εμείς. Λοιπόν, ήρθε και ο πρόεδρος στην Ρώμη, υποδέχτηκε την Αγία Ζώνη, μίλησε εκεί στη αίθουσα των επισήμων και αυτό ήταν πάρα πολύ καλό. Εγώ αυτό θέλω να σας πω ότι ο Πατριάρχης φεύγοντας, συγκινημένος και καλαμένος, μου είπε: «Γέροντα, σε ευχαριστώ, γιατί το ποντινά η μονή σας, εσύ έγινες η αιτία να φανερωθεί η δύναμη της Εκκλησίας μας». Και όντως, εγώ τους είπα, δεν τους είπα προφητικά, δεν έχω προφητικό χάρισμα, αλλά τους είπα ότι διαισθάνομαι ότι η Σερβία θα είναι πριν την Αγία Ζώνη και η Σερβία μετά την Αγία Ζώνη.
0: Σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Γερβασίου, ο οποίος ξεχώρισε για την αγάπη του προς τον συνάνθρωπο, την ταπεινότητα και την

0: Στο on-demand περιεχόμενο της τηλεόρασης Πεμπτουσίας μπορείτε να παρακολουθήσετε σε τρία μέρη το ντοκιμαντέρ «Άγιος Γερβάσιος, πνευματικός πατέρας των πατρών», που φωτίζει την αντιοτελή προσφορά του Αγίου στο κοινωνικό σύνολο.
1: Πήγα να κόψουνε ένα δέντρο, έκοψαν το δέντρο που είχε φυτέψει ο Άγιος. Και βρέθηκε μέσα στον κορμό του, θαυμαστά αποτυπωμένος, ο Τίμιος και Εζόπιος Σταυρός. Δεν ήταν ένα τυχαίο σχήμα σταυρού, αλλά ένα σταυρός με βυζαντινές γωνίες, που φαίνεται ολοκάθαρα η θαυμαστή επέμβαση του Θεού. Εντυπωσιασμένοι, το φέραν στον Άγιο. Ο Άγιος από ταπείνωση ήταν πολύ συγκρατημένος. Όχι, τους έλεγε, μην το λέτε στον κόσμο. Εκείνοι όμως επέμεναν, γιατί βλέπανε το θαύμα. Το μάθε ο δεσπότης τότε, ο Κωνσταντίνος, ο οποίος ενθουσιάστηκε και μάλιστα το πήγε στη Σύνοδο και είναι από τα λιγοστά θαυμαστά σημεία που έχουν πιστοποίηση Συνόδου για το ότι είναι θαύμα δηλαδή.
0: Παραγωγός του ντοκιμαντέρ είναι η Μαρία Γιαχνάκη, ενώ το σενάριο και τη δημοσιογραφική παραγωγή έχει επιμεληθεί ο Δημήτρης Τουμπάκος.
2: Ήτο ο φωτιστής και διδάσκαλος των πατρών. Ακολούθησε στα ίχνη του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου, των άλλων Αγίων της Εκκλησίας μας και με ζέση ψυχής, με ιεραποστολικό ζήλο και φρόνημα, με αγάπη προς τον άνθρωπο, αναλώθηκε στην κυριολεξία από μικρό παιδί, θα έλεγα, στον ιερό αμπελώνα του Κυρίου, μέχρι εσχάτης του πνοής.
0: Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωση από την τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Η ενημέρωση συνεχίζεται στο πρακτορείο Ορθοδοξία, στο op.gr, με όλες τις εξελίξεις στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ!

0: παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμένων.

Κύριο Πνεύματι και νύν και αϊκέ του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεό κατά του μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθο των εκτιρμών σου εξάλληψουν το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τι ανομίε μου και από τι αμαρτίε μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεστέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου ευήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλία συγκέφρωσήν να αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίση επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη σία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συνετριμένον, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί εσύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, οδησί ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε ίδια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν.
Κάθε κάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσέκατε εφυγον, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου τους γνώσκους είσαι. Κταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια, να μαρτύτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αείχε εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το Ζωπιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση.

0: Το στάδι σου ρανόθεν επέμφθη, πίνθε το που το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, πίνθε το που το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του βεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρουγα συλλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η παρθένος ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πόσες τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι κοινος έφησαν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε δισκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκγείς προς ουρανών, χαίρε των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνει τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήντος γεννήσασα, χαίρετο πώς μη δεν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προς σύλληψη διαπηρωγά μου και την εύκορπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση. Εις θέλουσι θερίζειν σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχον η Παρθένος την μήτρα να ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνος άσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε κακού ακυραντού χτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρίφης αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον εσύ πεταράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διείσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διείσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλη. Και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα. Και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νόμιντες αυτών, η κεδούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέστασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. χαίρε της Βαρβάρου λυτρού.

0: Χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κύριε και θεοφόροι γεγονώντες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδημος Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα εν τη Αιγύπτια φωτισμόν αληθεία, σε δίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρι με εγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν. Η τούτων δεριστέντε σε βόμ προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντηση στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέαν έδειξε χτίσιν εφανίσες οχτής της ημίνης υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, είναι το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιοδησόπησης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πανταπόθων Νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γα θεϊκή ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβήν, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίστης Χριστού βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλω τον κόσμο τον όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίο γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέπρος τρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασες επί της άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της παρθενίας, χαίρε πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας θεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρων υφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεσθε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάτη ψάμωδάς, αν προσφερομέσαι βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, της υβόσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγίδε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρετε των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρετε των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκουν ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμπειρία.

0: Ο πανύμνητε μήτερ τε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Τεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ο πανύμνητε μήτερ η τε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ο πανύμνητε μήτερ η τε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και τις μελούσες λύτρος εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζουση, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξιωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντος Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.

0: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διόρατα αυτή τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προσθέσον του λάσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβιήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστην λόγον τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε.

0: φύση ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρείς λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη διεπαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη τη αυτού αγαθότητο, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε όμοια ήω ελεήμων και συμπαθή και φιλάγαθο, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του Σουιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ να τύθμι μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε να και παράδεισο λαγικέ παρθενικών γάφημα εξίστε ως σαρκώθη και πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν θεοσημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσαπε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέφλυψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντην η αμαρτήματι η παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε υπερεπού προς τον Κύριον το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέρα να συγκρίτωσαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντος Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτου ζωή σε ονειρούσεις, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δε δηλωθείς έργης ατόπης ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχην ευλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύα μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Η θέλη σας διμάς αρκωθείς πολυέλε τηθήνει ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνει και την και άμεμπτον όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμήμυρονος υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Λόγια Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμεί και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύντε προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
2: Δόξα σοι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Ο Θεό, Θεός Λόγος, ο Άγιος, όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον Άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδεις με, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, με τα σχήν το αθλίο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ριστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Σωτήρα Χριστόν η τεκούσα η πενού Θεοχαρίτωτε, εκδυσοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντά μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθερον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
2: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
3: Υπό την συν καταφυγών εσπλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβο, εν εμή μήνων σόντερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου τρόγω σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
2: και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Φρύτο δεχόμενος το πυρ, μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλι γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζον τους μετέχοντας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ψυχήν συντο σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
2: Δόξα πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Ως πυρ γεννηθήτομη και ο συφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσου την θεότητα.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενναιά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσου με κακά ότι εσύ με τεμούει, η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτοί με παρεκάλεσαν, οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με, ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικήν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου είχε και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Τις αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσική καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και επάρθη επί λεώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και επάρθη επί λεώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα δυο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλωσός και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως, κυρονόματι Κύριε επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδό σου, εναντίον παντός του λαού αυτού, ένα βλέσικου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε, Κύριο, εκ παρθένου τεχθείς, και την καρδίαν μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσωση προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του κέστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω, τι πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον λίπον της ψυχής μου και σώσον μας φιλάνθρωπος και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνων αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει τη σε λυπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
4: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχά των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίματε να πλάσεις θα ρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνω το ούσο επ' εμή και εις άκους των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου, και ούκ ημι άκουσε ταινίσει σου ύψης δόξη σου, παρόρβησα χάρου σου την αγαθότητα και δασάσε ντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολυέλαιο, σου παραδοκάζει να απολέσετε σ' ανομίας μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύση θέλω τον θάνατο αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξαστε αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριώσας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, δέξι μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνη και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και φορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάγων, ο μη ελθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάλτο σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξω σε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, σε το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη σκρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενής γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίων, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβερού βηματός σου. Όπως καγός ειν πάσης εκλεκτή σου μέτοχος γένα με τον ακυράτο σου αγαθών, όνη τίμας της αγαπός σε Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι έτσι το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα εν εμή μένει καγό εν αυτό. Πλαχνίσιτε τον Κύριε και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πείσομαι τεμού κατά το έλεό σου και γενέσιμη τα Άγια τα αυτά εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και υγειασμών ψυχίστε και σώματος εις αποτροπήν πάς φαντασίας και πονηράς πράξος και ενεργείας διαβολικής κατά διάνοια αντί της μελεσίμην εργουμένης εις παρησίαν και αγάπην την προσέ εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν εις άξις αναιρετής και τελειότητος, εις πλήρως εν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογία ανεπρόσδεκτον, την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ουδέ ικανός είναι από την στέγνη της έλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλοι έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ουκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους διημάσαι ταπείνωσε σε αυτόν, συμμετρίωσαν κινείται ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτη στα λόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και όσου καπηξίωση ελθύν και συδειπνείς αμαρτωλή στην διοικία σήμερα σου λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσω την αμία μη πόρνιον και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε βεμή το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξ το ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξ το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπο του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάς διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονών προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διό δεομέσως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα, τη ψυχή και το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακένησον, και ρίσον τον φως της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επ' εμού ποιήσον. Και γεννούμαι βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσουμε τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησί ως φιλάνθρωπος εκείνενε εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσσοντας σπήλα σας ημώνος εδημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας, εισέρχει φωτίσανε σκοτισμένοι ομολογισμών, πιστεύω ως του το ποιήσεις, ουχαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλ με τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώ την βασιλεία σου πεδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες σου απεράντους αιώνας αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνότητό σου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάς, σε επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγεία ψυχίστη και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Δέσποτα Κυρίσου Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς η ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και σίγη δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ρυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπην και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ήμαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγιε, σους δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστό μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, τον αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σιγαρίπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν τη σάρκα, πίνον δε μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας, με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη σεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο τι άλλος ως εγώ και επτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους. Κοινωνούς θεοτητός σου, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ωμένη.
5: Την είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστη μελεσί μου, τη ψυχή και τη σαρκό μου. Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ω ευλογημένον όντα ανήντε και ει του αιώνα.
6: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
5: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενο σφύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχην των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει δισαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέτης αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσε εσύ εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια οίκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενόν σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξεν με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
4: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει. Στην κατάσταση που είναι σήμερα οι άνθρωποι, ό,τι τους λέει ο λογισμός κάνουν. Άλλοι είναι με χάπια, άλλοι παίρνουν ναρκωτικά. Κάθε τόσο 3-4 ξεκινούν να κάνουν μια καινούρια θρησκεία. Ανάλογα, λίγα γίνονται εγκλήματα, δυστυχήματα κτλ. Βοηθάει ο Θεός. Ήρθε ένας στο καλύβι και μου λέει: «Έχεις καμιά κιθάρα? Πίνει χασίς. Έχει όρεξη να μιλάει? Δε σε ρωτάει όμως αν έχεις εσύ όρεξη. Θέλει και μια κιθάρα». Άλλοι βαρέθηκαν τη ζωή τους και θέλουν να αυτοκτονήσουν ή να κάνουν κανένα κακό για να γίνει σαματάς. Δεν είναι ότι τους περνάει αυτό σαν βλάσφημος λογισμός και τον διώχνουν. Βαρέθηκαν τη ζωή τους και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Μου είπε ένας: «Θέλω να με γράψουν οι εφημερίδες ότι είμαι ήρωας». Οι άλλοι χρησιμοποιούν μερικούς τέτοιους και κάνουν τη δουλειά τους. Πάλι καλά. Ανάλογα, λίγα γίνονται. Το καλό είναι που δεν μας εγκαταλείπει ο Θεός. Ο καλός Θεός στο σημερινό κόσμο τον φυλάει με τα δυο του τα χέρια. Παλιότερα, μόνο με το ένα. Σήμερα, μέσα στους τόσους κινδύνους που ζει ο άνθρωπος, ο Θεός τον φυλάει όπως η μάνα το μικρό παιδί όταν αρχίσει να περπατάει. Τώρα μας βοηθούν πιο πολύ ο Χριστός, η Παναγία, οι άγγελοι. Αλλά δεν το καταλαβαίνουμε. Πού θα ήταν ο κόσμος αν δεν βοηθούσαν? Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων παίρνει χάπια και είναι σε μια κατάσταση άλλος μεθυσμένος, άλλος απογοητευμένος, άλλος ζαλισμένος, άλλος από τους πόνους ξενυχτισμένος. Όλοι αυτοί βλέπεις να οδηγούν αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, να κάνουν επικίνδυνες δουλειές, να χειρίζονται επικίνδυνους μηχανισμούς. Είναι όλοι αυτοί σε κατάσταση να οδηγούν? Μπορούσε να είχε σακατευθεί ο κόσμος. Πώς μας φυλάει ο Θεός και δεν το καταλαβαίνουμε. Παλιά θυμάμαι, πήγαιναν οι γονείς μας στα χωράφια και πολλές φορές μας άφηναν στη γειτόνισσα να μας προσέχει μαζί με τα παιδιά τα δικά της. Αλλά τότε ήταν ισορροπημένα τα παιδιά. Μια ματιά έριχνε η γειτόνισσα και έκανε τις δουλειές της και εμείς παίζαμε ήσυχα. Έτσι και ο Χριστός, η Παναγία, οι Άγιοι παλιά με μια ματιά παρακολουθούσαν τον κόσμο. Σήμερα και ο Χριστός και η Παναγία και οι Άγιοι τον ένα πιάνουν από εδώ, τον άλλο από εκεί, γιατί οι άνθρωποι δεν είναι ισορροπημένοι. Τώρα είναι μια κατάσταση, ο Θεός φυλάξει. Σαν μια μητέρα να έχει 2-3 προβληματικά παιδιά. Το ένα λίγο χαζούλικο, το άλλο λίγο αλήθωρο, το άλλο λίγο ανάποδο. Να έχει και κάνα 2 της γειτόνισσας να τα προσέχει και το ένα να ανεβαίνει ψηλά και να κινδυνεύει να πέσει κάτω. Το άλλο να παίρνει το μαχαίρι να κόψει το λαιμό του, το άλλο να πάει να κάνει κακό στον άλλο. Και αυτή συνέχεια να βρίσκεται σε εγρήγορση και να παρακολουθεί και εκείνα να μην καταλαβαίνουν την αγωνία της. Έτσι και ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τη βοήθεια του Θεού. Με τόσα επικίνδυνα μέσα που υπάρχουν σήμερα θα είχε σακατευθεί αν δεν βοηθούσε ο Θεός. Αλλά έχουμε και Πατέρα τον Θεό και Μάνα την Παναγία και αδέλφια τους Αγίους και τους Αγγέλους που μας προστατεύουν. Πόσο μισεί ο διάβολος το ανθρώπινο γένος και θέλει να το ξαφανίσει. Και εμείς ξεχνούμε με ποιο μαλεύουμε. Να ξέρατε πόσες φορές ο διάβολος στήλξε τη γη με την ουρά του για να την καταστρέψει. Δεν τον αφήνει όμως ο Θεός. Του χαλάει τα σχέδια. Και το κακό που πάει να κάνει το ταγκαλάκι, ο Θεός το αξιοποιεί και βγάζει μεγάλο καλό. Ο διάβολος τώρα οργώνει.

Χριστός όμως θα σπείρει τελικά. Και πάντα βλέπουμε ότι ο καλός Θεός στις μεγάλες δοκιμασίες δεν αφήνει να περάσουν περισσότερο από 3 γενιές για να υπάρχει προσήμη. Πριν τη Βαβυλώνια εχμαλωσία, οι Ισραηλίτες έριξαν σε ένα ξεροπήγαδο την φωτιά και την τελευταία θυσία που έκαναν, ώστε να βρουν μετά από την ίδια φωτιά και να αρχίσουν πάλι τις θυσίες. Και πράγματι, μετά από 70 χρόνια, όταν επέστρεψαν, βρήκαν από εκεί τη φωτιά και άρχισαν τις θυσίες. Σε κάθε δύσκολη περίοδο δεν παρασύρονται όλοι. Ο Θεός διατηρεί μια ζήμη για την επόμενη γενιά. Οι κομμουνιστές δούλεψαν 75 χρόνια και κράτησαν 75 χρόνια. Πάλι 3 γενιές. Οι σιωνιστές πόσα χρόνια έχουν που δουλεύουν? Αλλά ούτε 7 χρόνια δεν θα κρατήσουν.

έρχονται δύσκολα χρόνια. Ο Θεός επιτρέπει να γίνει τώρα ένα τράνταγμα γερό. Έρχονται δύσκολα χρόνια. Θα έχουμε δοκιμασίες μεγάλες. Να το πάρουμε στα σοβαρά. Να ζήσουμε πνευματικά. Οι περιστάσεις μας αναγκάζουν και θα μας αναγκάσουν να δουλέψουμε πνευματικά. Καλό όμως είναι να το κάνουμε χαρούμενα και προαιρετικά και όχι από θλίψεις αναγκαστικά. Πολλοί Άγιοι θα παρακαλούσαν να ζούσαν στην εποχή μας και να αγωνιστούν. Εγώ χαίρομαι που απειλούν μερικοί να με ξεκάνουν, επειδή μιλώ και τους χαλώ τα σχέδια. Όταν αργά το βράδυ ακούω στο καλύβι να πηδούν μέσα από τον φράχτη, χτυπάει γλυκά η καρδιά μου. Αλλά όταν φωνάζουν, ήρθε τηλεγράφημα να κάνεις προσευχή για τον τάδε άρρωστο, λέω, αυτό ήταν. Πάει και αυτή η ευκαιρία. Όχι ότι βαρέθηκα τη ζωή μου, αλλά το χαίρομαι. Να χαιρόμαστε που μας δίνεται αυτή η ευκαιρία σήμερα. Είναι πολύ μεγάλος μισθός. Παλιά, όταν γίνονταν ένας πόλεμος, ήταν να μείνει κανείς και πήγαινε να αγωνιστεί, να πολεμήσει για να υπερασπιστεί την πατρίδα του, το έθνος του. Τώρα, δεν πάμε να υπερασπιστούμε την πατρίδα μας ή να αγωνιστούμε και να μην μας κάψουν οι βάρβαροι τα σπίτια μας ή να μην μας πάρουν την αδερφή μας και μας ατιμάσουν. Ούτε πάμε για έναν έθνος ή για μια ιδεολογία. Τώρα, πάμε ή για το Χριστό ή για το διάβολο. Είναι καθαρό μέτωπο. Στην κατοχή γινόσουν ήρωας γιατί δεν χαιρετούσες ένα Γερμανό. Τώρα γίνεσαι ήρωας γιατί δεν χαιρετάς το διάβολο. Πάντως θα δούμε φοβερά γεγονότα. Θα δοθούν πνευματικές μάχες. Οι Άγιοι θα αγιαστούν περισσότερο και οι ρυπαροί θα γίνουν ρυπαρότεροι. Νιώθω μέσα μου μια παρηγοριά. Μια μπόρα είναι και ο αγώνας έχει αξία. Γιατί τώρα δεν έχουμε εχθρό τον Αλή Πασά ή τον Χίτλερ ή τον Μουσολίνη, αλλά το διάβολο. Γι' αυτό θα έχουμε και ουράνιο μισθό. Ο Θεός σας αξιοποιήσει το κακό σε καλό, σαν καλός Θεός.

Φαρμάκι γευόμαστε όταν ζούμε μακριά από το γλυκίσου. Κεφάλαιο πρώτο. Η αμαρτία έγινε μόδα. Γέροντα, είπατε σε κανέναν ότι θα γίνει πόλεμος? Έτσι ακούσαμε. Είναι αλήθεια? Εγώ δεν λέω τίποτα και ο κόσμος λέει ό,τι θέλει. Και να ξέρω κάτι, πού να το πω. Γέροντα, τι βάρβαρο πράγμα ο πόλεμος. Αν οι άνθρωποι δεν είχαν αυτή την ευγένεια της αμαρτίας, δεν θα έφταναν σε αυτό το βάρβαρο. Πιο βάρβαρο ακόμη είναι η ηθική καταστροφή. Διαλύονται ψυχικά και σωματικά οι άνθρωποι. Μου έλεγε κάποιος, λένε για την Αθήνα ζούγκλα και κανείς εφεύγει από εκεί. Όλη ζούγκλα τη λένε και όλοι στη ζούγκλα μαζεύονται. Πώς έχουν γίνει οι άνθρωποι? Σαν τα ζώα. Τα ζώα ξέρετε τι κάνουν? Στην αρχή μπαίνουν στο στάβλο, κοπριάζουν, ουρούν. Μετά αρχίζει να χωνεύει η κοπριά. Μόλις αρχίζει να χωνεύει, αισθάνονται μια ζεστασιά. Δεν τα κάνει η καρδιά να φύγουν από το στάβλο. Αναπαύονται. Έτσι και οι άνθρωποι, θέλω να πω, νιώθουν τη ζεστασιά της αμαρτίας και δεν τους κάνει η καρδιά να φύγουν. Καταλαβαίνουν ότι βρωμάει, αλλά από τη ζεστασιά εκείνη δεν τους κάνει η καρδιά να φύγουν. Να, αν μπει τώρα ένας μέσα στον στάβλο, δεν μπορεί να αντέξει από τη μυρωδιά. Ο άλλος που είναι συνέχεια στο στάβλο δεν ενοχλείται. Έχει συνηθίσει πλέον. Γέροντα, μερικοί λένε, μήπως μόνο σήμερα αμαρτάνει ο κόσμος? Και στη Ρώμη παλιά τι γινόταν? Μα στη Ρώμη ήταν ειδωλολάτρες στο κάτω-κάτω. Και αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος ήταν για τους ειδωλολάτρες που είχαν βαπτιστεί, αλλά είχαν κακές συνήθειες. Να μην παίρνουμε για παράδειγμα το ξεπεσμό από κάθε εποχή. Σήμερα την αμαρτία την έκαναν μόδα. Βλέπεις, ορθόδοξο έθνος εμείς και πώς είμαστε. Πόσο μάλλον οι άλλοι. Και το κακό είναι που οι σημερινοί άνθρωποι, επειδή η αμαρτία έχει γίνει μόδα, αν δουν ένα να μην ακολουθεί το ρεύμα της εποχής, να μην αμαρτάνει, να είναι λίγο ευλαβής, τον λένε καθυστερημένο, οπισθοδρομικό. Αυτοί οι άνθρωποι, το να μην αμαρτάνουν, το θεωρούν προσβολή και την αμαρτία την θεωρούν πρόοδο. Αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Αν οι σημερινοί άνθρωποι που ζουν στην αμαρτία τουλάχιστον το αναγνώριζαν, θα τους ελεούσε ο Θεός. Αλλά δικαιολογούν τα δικαιολόγητα και εγκομιάζουν την αμαρτία. Αυτό είναι και η μεγαλύτερη βλασφημία κατά το Άγιο Πνεύμα. Την αμαρτία να τη θεωρούν πρόοδο και το ηθικό να το λένε κατεστημένο. Γι' αυτό έχουν μεγαλύτερο μισθό, μεγάλη αξία αυτοί που αγωνίζονται στον κόσμο και διατηρούν καθαρή ζωή. Παλιά, αν ένας ήταν διαστραμμένος ή μέθυσος, ντρεπόταν να βγει στην αγορά, γιατί θα τον περιφρονούσαν. Η μια, αν ήταν λιγάκι παραστρατημένη, δεν τολμούσε να βγει έξω και ήταν κατά κάποιο τρόπο αυτό ένα φρένο. Σήμερα, αν είναι ένας σωστός, μια κοπέλα λόγου χάρη, αν ζει με ευλάβεια, λένε «Βρε που ζει αυτή». Αλλά και γενικά, αν οι κοσμικοί έκαναν μια αμαρτία, οι καημένοι, αισθάνοντα την αμαρτωλότητά τους, έσκυβαν και λίγο το κεφάλι τους και δεν ηρωνεύονταν έναν που ζούσε πνευματικά. Αντίθετα, τον γαμάρωναν. Τώρα, ούτε ενοχή αισθάνονται, ούτε σεβασμός υπάρχει. Τα ισοπαίδωσαν όλα. Αν ένας δεν ζει κοσμικά,

Στη Γαλλία, παρόλο που είναι κράτος προοδευμένο, δεν είναι υποανάπτυκτο. Τελευταία 80.000 έγιναν μουσουλμάνοι. Γιατί? Γιατί έχουν κάνει την αμαρτία μόδα. Βλέπεις όμως, ελέγχονται και θέλησαν να αναπαύσουν τη συνείδησή τους. Και όπως οι αρχαίοι Έλληνες, για να δικαιολογούν τα πάθη τους, είχαν βρει τους 12 θεούς, έτσι και αυτοί έψαξαν να βρουν μια θρησκεία που να δικαιολογεί τα πάθη τους για να τους αναπαύσει σε αυτό το θέμα. Ο μουσουλμανισμός κατά κάποιο τρόπο τους εξυπηρετεί. Επιτρέπει να πάρουν όσες γυναίκες θέλουν. Υπόσχεται στην άλλη ζωή ένα βουνό πιλάφι, μια λίμνη γιαούρτι, ένα ποτάμι μέλι. Και όσες αμαρτίες και να έχουν, άμα τους λούσουν με ζεστό νερό, όταν πεθάνουν καθαρίζονται. Πάνε στον Αλλάχ κατευθείαν. Τι άλλο θέλουν? Όλα βολικά. Αλλά οι Γάλλοι δεν θα βρουν ανάπαυση. Πάνε να αναπαυθούν, αλλά δεν θα αναπαυθούν γιατί τα πάθη δεν δικαιολογούνται. Οτιδήποτε και αν κάνουν οι άνθρωποι, και ανέσθητοι να είναι, πάλι ανάπαυση δεν βρίσκουν. Πάνε να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα, αλλά εσωτερικά βασανίζονται. Είναι αγριεμένοι. Γι' αυτό ζητούν ψυχαγωγίες, τρέχουν στα νταούλια, μεθούν, βλέπουν τηλεόραση. Χαζεύουν δηλαδή για να ξεχνιούνται, γιατί ελέγχονται. Και όταν κοιμούνται, λες ότι ησυχάζουν. Υπάρχει συνείδηση, βλέπεις. Η πρώτη Αγία Γραφή που έδωσε ο Θεός στους πρωτόπλους τους είναι η συνείδηση. Και εμείς την ξεσηκώνουμε φωτοτυπία τώρα από τους γονείς μας. Όσο και αν την καταπατήσει κανείς, τη συνείδησή του, πάλι μέσα του ελέγχεται. Γι' αυτό λένε, τον τρώει το σαράκι. Ναι, δεν υπάρχει γλυκύτερο πράγμα από το να έχει κανείς αναπαυμένη τη συνείδησή του. Φτερά νιώθει μέσα του. Πετάει.

Δεν θυμάμαι μέρα να μην έχει παρηγοριά θεϊκή. Διακοπές γίνονται μερικές φορές και τότε νιώθω άσχημα. Κι έτσι μπορώ να καταλάβω πόσο άσχημα ζουν οι περισσότεροι άνθρωποι που είναι απαρηγόρητοι, γιατί είναι απομακρυσμένοι από τον Θεό. Όσο απομακρύνεται κανείς από τον Θεό, τόσο πιο δύσκολα γίνονται τα πράγματα. Μπορεί να μην έχει κανείς τίποτα. Άμα έχει τον Θεό, δεν θέλει τίποτα. Αυτό είναι. Ενώ αν τα έχει όλα, άμα δεν έχει τον Θεό, είναι μέσα του βασανισμένος. Γι' αυτό όσο μπορεί κανείς να πλησιάσει τον Θεό. Μόνον κοντά στο Θεό βρίσκει κανείς την πραγματική και αιώνια χαρά. Φαρμάκι γευόμαστε όταν ζούμε μακριά από τον γλυκί Ιησού. Όταν ο άνθρωπος από παλιάνθρωπος γίνει άνθρωπος, βασιλόπουλο, τρέφεται με τη Θεία Ειδονή, με την ουράνια γλυκύτητα και νιώθει την παραδεισένια αγαλίαση, αισθάνεται από εδώ ένα μέρος της χαράς του Παραδείσου. Από τη μικρή παραδεισένια χαρά καθημερινά προχωράει στη μεγαλύτερη και αναρωτιέται αν υπάρχει κάτι ανώτερο στον Παράδεισο από αυτό που ζει εδώ. Είναι τέτοια η κατάσταση που ζει, που δεν μπορεί να κάνει καμιά εργασία. Τα γόνατά του λυγίζουν σαν λαμπάδες από τη θεία εκείνη θερμότητα και γλυκύτητα. Η καρδιά του σκυρτάει και πάει να σπάσει τους τσατμάδες για να φύγει, γιατί η γη και τα γήινα της φαίνονται χαμένα πράγματα. Ο άνθρωπος πρώτα είχε επικοινωνία με τον Θεό. Μετά όμως, όταν απομακρύνθηκε από τη χάρη του Θεού, ήταν σαν έναν που ζούσε μέσα σε παλάτι και ύστερα βρέθηκε για πάντα έξω από το παλάτι και το έβλεπε από μακριά και έκλαιγε. Όπως το παιδάκι, όταν απομακρυνθεί από τη μάνα του, υποφέρει, έτσι και ο άνθρωπος, όταν απομακρυνθεί από τον Θεό, υποφέρει, βασανίζεται. Η απομάκρυνση του ανθρώπου από τον Θεό είναι κόλαση. Ο διάβολος κατόρθωσε να απομακρύνει τους ανθρώπους τόσο πολύ από το Θεό, ώστε να φτάσουν στο σημείο να λατρεύουν τα αγάλματα και να θυσιάζουν τα παιδιά τους τα αγάλματα. Φοβερό! Και πού τους βρίσκουν τόσους θεούς οι δαίμονες? Θεός χαμός. Μόνο το όνομά του να ακούσεις φτάνει. Ο πιο βασανισμένος όμως είναι ο διάβολος, γιατί είναι ο πιο απομακρυσμένος από τον Θεό, από την αγάπη. Αλλά αν φύγει η αγάπη, μετά είναι κόλαση. Αντίθετο της αγάπης τι είναι? Η κακία. Κακία ίσον βάσανο. Ένας που είναι απομακρυσμένος από τον Θεό δέχεται τη δαιμονική επίδραση, ενώ αυτός που είναι κοντά στο Θεό δέχεται τη Θεία Χάρη. Όποιος έχει χάρη Θεού θα του δοθεί κι άλλη, και όποιος έχει λίγη και την περιφρονεί θα του αφαιρεθεί κι αυτή. Η χάρη του Θεού λείπει από τους σημερινούς ανθρώπους, γιατί με την αμαρτία πετάνε και τη λίγη που έχουν. Και όταν φύγει η Θεία Χάρης, ορμούν όλοι οι δαίμονες μέσα στους ανθρώπους. Ανάλογα με την απομάκρυνσή τους από τον Θεό, οι άνθρωποι αισθάνονται σε αυτή τη ζωή στεναχώρια και στην άλλη ζωή θα ζουν την αιώνια στεναχώρια. Γιατί από αυτή τη ζωή γεύεται κανείς σε κάποιο βαθμό, ανάλογα με το πόσο ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, ένα μέρος της χάρης του Παραδείσου. Ή θα ζήσουμε ένα μέρος της χάρης του Παραδείσου από εδώ και θα πάμε και στον Παράδεισο, ή θα ζήσουμε ένα μέρος της κολάσεως και Θεός φυλάξει θα πάμε στην κόλαση. Παράδεισος ίσον καλοσύνη, κόλαση ίσον κακοσύνη. Κάνει κανείς μια καλοσύνη, αισθάνεται χαρά. Κάνει μια στραβοξυλιά, υποφέρει. Όσο περισσότερο καλό κάνει, τόσο περισσότερο αγάλεται. Όσο περισσότερο κακό κάνει, υποφέρει ψυχικά. Και να βρει κανείς κάτι στο δρόμο, αν το κρατήσει και πει ότι είναι δικό του, ανάπαψη δεν θα έχει. Ούτε ξέρει σε ποιον ανήκει, ούτε αδίκησε σε κάποιον, ούτε το κλέβει, κι όμως δεν αναπαύεται. Πόσο μάλλον να το κλέψει. Ακόμη και όταν κανείς λαμβάνει, πάλι δεν νιώθει τη χάρη που πιάνει όταν δίνει. Πόσο μάλλον όταν κλέβει ή όταν αδικεί, να νιώθει χαρά. Γι' αυτό βλέπεις οι άνθρωποι με την αδικία τι πρόσωπα έχουν, τι γκριμάτσες κάνουν.

Οι απομακρυσμένοι άνθρωποι από το Θεό πάντα απαρηγόρητοι βρίσκονται και διπλά βασανίζονται. Όποιος δεν πιστεύει στο Θεό και στη μέλουσα ζωή, εκτός που μένει απαρηγόρητος, καταδικάζει την ψυχή του αιώνια. Σε όποιο αφεντικό δουλεύεις, από αυτό θα πληρωθείς. Αν δουλεύεις στο μαύρο αφεντικό, σου κάνει τη ζωή μαύρη από εδώ. Αν δουλεύεις στην αμαρτία, θα πληρωθείς από τον διάβολο. Αν εργάζεσαι την αρετή, θα πληρωθείς από τον Χριστό. Και όσο εργάζεσαι στον Χριστό, τόσο θα γάλεσαι. Αλλά εμείς λέμε, χαμένο το έχουμε να εργαστούμε στον Χριστό. Μα είναι φοβερό να μην αναγνωρίζουμε τη θυσία του Χριστού για τον άνθρωπο. Σταυρώθηκε ο Χριστός για να μας λυτρώσει από την αμαρτία, για να εξαγνιστεί όλο το ανθρώπινο γένος. Τι έκανε ο Χριστός για μας, τι κάνουμε εμείς για τον Χριστό? Ο κόσμος θέλει να μαρτάνει και θέλει τον Θεό καλό. Αυτός να μας συγχωράει και εμείς να μαρτάνουμε. Εμείς δηλαδή να κάνουμε ό,τι θέλουμε και εκείνος να μας συγχωράει. Να μας συγχωράει συνέχεια και εμείς το βιολί μας. Οι άνθρωποι δεν πιστεύουν. Γι' αυτό ορμούν στην αμαρτία. Όλο το κακό από εκεί ξεκινάει. Από την απιστία. Δεν πιστεύουν στην άλλη ζωή. Οπότε δεν υπολογίζουν τίποτα. Αδικούν, εγκαταλείπουν τα παιδιά τους, γίνονται πράγματα, σοβαρές αμαρτίες. Ούτε οι Άγιοι Πατέρες έχουν προβλέψει τέτοιες αμαρτίες στους ιερούς κανόνες. Όπως για τα Σόδωμα και τα Γόμορα είχε πει ο Θεός, «Δεν πιστεύω να γίνονται τέτοιες αμαρτίες, να πάω να δω». Αν δεν μετανοήσουν οι άνθρωποι, αν δεν επιστρέψουν στο Θεό, χάνουν την αιώνια ζωή. Πρέπει να βοηθήσει ο άνθρωπος να νιώσει το βαθύτερο νόημα της ζωής, να συνέλθει για να νιώσει τη Θεία Παρηγοριά. Σκοπός είναι να ανέβει πνευματικά ο άνθρωπος, όχι απλώς να μην αμαρτάνει.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα.
2: Δήλωση ανεξαρτησίας. Βαρνάβας Λαμπρόπουλος, Αρχιμανδρίτης. Το 1919, έναν χρόνο μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η αφρόκρεμα των διανοουμένων της εποχής εκείνης, ανάμεσά τους ήταν ο Αϊνστάιν, ο Ράσελ, ο Στέφαν Τσουάιχ και άλλοι, υπέγραψαν ένα χαρτί που το ονόμασαν «Δήλωση της Ανεξαρτησίας του Πνεύματος». Ανάμεσα στα άλλα έγραφαν: «Κάποιοι συνάδελφοί μας διανοούμενοι έθεσαν την επιστήμη τους, την τέχνη τους και το μυαλό τους στην υπηρεσία του πολέμου. Δούλεψαν σκληρά για να καταστρέψουν την αγάπη και την κατανόηση ανάμεσα στους λαούς. Και έτσι τώρα, νικητές και νικημένοι, βγαίνουμε από τον πόλεμο γεμάτοι πληγές, φτωχότεροι, ντροπιασμένοι και εξευτελισμένοι από τα όργια της τρέλας αυτών των ανθρώπων. Επιτέλους, ας ξεσηκωθούμε. Ας ελευθερώσουμε το πνεύμα από αυτούς τους συμβιβασμούς και τις εξευτελιστικές συμμαχίες. Το πνεύμα δεν είναι υπηρέτης κανενός. Εμείς είμαστε υπηρέτες του πνεύματος. Ο ρόλος μας και το καθήκον μας είναι να κρατήσουμε ένα σημείο αναφοράς, να βρούμε τον μπολικό αστέρα μέσα στη δίνη και στη νύχτα των ανθρωπίνων παθών». Ωραία λόγια, αλλά πολύ νεφελώδη και αφηρημένα. Καταρχήν αναρωτιόμαστε ποιο είναι αυτό το περίεργο πνεύμα που πρέπει να το υπηρετούμε. Ποιο είναι το σημείο αναφοράς και ο πολικός αστέρας που φωτίζει τη νύχτα μας. Δεν μας το ξεκαθάρισαν οι διανοούμενοι που υπέγραψαν τη δήλωση. Προφανώς το μόνο πολικό αστέρι που παραδέχονταν ήταν το μυαλό και η φαντασία του καθενός. Και γι' αυτό, 20 χρόνια αργότερα, ο κόσμος βυθίστηκε πάλι σε ασύγκριτα χειρότερη φρίκη νέου πολέμου. Στις 25 Νοεμβρίου γιορτάζουμε τη μνήμη της Αγίας Εκατερίνης, μιας γυναίκας που δεν ήταν απλώς διανοούμενη, αλλά πάνσοφη. Η Αγία Εκατερίνη είχε καταλάβει ότι υπάρχει μόνο ένα πνεύμα που αξίζει κάποιος να το υπηρετεί. Το Άγιο Πνεύμα, που δεν είναι ούτε αέρας ούτε περιστέρι. Είναι ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Είναι Θεός αληθινός. Αυτό το πνεύμα δεν έχει την ανάγκη μας να το ελευθερώσουμε. Αντίθετα, μόνο εκείνο μπορεί να ελευθερώσει εμάς από τα δεσμά της πλάνης και από τη σκλαβιά στα ανθρώπινα πάθη. Μόνον αυτού του Αγίου Πνεύματος καρπή είναι η αληθινή ειρήνη, η αληθινή χαρά και η αληθινή αγάπη. Δώρα ανεκτήμητα, που κανένας πόλεμος δεν μπορεί να μας τα στερήσει, ούτε ο ίδιος ο θάνατος. Γεμάτη λοιπόν από αυτό το πνεύμα, η Αγία Εκατερίνη τόλμησε να τα βάλει με μια ολόκληρη αυτοκρατορία και με τη δύναμη αυτού του πνεύματος κατάφερε να φημώσει όλους τους διανοούμενους που ήθελαν να τις πουλήσουν το δικό τους φτηνό πνεύμα της δαιμονικής σοφίας, ότι έξυπνος είναι όποιος βρίσκει τον τρόπο να χορτάσει τα αγαθά του κόσμου. Να μεταστρέψει στην πίστη του ενός αληθινού Θεού εκείνους που με ειλικρινή διάθεση, χωρίς προκαταλήψεις, άκουσαν την προσωπική μαρτυρία της. Να υπομείνει φρικτά μαρτύρια για την πίστη της στον αληθινό Θεό και να προχωρήσει αγέροχη προς το θάνατο, γιατί είχε καταλάβει ότι η αιώνια ζωή είναι η αληθινή ζωή. Ο βίος της και το μαρτύριό της είναι η πιο ζωντανή δήλωση αληθινής ανεξαρτησίας και πραγματικής ελευθερίας του ανθρώπου. Είναι μια διακήρυξη της μόνης γνήσιας ανθρωπιάς, της ανθρωπιάς κατ' εικόνα και καθομοίωσιν Θεού.
3: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Ο φαρδής δρόμος οδηγεί στην κόλαση. Γέρον Εφραίμ Φιλοθεήτης, προηγούμενος ιεράς μονής Φιλοθέου. Οι εντολές του Θεού δεν είναι βαριές, είναι πολύ ελαφριές. Ανακουφίζουν, δροσίζουν και δημιουργούν και φτιάχνουν μακαριότητα στην ψυχή του ανθρώπου. Γι' αυτό ο Χριστός μας δεν ζήτησε πολλά πράγματα. Και στη Δευτέρα Παρουσία δεν θα πει «γιατί δεν ασκητεύσατε». Όχι. Θα πει «γιατί δεν ελεήσατε», «γιατί δεν θρέψατε», «γιατί δεν ντύσατε», «γιατί δεν ανακουφίσατε το φυλακισμένο». Τι είναι αυτά? Έργα αγάπης. Γι' αυτό είπε ο Χριστός «ποιος είναι αυτός που με αγαπάει»? «Αυτός που τηρεί τις εντολές μου». «Εκείνος που δεν με αγαπάει δεν τηρεί τις εντολές μου». Με τον έλεγχο που έκανε στους εξ αριστερών, ήθελε να τους πει ότι εσείς δεν είχατε αγάπη και εφόσον δεν είχατε αγάπη, δεν μπορείτε να μπείτε στον νυμφώνα της αγάπης. Ο νυμφώνας της αγάπης κερδίζεται μόνο με την αγάπη και τη θυσία. Γι' αυτό θα πρέπει με την αγάπη και την ταπείνωση να περάσουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Στενή και τεθλιμμένη η οδός, η απάγουσα εις την ζωήν. Ο φαρδής δρόμος οδηγεί τους ανθρώπους στην κόλαση. Ποιος είναι ο φαρδής δρόμος? Η ξένιαστη κοσμική ζωή. Και όταν περνούν οι μέρες μας άδειες. Δεν πρέπει να μας πλανά ο διάβολος και να προσπαθήσουμε κατά το Ευαγγέλιο του Χριστού μας να καθαρίσουμε το έσωθεν του ποτηρίου που είναι η ψυχή μας, η καρδιά μας, ο νους μας. Αν το μέσα του ποτηρίου, λέει, το κάνεις άνθρωπε καθαρό, και το έξωθεν θα είναι καθαρό. Υποκριτά, μην κάνεις το έξω και το μέσα το αφήσεις ακάθαρτο. Στα μάτια του Θεού είναι όλα φανερά. Τους ανθρώπους θα τους ξεγελάσουμε, θα δείξουμε άλλο πρόσωπο, αλλά τα μέσα μας είναι γνωστά στο Θεό. Να φροντίσουμε μέσα μας να τακτοποιηθούμε, να αλλάξουμε. Τον χρόνο που μας έδωσε ο Θεός να τον γεμίσουμε με καλά έργα, με καλές σκέψεις, με αγνά αισθήματα. Να μην καθόμαστε και ασχολούμαστε με αργολογίες, να μην ασχολούμαστε με συζητήσεις άκερες και βλαβερές. Να απαλλάξουμε τη γλώσσα μας από το να κρίνουμε τους ανθρώπους, τον αδερφό μας, τον πλησίον μας. Όχι, όχι, μην το κάνουμε αυτό. Να κρίνουμε τον εαυτό μας, να καταδικάσουμε τον εαυτό μας. Αν τον καταδικάσουμε, θα τον απαλλάξουμε της καταδίκης του Θεού. Αν καταδικάσουμε, θα καταδικαστούμε και αν κρίνουμε, θα κριθούμε και με όποια μεζούρα μετρήσουμε, θα μας μετρήσει ο Θεός. Η κάθε στιγμή που περνάει, δεν ξαναγυρνάει. Ο διάβολος μας κερδίζει χρόνο. Μας απασχολεί με πράγματα γήινα και πρόσκαιρα, προκειμένου να μας κερδίσει το χρόνο να μην τον έχουμε, ώστε να μην προσφέρουμε περισσότερα στο Θεό και στην ψυχή μας. Ας προσέξουμε όσο μπορούμε να είμαστε εν εγρηγόρση, να γρηγορούμε στο μυαλό, στην καρδιά, να μην αφήνουμε σκέψεις, να μην αφήνουμε την καρδιά μας να μολύνεται. Πόσες φορές, αν θα ελέγξουμε τη συνείδησή μας, θα δούμε ότι δεν προσέχουμε. Επομένως, δημιουργούμε σκάνδαλο. Αυτές τις αμαρτίες δεν τις γνωρίζουμε. Να τις εξαγορευθούμε και να σβήσουν. Γι' αυτό θα τα προσέχουμε όλα αυτά τα πράγματα, για να είμαστε έτοιμοι. Ο θάνατος είναι φοβερός, δεν είναι παιχνίδι. Εάν κανείς από μας έχει γνωρίσει λίγο περί θανάτου, αν κινδύνεψε από ασθένεια, είδε πόσο φοβερό είναι. Βλέπετε πώς δακρύζει ο άνθρωπος ή και κλαίει και τρέχουν τα μάτια του κατά την ώρα την επιθανάτια. Γιατί κλαίει? Γιατί βλέπει ότι έρχονται οι ενάντιες δυνάμεις, έρχονται τα δαιμόνια να αρπάξουν την ψυχή. Και η ψυχή τρέμει σαν το φθινοπορεινό φύλλο στον ελάχιστο άνεμο. Λέει το τροπάριο της νεκρόσιμης ακολουθίας. Ήον αγώνα έχει η ψυχή χωριζωμένη του σώματος, πόσα δάκρυα τότε. Προς τους αγγέλους τα όματα τρέπουσα, άπρακτα καθηκετεύει, προς τους ανθρώπους τα σχήρας εκτείνουσα, ουκ έχει τον βοηθούντα. Λέει, στρέφει τα μάτια στους αγγέλους, δεν παίρνει τίποτα, γιατί οι άγγελοι λένε «κατά τα έργα σου, αλληλούια». «Θα σε βοηθήσουμε, αλλά έπρεπε να βοηθήσεις και εσύ με τα έργα σου». Σηκώνει τα χέρια προς τους ανθρώπους, «βοηθήστε με». Και εκείνοι λένε «τι να σε βοηθήσουμε, τον εαυτό μας δεν μπορούμε να βοηθήσουμε, εσένα θα βοηθήσουμε». Και τότε βάζει μυαλό ο κάθε άνθρωπος. Τι μπορεί όμως να κάνει εκείνη την ώρα αφού ξεψυχάει? Αυτή τη μελέτη, αυτή την αλήθεια, αυτήν την πραγματικότητα την οποία βλέπουμε να τη ζει κάθε δικός μας άνθρωπος που φεύγει από τη ζωή, γιατί δεν μας γίνεται μάθημα να τακτοποιήσουμε τον εαυτό μας τώρα, ώστε όταν έλθει αυτή η περίπτωση, η ώρα, να είμαστε έτοιμοι? Ναι μεν θα πικραθούμε, ο θάνατος είναι αποφύσεως σκληρός και πικρός, αλλά όταν η συνείδηση δεν μας καταμαρτυρεί, βάλσαμο έρχεται στην ψυχή. Η ψυχή ελπίζει. Της γίνεται μία αίσθηση ότι κάτι θα γίνει. Γι' αυτό λοιπόν, πριν έρθει αυτή η φοβερή ώρα, πριν έρθει αυτή η πρώτη κρίση της ψυχής από τη μεγάλη κρίση της Δευτέρας Παρουσίας, ας ετοιμαστούμε. Ας προσέξουμε. Ας βιαστούμε τώρα, όχι αύριο και μεθαύριο. Από σήμερα, από αυτή τη στιγμή, μέσα στην ψυχή μας, μετάνοια και επιστροφή στο Θεό. Και όταν ο Θεός δει αυτή την καλή διάθεση από μέρους μας, θα μας βοηθήσει. Και αυτή τη μικρή διάθεση θα την κάνει μεγάλη, ώστε να επιτελεστεί αυτή η μεγάλη σωτηρία των ψυχών μας.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Βγάλε γλώσσα. Μελέτιος Καλαμαράς, Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Παλαιότερα οι γιατροί εφάρμοζαν μία πολύ σοφή και αποδοτική μέθοδο. Έλεγαν στον πελάτη τους «Βγάλε τη γλώσσα». Τις έριχναν μια ματιά και από τη γλώσσα καταλάβαιναν πολλά. Η γλώσσα του άρρωστου έδινε στο γιατρό μια πολύ καλή ιδέα για τη σωματική κατάσταση του πελάτη του. Κάτι ανάλογο γίνεται και όταν ο άνθρωπος βγάζει γλώσσα. Οι άλλοι καταλαβαίνουν καλά, ανάλογα ο καθένας με τα μυαλά του, που κινείται ο συνομιλητής τους. Τι παράξενο. Καθρέφτης της σωματικής υγείας η γλώσσα. Καθρέφτης και της ψυχικής μας κατάστασης η γλώσσα. Λέγει ο Κύριος, πρόσεχε, από τα λόγια σου θα κριθείς και από τα λόγια σου θα καταδικαστείς. Καλύτερα να πέσεις κάτω από ψηλά, παρά να πέσεις χαμηλά από λάθος γλώσσας. Και όταν υπομένουμε και δεν μιλάμε, έχουμε μία μεγάλη νίκη. Και όσο πιο πολύ πέφτεις σε λάθη γλώσσας, τόσο πιο χάρβαλο καταντάς πνευματικά. Γι' αυτό λέμε σε μια προσευχή μας, «Θου Κύριε φυλακή το στόματί μου». Δηλαδή, βοήθαμε Κύριε να κρατώ το στόμα μου κλειστό, να ξέρω πότε μιλάω και πώς μιλάω. Αγαπάς τον Χριστό, πρέπει να τον έχεις συνεχώς στο στόμα σου. Στο σπίτι, στην επικοινωνία με αγαπητά πρόσωπα, στη γειτονιά, στην αγορά, παντού. Στόμα δικαίου μελετήσει σοφίαν και η γλώσσα αυτού λαλήσει κρίσιν. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο σωστός στο στόμα του έχει συνεχώς τα λόγια του Θεού και τα λόγια του είναι όλα ζυγιασμένα, σεμνά, προσεκτικά. Αυτό είναι το σωστό, γιατί ό,τι έχει στην καρδιά σου βγαίνει στο στόμα. Οι μέλισσες, ένα τυποτένιο ζωήφιο έντομο, βγάζουν από το στόμα τους μέλι. Ό,τι παίρνουν στο στόμα τους, το βγάζουν μέλι. Το κάνουν μέλι. Σύ και εγώ έπρεπε να είμαστε καλύτεροι από τα έντομα, από τις μέλισσες. Από το στόμα μας έπρεπε να ρέει μια απέραντη ευωδία. Η ευωδία της καλοσύνης και της αγάπης. Η ευωδία της δοξολογίας του ονόματος του Κυρίου. Κάνει το στόμα μας να βγάζει μια φρικτή δυσοδία.

0: αγάπη και με ταπείνωση. Ένας Γάλλος φιλόσοφος του περασμένου αιώνα, κάθε φορά που πρόφερε το όνομα του Χριστού, έβγαζε το καπέλο του και έκανε το σταυρό του. «Κάμε κι εσύ κάτι. Κάμε τα λόγια σου να είναι γλυκά στο στόμα σου, γλυκά στην καρδιά σου, γλυκά στα αυτιά εκείνων που σ' ακούνε». Λέγει η Αγία Γραφή. «Στόμα παρανόμου βόθρος βαθύς». Βόθρος, ναι, βόθρος. «Στόμα δικαίου αποστάζει σοφίαν». Δηλαδή, η κάθε λέξη που βγαίνει από το στόμα του είναι σοφία. Μήπως τα παραλέει? Ακούμπα, αδελφέ, σωστά την καρδιά σου. Μην αφήσεις να γίνει το στόμα σου και η καρδιά σου βόθρος βαθύς. Κάμετα να αποστάζουν σοφία, καλοσύνη, ειρήνη, αγάπη, ταπείνωση. Μην το ξεχνάς. Στόμα δικαίου αποστάζει σοφία. Και προσέχοντας την αλέητο στόμα σου, γίνεσαι σοφός για τους ανθρώπους, ευάρεστος και αγαπητός στο Θεό.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Η τελευταία εξομολόγηση. Άγνωστο συγγραφεύς. Αληθινή ιστορία. Το παρακάτω κείμενο είναι μια αληθινή ιστορία μεταφρασμένη από το παράνομο ρωσικό θρησκευτικό περιοδικό Ελπίδα, αριθμός 9. Αποτελεί κεφάλαιο ενός βιβλίου που περιγράφει τη ζωή του πατρός Αρσενίου, ενός Αγίου ιερέως που έδρασε μέσα στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Η επιθεώρηση τελείωσε. Οι κρατούμενοι οδηγήθηκαν με φωνές και βία πίσω στους θαλάμους τους, ο καθένας σύμφωνα με τον αριθμό του, και η πόρτα κλειδώθηκε. Υπήρχε ακόμη χρόνος πριν από τον ύπνο για να κουβεντιάσουν μεταξύ τους, να ανταλλάξουν εντυπώσεις από το στρατόπεδο, να πούν τα νέα της ημέρας, να νικήσουν κάποιον στο ντόμινο ή να ξαπλώσουν στις σανίδες της κουκέτας τους και να αναπολύσουν το παρελθόν. 2 ώρες αργότερα ο ήχος των συνομιλιών ακουγόταν ακόμη. Όμως σιγά σιγά υποχώρησε και βασίλεψε η σιωπή, καθώς οι κρατούμενοι παραδόθηκαν στον ύπνο. Αρκετή ώρα μετά το κλείδωμα του θαλάμου, ο πατήρ Αρσένιος στάθηκε πλάι στα ξύλινα κρεβάτια και προσευχήθηκε. Έπειτα ξάπλωσε κι αυτός και συνεχίζοντας την προσευχή αποκοιμήθηκε. Ο συνήθως ήταν ένας ύπνος ανήσυχος. Γύρω στη μία μετά τα μεσάνυχτα ένιωσε κάποιον να τον σκουντάει. Ανακάθισε και αντίκρισε την ανήσυχη σιλουέτα ενός ανθρώπου που ψιθύριζε. «Πάμε γρήγορα. Ο διπλανός μου πεθαίνει και σε ζητάει». Βρήκαν τον ετοιμοθάνατο στην άλλη άκρη του θαλάμου. Ήταν ξαπλωμένος ανάσκελα. Η αναπνοή του ήταν βαριά και ακανόνιστη. Τα μάτια του διάπλατα ανοιχτά κατά τρόπο αφύσικο. «Με συγχωρείς, σε χρειάζομαι, πεθαίνω». Κοίταξε τον πατέρα Αρσένιο και πρόσθεσε σταθερά. «Κάθισε». Ο πατήρ Αρσένιος κάθισε στην άκρη του κρεβατιού. Το φως από τον διάδρομο, παίρνοντας σχήμα ανάμεσα από τις κουκέτες, φώτιζε αδύναμα το πρόσωπο του ετοιμοθανάτου κρατουμένου που καλυπτόταν από χονδρές σταγόνες υδρότος. Τα μαλλιά του ήταν ανακατωμένα, τα χείλη του σφιγμένα από τον πόνο. Ήταν εξαντλημένος και το πρόσωπό του είχε μια νεκρική χλωμάδα. Τα μάτια του όμως ήταν διάπλατα ανοιχτά και κοιτούσαν τον πατέρα Αρσένιο σαν 2 αναμένοι πυρσοί. Σε αυτά τα 2 μάτια αντικατοπτριζόταν τώρα όλη η πορεία της επίγειας ζωής του. Πέθαινε.

0: άφηνε αυτή τη ζωή κουρασμένος και γεμάτος πόνο. Αλλά κρατιόταν ακόμη από μια τελευταία επιθυμία, να δώσει λόγο για όλα στο Θεό. «Εξομολόγησέ με, συγχώρησε τις αμαρτίες μου. Είμαι μοναχός με μυστική κουρά». Οι διπλανοί του κρατούμενοι πήγαν να κοιμηθούν αλλού. Όλοι έβλεπαν ότι ο θάνατος είχε φτάσει. Ακόμη και σε ένα θάλαμο στρατοπέδου κρατουμένων υπήρχε ευσπλαχνία και συμπάθεια για τον έτοιμο θάνατο. Πλησιάζοντας πιο κοντά στο μοναχό και χαϊδεύοντας τα κοντά ανακατωμένα μαλλιά του, ο πατήρ Αρσένιος έσχιαξε την τριμμένη κουβέρτα. Με το χέρι του, πάνω στο κεφάλι του μοναχού, διάβασε ψιθυριστά τις ευχές και συγκεντρώνοντας την προσοχή του ετοιμάστηκε να ακούσει την εξομολόγηση. «Η καρδιά μου δεν χτυπάει καλά», ψιθύρισε ο ετοιμοθάνατος μοναχός και λέγοντας το μοναχικό του όνομα Μιχαήλ, άρχισε την εξομολόγησή του. Σκύβοντας πάνω από την ξαπλωμένη σιλουέτα, ο πατήρ Αρσένιος παρακολουθούσε με προσοχή τη φωνή που μόλις ακουγόταν, ενώ άθελά του κοίταζε μέσα στα μάτια του Μιχαήλ. Μερικές φορές ο ψίθυρος σταματούσε και το μόνο που ακουγόταν ήταν το σφύριγμα από το στήθος του. Ο Μιχαήλ έπαιρνε απεγνωσμένα αέρα από το στόμα του. Άλλοτε πάλι σιώπαινε εντελώς και φαινόταν σαν να είχε έρθει ο θάνατος. Τα μάτια του όμως συνέχιζαν να κινούνται και κοιτάζοντας μέσα σε αυτά, ο πατήρ Αρσένιος διάβαζε όλα όσα ο ψίθυρος προσπαθούσε να εκφράσει. Ο πατήρ Αρσένιος είχε εξομολογήσει πολλούς τα τελευταία τους και αυτού του είδους οι εξομολογήσεις ήταν πάντα κάτι το βαθιά συγκινητικό. Τώρα όμως, ακούγοντας την εξομολόγηση του Μιχαήλ, ο πατήρ Αρσένιος έβλεπε ξεκάθαρα ότι μπροστά του βρισκόταν ένας άνθρωπος που είχε φτάσει σε σπάνια επίπεδα πνευματικής τελειώσεως. Ένας άνθρωπος δίκαιος πέθαινε. Ένας άνθρωπος προσευχής. Ένας άνθρωπος που είχε αφιερώσει τη ζωή του στο Θεό και στον συνάνθρωπο μέχρι τελευταίας πνοής. Ένας άνθρωπος δίκαιος πέθαινε και ο πατήρ Αρσένιος άρχισε να συνειδητοποιεί ότι ο ιερεύς Αρσένιος ήταν μικρός και ασήμαντος μπροστά του, ότι δεν ήταν καν άξιος να φιλήσει την άκρη των ενδυμάτων του. Ο ψίθυρος διακοβόταν όλο και πιο συχνά, αλλά τα μάτια έλαμπαν από ζωή και μέσα τους, μέσα σε αυτά τα δυο μάτια, ο πατήρ Αρσένιος, όπως και πριν, τα διάβαζε όλα. Όλα όσα ο ετοιμοθάνατος λαχταρούσε να εκφράσει. Στην εξομολόγησή του ο Μιχαήλ έγινε δικαστής του εαυτού του και τον δίκασε αυστηρά, χωρίς έλεος. Μερικές φορές έμοιαζε σαν να απομακρυνόταν από τον εαυτό του, σαν να βλέπε κάποιον άλλο να πεθαίνει. Κι ήταν εκείνον τον άλλο που δίκαζαν τώρα μαζί με τον πατέρα Αρσένιο. Ο πατήρ Αρσένιος έβλεπε την επίγεια ζωή του Μιχαήλ σαν ένα καράβι βαρυφορτωμένο με βάσανα και θλίψεις, παλιές και τωρινές, να απομακρύνεται πια από αυτόν και να κατευθύνεται προς τη μακρινή χώρα της λησμοσύνης. Τώρα έμενε μόνο να πετάξει έξω όλα τα άχρηστα, όλα τα περιτά και επουσιώδη και να παραδώσει τα χρήσιμα στα χέρια του ιερέως, που ενδεδειμένος με τη δύναμη του Θεού θα του έδινε τη συγχώρηση και την άφεση όλων όσων είχε διαπράξει. Στα λίγα λεπτά ζωής που του έμεναν, ο μοναχός Μιχαήλ έπρεπε να τα παραδώσει όλα στον πατέρα Αρσένιο, να τα απλώσει όλα ανοιχτά μπροστά στο Θεό, να αναγνωρίσει τις αμαρτίες του και έχοντας καθαρίσει τον εαυτό του στο δικαστήριο της δικής του συνειδήσεως, να σταθεί κατόπιν μπροστά στο κριτήριο του Θεού. Ένας κρατούμενος πέθαινε, όπως ακριβώς και τόσοι άλλοι είχαν πεθάνει μπροστά στα μάτια του πατρός Αρσενίου. Τούτος ο θάνατος όμως τον επηρέασε όσο ποτέ κανένας άλλος. Έτρεμε καθώς συνειδητοποιούσε ότι ο Κύριος με το πολύ ελεός του τον είχε αξιώσει να εξομολογήσει κάποιον που ανήκε στη χωρία των δικαίων. Τούτη τη φορά ο Κύριος απεκάλυπτε έναν μεγάλο του θησαυρό, που τόσο καιρό και με τόση αγάπη είχε καλλιεργήσει. Έδειχνε σε ποια ύψη πνευματικής τελειότητος μπορούν να φτάσουν όσοι αγαπούν το Θεό με αγάπη ανεξάντλητη, όσοι σηκώνουν το ζυγό και το φορτίο του Χριστού και τα βαστάζουν μέχρι τέλους. Όλα αυτά ο πατήρ Αρσένιος τα έβλεπε και τα καταλάβαινε. Οι απίστευτα πολύπλοκες περιστάσεις της σύγχρονης ζωής μόνο εμπόδια και προσκόμματα θα μπορούσαν να έχουν προσφέρει στην κατά Θεόν πορεία κάποιου. Επαναστατικές ζυμώσεις, προσωπολατρίες, πολύπλοκες ανθρώπινες σχέσεις, επίσημη αθεία του κράτους, ποδοπάτημα της πίστεως, ηθική κατάπτωσης, διαρκής αστυνόμευσης και καταδόσης, έλλειψης πνευματικού οδηγού. Η εξομολόγηση του ετοιμοθανάτου μοναχού, ωστόσο, έδειχνε ότι ένας άνθρωπος με βαθιά πίστη μπορεί όλα αυτά, κάθε τι που θα σταθεί στο δρόμο του, να τα υπερνικήσει και να είναι κοντά στο Θεό. Δεν ήταν ούτε σκήτη, ούτε απομονωμένο μοναστήρι ο χώρος όπου ο Μιχαήλ είχε διανύσει την κατά Θεόν πορεία του. Αντίθετα, ήταν ο θόρυβος της ζωής, η βρωμιά της, η σκληρή μάχη με τις γύρω δυνάμεις του κακού, την άρνηση και τη στρατευμένη αθεία. Είχε δεχθεί πολύ λίγη πνευματική καθοδήγηση. Υπήρξαν κατά διαστήματα κάποιες συναντήσεις με 2-3 ιερείς και ένα σχεδόν ολόκληρος χρόνος που τον πέρασε χαρούμενα σε στενή επικοινωνία με τον επίσκοπο Θεόδωρο, ο οποίος και τον έκυρε μοναχό. Αλλά μετά από τα 2-3 σύντομα γράμματα του επισκόπου απέμεινε μόνο ο ακλόνητος και φλογερός πόθος του να προχωρεί μπροστά, όλο μπροστά, στον δρόμο προς τον Κύριο. Ακολούθησε άραγε τον δρόμο της πίστεως? Πήρα σωστά τον δρόμο του Θεού ή μήπως έχασα το δρόμο? Δεν ξέρω, είπε ο Μιχαήλ. Ο πατήρ Αρσένιος όμως έβλεπε ότι ο Μιχαήλ όχι μόνο δεν είχε παρεκκλίνει καθόλου από το δρόμο που του είχε δείξει ο επίσκοπος Θεόδωρος, αλλά είχε κιόλας προχωρήσει πάρα πολύ σε αυτόν, έχοντας φτάσει και ξεπεράσει τους οδηγούς του. Ολόκληρη η ζωή του Μιχαήλ ήταν μία μάχη εν πορεία, μία μάχη για πνευματική και ηθική τελείωση μέσα στη βαναυσότητα της σύγχρονης ζωής. Και ο πατήρ Αρσένιος καταλάβαινε ότι ο Μιχαήλ είχε κερδίσει αυτή τη μάχη, τη μάχη που έδωσε μόνος εναντίον του κακού που τον περικύκλωνε. Καθώς έζησε μέσα στον κόσμο, αφιερώθηκε στην επιτέλεση αγαθοεργιών στο όνομα του Κυρίου. Κράτησε μέσα στην καρδιά του σαν αναμένο πυρσό τα λόγια του Αποστόλου: «Αλλήλων τα βάρη βαστάζετε και ούτως αναπληρώσατε τον νόμο του Χριστού». Ο πατήρ Αρσένιος συνειδητοποιούσε το μεγαλείο, την τελειότητα του πνεύματος του Μιχαήλ. Με τον ίδιο τρόπο αναγνώριζε και τη δική του αθλειότητα και οικέτευε θερμά τον Κύριο να δώσει σε αυτόν, τον ιερέα του Αρσένιο, τη δύναμη να ανακουφίσει τα βάσανα του μοναχού σε αυτές τις τελευταίες στιγμές της επίγειας ζωής του. Ήταν στιγμές που ο πατήρ Αρσένιος αισθανόταν εντελώς ανήμπορος. Την ίδια ώρα όμως ένιωθε να εμψυχώνεται από την παρουσία του Μιχαήλ, του οποίου η επιθανάτια εξομολόγηση απεκάλυπτε μπροστά του τις θαυμαστές οδούς του Κυρίου, διδάσκοντας και οδηγώντας τον στο δρόμο της ολοκληρωτικής αφιερώσεως. Έφτασε και η ώρα που ο Μιχαήλ είχε πια παραδώσει στον ιερέα και διαμέσου εκείνου στο Θεό όλα όσα βάραιναν την καρδιά του. Τα μάτια του κοίταζαν ερωτηματικά τον πατέρα Αρσένιο. Ως ιερεύς, παίρνοντας από τον ετοιμοθάνατο μοναχό το φορτίο των αμαρτιών του και κρατώντας το στα χέρια του, ο πατήρ Αρσένιος έτρεμε. Έτρεμε πάλι με την επίγνωση της αναξιότητος και ανθρώπινης αδυναμίας του. Απαγγέλλοντας τη συγχωρητική ευχή στον δούλο του Θεού Μιχαήλ μοναχό, ο πατήρ Αρσένιος από μέσα του έκλαιγε. Κατόπιν, μη μπορώντας να κρατηθεί, ξέσπασε σε δάκρυα. Ο Μιχαήλ σήκωσε τα μάτια του και κοίταξε προς τον πατέρα Αρσένιο. «Ευχαριστώ. Ειρήνευε. Ήρθε η ώρα. Προσεύχου για μένα όσο πατάς αυτή τη γη. Έχεις ακόμη πολύ δρόμο μπροστά σου. Σε παρακαλώ, πάρε το κασκέτο μου. Εκεί μέσα είναι ένα σημείωμα προς δύο ανθρώπους με μεγάλη ψυχή και μεγάλη πίστη. Πολύ μεγάλη. Όταν αφαιθείς ελεύθερος, πήγαινέ τους στο σημείωμα αυτό. Σε χρειάζονται και τους χρειάζεσαι. Ράψε πάλι τον αριθμό στο κασκέτο και προσευχήσου στον Κύριο για τον μοναχό Μιχαήλ. Καθ' όλη τη διάρκεια της εξομολογήσεως έμοιαζε σαν να ήταν μόνοι τους. Σαν τάχα ο θάλαμος και η ένικη του, όλη η ατμόσφαιρα της φυλακής, όλα να είχαν γίνει πολύ απόμακρα. Όλα να είχαν περιέλθει σε ένα είδος ανυπαρξίας. Παρέμενε μόνο η παρουσία του Θεού, η προσευχή των καρδιών τους και η σιωπηλή πνευματική ένωση που τους έδαινε και τους έφερνε ενώπιον του Κυρίου. Κάθε αγωνία και ταραχή σταμάτησε. Κάθε τι γήινο χάθηκε. Υπήρχε ο Θεός. Και τώρα η μία ψυχή πήγαινε να τον συναντήσει, ενώ η άλλη αξιωνόταν να παρακολουθήσει ένα μεγάλο μυστήριο. Τον θάνατο, την αναχώρηση από τη ζωή. Ο ετοιμοθάνατος μοναχός κράτησε σφιχτά το χέρι του πατρός Αρσενίου και προσευχήθηκε. Προσευχήθηκε με τόση αυτοσυγκέντρωση, ώστε αποξενώθηκε εντελώς από το περιβάλλον. Εσωτερικά, ο πατήρ Αρσένιος πλησίασε ακόμη πιο πολύ κοντά του. Με ευλάβεια και χωρίς διαλογισμούς, πάλευε να ακολουθήσει τον μοναχό στην προσευχή του. Έπειτα, ήρθε η στιγμή του θανάτου. Τα μάτια του ετοιμοθάνατου φωτίστηκαν έντονα με μία ήρεμη έκσταση. Τα λόγια του μόλις ακούγονταν. «Κύριε, μη με απορρίψεις». Ανασηκώνοντας το κορμί του από το κρεβάτι, ο Μιχαήλ άνοιξε τα χέρια και επανέλαβε δυνατά. «Κύριε, Κύριε». Άδραξε πάλι μπροστά, αλλά την επόμενη στιγμή έπεσε πίσω ανάσκελα και το κορμί του αμέσως χαλάρωσε. Συγκλονισμένος, ο πατήρ Αρσένιος έπεσε στα γόνατα και άρχισε να προσεύχεται. Όχι για την ψυχή και τη σωτηρία του κοιμηθέντος μοναχού, αλλά για να ευχαριστήσει. Να ευχαριστήσει για το μεγάλο δώρο, να αξιωθεί να δει εκείνο που είναι αθέατο στα μάτια και ακατανόητο στο νου, εκείνο που είναι το πιο κρυφό από όλα τα μυστήρια, τον θάνατο του δικαίου. Όταν σηκώθηκε ο πατήρ Αρσένιος, έσκυψε πάνω στο σώμα του νεκρού Μιχαήλ. Τα μάτια του ήταν ακόμα ανοιχτά, ακόμη γεμάτα φως. Όμως το φως σιγά σιγά χλώμιαζε και τη θέση του έπαιρνε μία ανεπαίσθητη καταχνιά. Τα βλέφαρα έκλεισαν αργά. Μια σκιά διέτρεξε το πρόσωπο και στο πέρασμά της εκείνο έγινε αμέσως επιβλητικό, γαλήνιο, θριαμβευτικό. Σκυμμένος πάνω στο λείψανο, ο πατήρ Αρσένιος προσευχόταν. Αν και μόλις είχε γίνει μάρτης του θανάτου αυτού του νέου μοναχού, δεν ένιωθε λύπη. Αντίθετα, ήταν γεμάτος από ειρήνη και εσωτερική αγαλίαση. Είχε γνωρίσει ένα δίκαιο του Θεού. Είχε γευθεί το ελεός του, είχε δει τη δόξα του. Προσεκτικά ο πατήρ Αρσένιος τακτοποίησε τα ρούχα στο σώμα του νεκρού, έκανε βαθιά υπόκληση μπροστά του και ξαφνικά συνειδητοποίησε ότι ήταν ακόμη στο θάλαμο ενός στρατοπέδου με αυστηρό καθεστώς κρατήσεως. Σαν αστραπή πέρασε η σκέψη από το μυαλό του. Αυτό το στρατόπεδο είχε μόλις δεχθεί μια επίσκεψη του Θεού. Τον ίδιο τον Κύριο, που είχε έρθει να παραλάβει την ψυχή του δικαίου Μιχαήλ. Μόνο λίγη ώρα απόμενε μέχρι το γερτήριο. Ο πατήρ Αρσένιος πήρε το κασκέτο του Μιχαήλ, τύπωσε στη μνήμη τον αριθμό και πήγε να ενημερώσει τον θαλαμάρχη για το θάνατο. Ο θαλαμάρχης, ο αρχαιότερος των καταδίκων, ρώτησε τον αριθμό του νεκρού και εξέφρασε τη συμπάθειά του. Οι θάλαμοι ξεκλειδώθηκαν. Οι κρατούμενοι έτρεξαν έξω για την επιθεώρηση και μπήκαν γρήγορα σε σειρές. Ο θαλαμάρχης πλησίασε τους επιθεωρητές που στέκονταν στην είσοδο του θαλάμου και ανέφερε. «Έχουμε έναν νεκρό. Αριθμός Β382». Ένας από τους επιθεωρητές μπήκε στο θάλαμο, κοίταξε τον νεκρό, σκούντισε το λείψανο με τη μύτη της μπότας του και έφυγε. 2 ώρες αργότερα έφτασε ένα έλκυθρο για να πάρει το πτώμα. Ένας γιατρός των φυλακών, από τους καλούμενους εθελοντές εργασίας, μπήκε μέσα, διάβηκε με το βλέμμα του απρόσεκτα το νεκρό σώμα, σήκωσε λίγο το ένα βλέφαρο με το κλεισμένο σε γάντι χέρι του και με έναν τόνο απαρέσκειας είπε στην ομάδα υπηρεσίας. «Γρήγορα, βάλτε το στο κάρο». Διάφορα πτώματα κοίτονταν ήδη πάνω στο έλκυθρο. Το σώμα του Μιχαήλ μεταφέρθηκε έξω και τοποθετήθηκε πάνω στ' άλλα. Ο οδηγός πήρε θέση ισορροπώντας τα πόδια του επάνω στα πτώματα που είχαν ήδη ξυλιάσει από το κρύο. Έπεφτε ψηλό χιόνι και καθώς ακουμπούσε στα πρόσωπα των νεκρών, έλειωνε αργά. Ήταν σαν να έκλαιγαν. Κοντά στους θαλάμους στέκονταν ακόμη οι επιθωρητές που συζητούσαν με το γιατρό, η κρατούμενη υπηρεσία και ο πατήρ Αρσένιος που έσφυγε τα χέρια του στο στήθος και προσευχόταν σιωπηλά. Το έλκυθρο άρχισε να κινείται. Κάνοντας μία βαθιά υπόκληση, ο πατήρ Αρσένιος ευλόγησε τα άψυχα σώματα και γύρισε πίσω στο θάλαμο. Ο οδηγός τίναξε τα χαλινάρια και έκανε τα άλογα να ξεκινήσουν ξεστομίζοντας μία βρισιά. Το έλκυθρο απομακρύνθηκε αργά και χάθηκε από τη ματιά.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης. Vox.

0: Τι έκαμα, τι έπαθα. Ο Νεομάρτης Αλέξανδρος. Μελέτιος Καλαμαράς, Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη γύρω στο 1756. Ήταν παιδί φτωχό, αλλά όμορφο και ρωμαλαίο. Και ο Τούρκος αγάς, από τον οποίο γύρεψε δουλειά για να επιβιώσει, τον έπεισε να αλλαξοπιστήσει, για να χαρεί τα νιάτα του, για να χορτάσει τη ζωή. Και αλλαξοπίστησε. Έγινε μουσουλμάνος, για να χορτάσει. Όμως γρήγορα κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Διαπίστωνε ότι χριστιανός, φτωχός, πεινασμένος και στερημένος ήταν πιο ευτυχισμένος. Είχε πιο πολύ χαρά μέσα του από ότι Τούρκος καλοζωισμένος και χορτάτος. Και άρχισε να ψάχνει και να ψάχνεται, να δει, έκαμα καλά? Και όσο έψαχνε, τόσο δύσκολα τα έβρισκε. Και μουσουλμάνος πια, ξεκίνησε να πάει στους Αγίους Τόπους, στη Μέκα, για να δει από κοντά τη χάρη του Ισλάμ, για να ξεκαθαρίσει τους λογισμούς του. Αλλά τι παράξενο! Μέσα στο τζαμί στη Μέκα, στον αγιότερο τόπο προσευχής για τους μουσουλμάνους, ο Αλέξανδρος το συνειδητοποίησε ότι είχε κάνει το πιο φρικτό λάθος που μπορούσε να κάνει άνθρωπος. Ότι είχε αρνηθεί τον Χριστό, τον μόνο αληθινό Θεό, για ένα τίποτε. Και στέναξε βαθιά. Τι έπαθα, τι έπαθα. Και αρχίζει μια κυριολεκτικά θλιβερή περιήγηση. Ο νεαρός Αλέξανδρος γίνεται δερβίσης, καλόγερος, και γυρίζει όλο τον κόσμο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για να ειδεί αν μπορεί να συνεχίσει να είναι μουσουλμάνος. Και όσο περνάνε οι μέρες και η αναζήτηση, τόσο στενάζει. Τι έκαμα, τι έπαθα. Κάθε ημέρα κουβεντιάζει με τους Τούρκους ομοπίστους του για την πίστη, για την αγάπη, για την καλοσύνη. Και κάθε ημέρα συναισθάνεται πιο βαθιά το λάθος του και στενάζει πιο πικρά. Τι έκαμα, τι έπαθα. 18 ολόκληρα χρόνια. Και τελικά δεν αντέχει πια και την τρίτη της εβδομάδας πρώτης Πεντηκοστής το 1794 στη Σμύρνη πάει στον Κατή, στον Τούρκο αρχιδικαστή. Του πετάει στα πόδια του το φέση του δερβίση και βάζει στο κεφάλι του σκουφί χριστιανικό. Τα έχασε ο Κατής και ρωτάει, «Τι κάνεις ρε, δερβίσεις ή κάνεις τέτοια πράγματα, είσαι καλά ή τα έχασες τα μυαλά σου?» Απάντησε, «Τι λες Κατή μου, τότε που έγινα Τούρκος τα είχα χάσει. Τώρα τα βρήκα, τώρα πια είμαι καλά. Γύρισα στον κόσμο όλο ψάχνοντας και μέσα στο τζαμί σας στη Μέκα κατάλαβα καλά ότι όλα όσα λέει η θρησκεία σας είναι ψέμα, λάθος, βλασφημίες». Του είπε ο Κατής, «Λυπήσου τη ζωή σου. Το ξέρεις, η τιμωρία είναι μία, θάνατος. Καταλαβαίνεις τι πας να κάνεις, η ζωή είναι χαρά». Απάντησε πάλι ο Αλέξανδρος, «Για μένα Κατή μου η χαρά είναι μία, να πεθάνω για το Χριστό». Το είπε και έκαμε με βαθιά ευλάβεια το σταυρό του. Και ο Κατής κατάλαβε και τον καταδίκασε σε θάνατο. Οι χοντζάδες ανέλαβαν τότε να τον ουθετήσουν και ο Δήμιος του έδειχνε το μαχαίρι με το οποίο θα του έκοβαν το κεφάλι για να τον φοβήσει. Αλλά τίποτε. Το πρόσωπο του νεομάρτυρα έλαμπε από χαρά. Μαζεύτηκε κόσμος πολλής να είδει τον θάνατο του μάρτυρα. Τούρκοι, Ρωμνοί, Αρμένιδες, Φράγκοι. Ήρθε και η γραπτή διαταγή του Κατή στον Δήμιο. Ο μάρτυρας του Χριστού πήρε εντολή να γονατίσει. Και γονάτισε. Και άρχισε να προσεύχεται. Πέρασε μία ολόκληρη ώρα. Ο Δήμιος έπαιζε με το μαχαίρι του, για να τον κάμει να δηλιάσει. Αλλά δεν εδηλίασε. Κι έτσι κάποια στιγμή του έκοψε το κεφάλι. Στις 26 Μαΐου του 1794 στη Σμύρνη. Εχάρισαν οι άγγελοι, εφράνθηκαν οι ορθόδοξοι Ρωμνοί, ντροπιάστηκαν οι μουσουλμάνοι και ένας Φράγκος που τα παρακολούθησε όλα το διακήρυξε. Ποτέ στη ζωή μου δεν είδα άνθρωπο με τέτοια πίστη, με τόσο βαθιά ειρήνη στην ψυχή, με τόση λεβεντιά πνευματική. Άγιε νεομάρτυρα του Χριστού Αλέξανδρε, σε χρειαζόμαστε τόσο σήμερα. πρέσβευε υπερ ημών.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Ενώση αυτού τη Αγία σου, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία.
1: Κύριε ελέησον,
0: σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον

0: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της ειχαρητής. Σοφία,
1: προσκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινής εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

0: Γιατί αφύλαξον πας ο Θεός της η χάρη Σοφία.
1: Ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.